όμως εμένα να με φυλακάσω. Εγώ ο άνθρωπός σου, φυλακισμένος οτιδήποτε δικό σου. Και αν το βράδυ φέρει εσένα στο όνειρό μου, μη με ξυπνήσεις, φύλα με μωρό μου. Έλα απόψε στην αγκαλιά μου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, Όμικρον Εψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8 και 99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, είναι Μάιος. Το έτος είναι 2026, τρώμε και το Μάιο σιγά σιγά. Τον πέμπτο μήνα αυτού του έτους, Βίκη μου σχολιού, Σταμάτης Κραουνάκης. Το καινούργιο πράγμα, διότι έχουμε... τι να πεις τώρα, πώς θα το πεις, γεννητούρια, βαφτίσια, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται η σημερινή ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον παλιό Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μπερδέψει λίγο το παλιός, καινούργιος, πώς, πού, πώς. Και μια και ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τη μουσική του τραγουδιού που θα ντύσει το βίντεο που θα παρουσιάσει το νέο κόμμα, τα σήματα, τα ονόματα και τα χρώματα. Όχι, τα χρώματα τα ξέρουμε, Μπαρτσελόνα. Και ξαναλέω, γιατί Μπαρτσελόνα και Πανιόνιος, δηλαδή γιατί τέτοια ξενομανία, δεν το καταλαβαίνω. Γεμίσαμε καινούργια κόμματα, από παλιά ήμασταν καλυμμένοι, δηλαδή έχουμε, δεν έχουμε παράπονο, έρχονται και τα καινούργια, να δούμε αν θα έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Σαμαρά. Και η Ζόλα κυλάει κανονικά ντουγρού για εκλογές. Και λέω ντουγρού για εκλογές, διότι έχουμε και προεκλογικά δωράκια, τα οποία είναι μικρούτσικα, δεν είναι δηλαδή μεγάλο, είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο τα ταξί. Για παράδειγμα, θυμάστε που είχαμε κινητοποιήσει τον ταξί μεταξύ των άλλων, και για τα ηλεκτρικά. Το να μην προχωρήσει αυτή η ρύθμιση που με το ζόρι θα πρέπει να αρχίσουν να αγοράζουν ηλεκτρικά ταξί. Η οδηγή ταξί παίρνει παράταση, λέει το μέτρο. Όχι φέτος, από το χρόνο και βλέπουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν τα δωράκια, γιατί ήταν πολύ μεγάλη κόντρα τότε, θυμάστε. Διαρκώς για πολλές εβδομάδες, καθημερινή, είχαμε απεργία των ταξί για τη λεωφορολωρίδα και για τα ηλεκτρικά. Κέρδισε ο κλάδος και παγώνει, λέει, η μετατροπή των κανονικών σε ηλεκτρικών, προς ώρας τουλάχιστον. Να πάμε σε εκλογές και βλέπουμε. Είχαμε και ένα πάγωμα σε κάτι χρέη προς τον ΕΟΠΗ για τους γιατρούς που έπρεπε να τα πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάτι παλιά χρέη του 22-23, νομίζω κάτι τέτοιο, πάγωσαν και αυτά, πάνε και αργότερα. Σας λέω, διάφορες κινήσεις που ενώ μέχρι τώρα ήταν απίθανο, όπως λέγανε, να γίνει κάτι, τώρα ξαφνικά είναι πιθανό. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, και μάλλον μέχρι να γίνουν εκλογές θα το λέω κάθε μέρα. Μακάρι στην Ελλάδα να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή. Θα ήμασταν, πώς το λέγει η κυρία που έπαιρνε στην Ελεφρένεια, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Το μέτρο λέει θα είναι προσωρινό, το πάγωμα δηλαδή. Θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Έτσι παίρνουν ανάσα χρόνου για εκατοντάδες επαγγελματίες αυτή ανάσα, οδηγούς ταξί. Προσωρινά υποχρέωση για την κατάσταση παγώνει, αλλά ξέρεις τώρα, αυτό το προσωρινό. Τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες η αναστολή δίνει έτσι μια αυτό είδες. Μπράβο τους. Και έρχεται η ώρα της κάλπης και λες το κάνε. Μπράβο του.

Σωστό. Όπως μου θυμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ που φροντίζει τους ήχους. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι τώρα για τα ακίνητα μαζί με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι για τα ακίνητα. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Οι ένφυα της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν στην πορεία. Αλλά κοίτανε, τα συζητάμε τώρα. Οι φόροι θα έρθουν μάλλον μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε θα έχει πάει ήσυχος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τσοκ θα σου έρθει μετά τις εκλογές. Πώς λέγαμε, θυμάστε που λέγαμε για τις για τις συντάξεις, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν αλλαγές στα όρια των συντάξεων μέχρι να πάμε σε εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε. Μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Αλλά μέχρι τις εκλογές, αλλαγή των ορίων, καμία περίπτωση. Σήμερα στις 8 λοιπόν η παρουσίαση του καινούριου κόμματος, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Να μου πεις, έλειψε και πολύ. Δεν έλειψε πολύ. Εδώ. Γύρω-γύρω ήταν. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν αυτό το περίφημο rebranding που κάνει εδώ και τόσο καιρό έχει αποδώσει καρπούς. Να δούμε τα χρώματα, να δούμε το όνομα, να δούμε τον ύμνο του καινούριου κόμματος. Ωραία είναι όλα αυτά, πανηγυρτζήθηκα πολύ καλά. Να δούμε και την ουσία, δηλαδή τι πρεσβεύει το καινούριο κόμμα, αν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν δεν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν όλα αυτά. Είναι προφανές ότι και τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και το καινούριο του κόμμα με το τι έκανε το 15 θα τον πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τέτοια συζήτηση για το τι έκανε το 15 ενώ το 26 γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι συζητάμε το 15. Πρώτα απ' όλα σαν να ξεκίνησε ο κόσμος το 15. Πριν το 15 δεν υπήρχε. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 δεν υπήρχε. Από το 15 ξεκινάει η ζωή. Και λες και δεν τα έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε πει τόσες φορές ότι οι άνθρωποι ήταν ερασιτέχνες και νόμιζαν ότι θα πάνε και θα πούν: παιδιά, είμαστε ζωσμένοι εκρηκτικά. Κρατήστε την αναπνοή σας, δώστε μας ό,τι θέλουμε, γιατί αλλιώς θα εκραγούμε. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Τα έχουμε πει, τα πληρώσαμε δημοσιονομικά ή με φορείες ή με φόρους ή με ό,τι άλλο. Απλά υπήρχαν και δύο μνημόνια πριν, παιδιά, που επίσης τα πληρώσαμε και αυτά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώσαμε. Δεν είναι δηλαδή ότι εκεί που ήμασταν γυμνοί και τρέχαμε με ξέβλικες πλεξούδες στα χωράφια, μας είπαν παιδιά ντυθείτε και ελάτε από εδώ γιατί πρέπει να πληρώσετε το λογαριασμό. Όχι, ξύλο τρώγαμε και πριν, δημοσιονομικό, ξύλο τρώγαμε και μετά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15 και κλείνω εδώ τη θύμιση για το παρελθόν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15 και τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, είτε ήταν μικρά, είτε ήταν μεγάλα, είτε ήταν εγκληματικά, είτε δεν ήταν, είτε άνοιξε, είτε έκλεισε τις τράπεζες, είναι μια συζήτηση την έχουμε κάνει, έχουν γραφτεί βιβλία επί βιβλίων. Να, και τώρα υπάρχει το περίφημο ντοκιμαντέρ του Sky για το τι έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα. Απροπό, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ να το δεις και δημοσιογραφικά και ιστορικά και όλα τα υπόλοιπα. Απλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η δημοσιογραφική μανία αυτό. Οι δύο καλές συνάδελφοι που κάνουν το ντοκιμαντέρ, πάντα ακούω που απαντάνε οι κύριοι της Τρόικα, οι παλιοί, τα παλιά μέλη της Τρόικα, και πάντα έχω και ένα ερώτημα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε η Τρόικα δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, γιατί η Τρόικα έφερε προγράμματα που δεν τέριαζαν στην ελληνική οικονομία και μας έστειλε στα βράχια? Γιατί δεν τα ρωτάμε όλα αυτά? Δηλαδή, έχουμε αποθεώσει κάτι τύπους δίθεν οικονομολόγους με πολύ βαριά βιογραφικά και τα λοιπά, οι οποίοι μας έλεγαν, οι εταίροι μας, μας έλεγαν ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα αποφασίσετε μέχρι τις 15 του Γενάρη αν θα κόψετε τις συντάξεις ή όχι, διότι εάν μέχρι τις 15 του Γενάρη δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, μιλάμε τώρα για μέτρα που γονάτισαν τον κόσμο χωρίς κανένα λόγο, εάν δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, εμείς 17 Γενάρη 18 πόσο ήτανε, φεύγουμε για τις διακοπές του σκι.
Οπότε θα μείνετε χωρίς λεφτά. Δεν θα έχετε να πληρώσετε συντάξεις. Εμείς διακοπές τους και παιδιά θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς κόψτε το λαιμό σας. Θυμάμαι να είμαστε. Να ξημερώνει στο Υπουργείο Οικονομικών με τις σκέψεις που κάνανε τότε, γιατί οι κύριοι από την επόμενη μέρα φεύγαν για τις διακοπές του σκι. Και μιλάγαμε για μια χώρα η οποία κατέρεε. Δεν κατέρεε. Δεν λέω για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω για πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατέρεε η χώρα, διότι τα προγράμματα που είχαν πάρει δεν βγάζανε πουθενά, στον τοίχο βγάζανε, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ότι ήταν λάθος, και αυτοί λέγανε ή τώρα θα αποφασίσετε να κόψετε τις συντάξεις ή βρείτε λεφτά, διότι εμείς πάμε διακοπές.

έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα στα νέα έχει μια προδημοσίευση από το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα, του γνωστού τραπεζίτη, όπου έχει γράψει ένα βιβλίο τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Κάνει μια αξιολόγηση του δευτέρου μνημονίου του 2012, σπάνιο πράγμα για την χώρα αυτή, να κάνουμε αξιολόγηση κανονική, γραπτή, από ανθρώπους που μετήχαν στα πράγματα τότε, που ήταν με την λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, να αξιολογούν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που δεν υπάρχουν για αυτόν τον τόπο. Και λέει, η αιμονή στη μείωση δαπανών σε συνθήκες ύφεσης, η υποεκτίμηση του πολλαπλασιαστή της δημοσιονομικής προσαρμογής, η υποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων, η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, η αδυναμία της ελληνικής πλευράς να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά σε τεχνοκρατικό επίπεδο εξαιτίας της έλλειψης σχετικής προετοιμασίας, η συνολική απώλεια 25% του ΑΕΠ, η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε επίπεδα δεκαετίας του 90, η ανεργία που έφτασε στο 27%, η ενέργεια των νέων που ξεπέρασε το 60%, η μείωση των πραγματικών μισθών από 25-30%, οι επενδύσεις κατέρευσαν στα χαμηλότερο επίπεδο από το δεκαετία του 1960, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας, στην υγεία η υποβάθμιση και μείωση υπηρεσιών, έλλειψη φαρμάκων, αύξηση ασθενειών, στην παιδεία μείωση πόρων και συγχώνευση σχολείων, στη δημογραφική εξέλιξη μαζική μετανάστευση νέων, το brain drain και μείωση των γεννήσεων. Αυτά είναι ζημιές προκάλεσε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καλό και κακό μνημόνιο. Ήταν τρία καταστρεπτικά μνημόνια. Αλλά εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα έγιναν από το 2015 και μετά και δεν είναι κομματικό, ούτε που με νοιάζει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς διαλύονται από μόνοι τους. Είναι πρακτικό, είναι για τη δική μας την ζωή. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσουμε τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι κάποιοι μας έριξαν στα βράχια. Δεν μπορεί ξαφνικά, αφού έχουμε πέσει στα βράχια, να πούμε ότι φταίει ο τύπος που βγήκε και είπε απάνω εκεί που ήμασταν στα βράχια, ξέρω εγώ, πεσμένοι, πήγε και είπε μήπως να ξαναπέσουμε άλλη μία, για να δούμε πώς ήταν. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Κάποιοι μας οδήγησαν στα μνημόνια και κάποιοι αποφάσισαν μαζί με τους υπόλοιπους να μας βάλουν στα μνημόνια. Και κάποιοι αποφάσισαν να πάρουν και αυτά τα μνημόνια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να το ξεχνάμε όλο αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή, τέτοια γανάκτηση πρωί-πρωί. Έλα, Χριστέ. Επειδή έρχονται εκλογές πάλι και να μην ξεχνάμε, να είχαμε και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, τρίτη θητεία, θα είναι ο μακροβιότερος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, όταν φύγει με το καλό, να κάνει τη θητεία του, θα είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος 18 χρόνια. Πετυχημένη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την οικονομία και από έξω και από μέσα, ξέρει και τους εταίρους, ξέρει και πώς λειτουργούν όλα αυτά. Εγώ έχω ένα ζήτημα όχι με το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, με το γεγονός ότι μου φαίνεται πολύ οι τρεις θητείες για οποιοδήποτε θεσμό. Και μάλιστα οι τρεις θητείες εξαετούς διάρκειας η καθεμία. Δηλαδή, μετά από 18 χρόνια, ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Όσο καλά και αν πηγαίνει το πράγμα, υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό, με το ότι είναι λίγο σαν να είναι ισόβιος ο άλλος. Υπάρχει μια προβληματική σε αυτό και θα πρέπει να το δούμε. Το συζητάγαμε και για τον κύριο Παναγόπουλο στην ΓΕΣΕ, όπου ανανέωσε τη θητεία του, θα πάει στα 25 χρόνια ο κύριος Παναγόπουλος, όταν και αν φύγει την επόμενη φορά από πρόεδρος. Είναι λίγο προβληματικό όλο αυτό. Τα λοιπά, για να έρθουμε στο σήμερα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το γνωστό, μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά, μια πίσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πετρέλαια σήμερα στις διεθνείς αγορές να ανεβαίνουν λίγο. Το Brent, όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά το είδαμε νωρίτερα να έχει φτάσει κοντά στο 96%, τώρα είναι στο 95,23%, κερδίζει 1,94% σε σχέση με χθες. Το

το Ιράν και τα χρήματα που έχουν παγώσει για το Ιράν. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα αγκάθια που, εάν και κάποια στιγμή λυθούν, μπορεί να προχωρήσει και η διαδικασία. Είναι προφανές ότι δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να λυθεί μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Είναι δεδομένο αυτό, ότι θέλει καιρό μπροστά, ασχέτως αν ο Ντόναλντ Τραμπ βιάζεται πάρα πολύ. Είχαμε και επιθέσεις, πλήγματα κοντά στο Ορμούζ από την πλευρά των ΗΠΑ, σε πλοία, λέει, που προσπαθούσαν να ρίξουν νάρκες εκεί στα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό προφανώς και προκαλεί μια νευρικότητα στις αγορές. Μπορεί στα στενά να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, να φέρουν περισσότερα πλοία το τελευταίο διάστημα, αλλά όπως και να είναι, είναι παγωμένα τα πράγματα. Και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη. Χθες είχαμε επιθέσεις με ελικόπτερα στην Παλαιστίνη. Είχαμε και πάλι νεκρούς εκεί στην περιοχή. Το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του μέχρι να καθαρίσει. Είχαμε και κάτι από τα παλιά, είχαμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα πως είναι, προκλήσεις τουρκικές από την με δύο F-16, δύο αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16 πάνω από το Αιγαίο. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό, στο πλαίσιο του αν θα είναι θερμό το καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά. Ας ελπίσουμε ότι θερμό το καλοκαίρι θα είναι μόνο σε επίπεδο υδραργύρου και τίποτα άλλο. Έχετε ακούσει τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη από ζέστη. Εδώ εμείς είμαστε εξαιρετικά καλά. Στην κεντρική Ευρώπη για άνοιξη το θερμόμετρο βαράει πραγματικά, είναι πραγματικά στα κόκκινα. Διαβάζω εδώ ότι αυτή την εποχή στις μεγάλες πρωτεύουσες της κεντρικής Ευρώπης το θερμόμετρο γράφει, έγραψε χθες 33,5 στο Λονδίνο, 33 στο Παρίσι, 34 στο Μπιλμπάο, 30 στη Βιέννη, 28 στο Άμστερνταμ, 27 στη Βρέμη, 35 στη Νάντι. Μιλάμε τώρα για καλοκαίρι κανονικό, σε περιοχές που τέτοια εποχή θα έπρεπε να έχει πολύ κάτω από την δική μας θερμοκρασία, όπου εδώ είμαστε ακόμα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, που λένε και οι ειδικοί. Εδώ είναι Παραπολιτικά και Πρώτο Πρωινό. Στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Radio Παραπολιτικά, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Γιαννούτσου, η οποία σηκώθηκε, πετάχτηκε και ξεκίνησε να χαιρετάει με το γνωστό της πριγκυπικό στυλ. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει και χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος φροντίζει να έρχονται στην εντέλεια οι ήχοι, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά της ιατρικής απεικόνησης. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς, η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τους νέους φόρους που θα πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και θα πηγαίνουν κατευθείαν στους Δήμους σε πολύ λίγο.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Service.

0: Έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στην οικογένεια.
5: 2000 FM.
4: Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με υψηλά το ηθικό και το φρόνημα. Αυτή είναι η Μελίνα Κανά. Τραγουδάει η Θανάση Παπακοσταντίνου, έρημα Κορμιά. Η Μελίνα Κανά έχει γενέθλια σήμερα, στη δισκογραφία το 1991, στο τραγούδι από τα φοιτητικά της χρόνια, μια σπουδαία ερμηνεύτρια.

0: Από προχθές που συζητάμε για τον νέο φόρο στα ακίνητα, την νέα επιβάρυνση, τα δύο νέα τέλη υπέρ του Δήμου, μια παροιμία, μια φράση μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Είχαμε χύμα, μας ήρθανε και τσουβάλατα, δηλαδή μας φτάνανε οι φόροι που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ προβλέπεται και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πολύ ανάπτυξη. Πολύ ανάπτυξη και δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστούμε όλη αυτή την ανάπτυξη. Κατάλαβες. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον Γενικό Γραμματέα της Ενημέρωσης, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης της Πομιδά και ενεργειακό επιθεωρητή, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται με τα σπίτια, με τα κίνητα, με τους φόρους, με όλα αυτά, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό το καινούριο, ας το πω ευγενικά, η καινούργια επιβάρυνση. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ, χαρά μου να πάτε.
0: Τι έχουμε εδώ, πού θα πάει ο λογαριασμός?
1: Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα το τι έχουμε. Δηλαδή είναι το κλασικό που βγάζουμε ένα σχέδιο νόμου και δεν ενημερώνουμε, δεν κάνουμε σαφή τις προθέσεις μας. Ούτε αυτό δεν είναι. Δηλαδή, εδώ τι φαίνεται από...
0: Κύριε Κρανίδη, αν μιλάτε με ακουστικά...
1: Με ακουστικά, ναι.
0: Παρακαλώ, αν μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και είναι κρίμα να...
1: Ναι. Γιατί ξέρετε, είμαστε και μάχημοι μηχανικοί.
0: Σωστό. Η δουλειά ξεκινάει από νωρίς. Η οικοδομή και οι εργασίες ξεκινάνε από νωρίς. Πολύ καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε το πρώτο θέμα. Είναι ότι δεν είναι βέβαιες οι προθέσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα σχέδιο νόμου που είναι στον κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε διαβούλευση, που αφορά τα έσοδα των ΟΤΑ και των περιφερειών.
0: Ναι.
1: Εκεί προκύπτει το εξής: μια πρόθεση να καταργηθεί ο ΤΑΠ, ο γνωστός ΤΑΠ πληρώνει,
0: ναι,
1: και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που ήταν ένας έξτρα φόρος που μπορούσε να βάλουν οι Δήμοι, κυρίως πήγαινε για τα σχολεία κλπ. Και να αντικατασταθούν από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: και από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο μαζί, τα καινούρια, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο, είναι μεγαλύτερα.
0: Βέβαια, είναι μεγαλύτερα.
1: Πάντα τότε επίπεδο.
0: Και από μόνο του το καθένα είναι μεγαλύτερο τον ΤΑΠ, αλλά και μαζί.
1: Από μόνο του, αν πάλι στο ΦΙΧ μέσα,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ένα μπέρδεμα ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΦΙΧ είναι υπόχρεος από τους νοικιαστές, βλέπεις και σε αυτά. Ποιος είναι υπόχρεος να πληρώνει,
0: ναι,
1: και πώς θα πληρώνεται από τους λογαριασμούς και πώς θα πληρώνονται τα ενίκια. Για να δημιουργείται μια βεβαιότητα και πρέπει να την ξεκαθαρίσουν αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα είπαμε είναι σχέδιο νόμου, δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Προφανώς. Είναι δεδομένο, βλέποντας μόνο τους συντελεστές, ότι ο τελικός λογαριασμός θα έρθει ακριβότερος, μεγαλύτερος, ψηλότερος για τα σπίτια.
1: Άμα πάμε στο ανώτατο επίπεδο, θα πάμε. Δίνει παραθανότατο.
0: Ναι. Απλά το ερώτημα είναι γιατί. Δηλαδή, γιατί αντικαθιστούμε τέλη που υπάρχουν, ναι, με καινούργια τέλη τα οποία είναι απλά αναπτυξιακά, ωραία μια χαρά, και είναι και ακριβότερα.
1: Ακριβώς, τι ανταποδοτικότητα έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγούν δηλαδή τι είναι αυτό το τέλος. Θα ήταν να γίνουν, ας πούμε, νέες ασφαλτοστρώσεις, να πάμε σε άλλα μέρη της ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς να δώσουν έσοδα. Εδώ τι γίνεται? Πάμε να δώσουμε έσοδα στους ΟΤΑ και στις περιφέρειες, οι οποίες θα πληρώσουν οι πολίτες. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι κεντρική αυτοτελή πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι απολύτως η ιστορία.
0: Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για ένα κίνητο 80 τετραγωνικών μέτρων, μιλάμε για εκτιμόμενο ποσό 123 ευρώ ετησίως από τα δύο αυτά τέλη. Δεν είναι και λίγο, 125 ευρώ ξαφνικά.
1: Εκατομμύρια κίνητα.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια συζήτηση...
1: Και δεν είναι και η λογική ευθύνη, λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το ποσό, δεν είναι μόνο οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, είναι ότι είναι και μια φυσιολογία. Δηλαδή, πρόσφατα είχα ένα άρθρο σε ένα πολύ μεγάλο site που έχω μια συνεργασία,
0: ναι,
1: ως αρθρογράφος, που έλεγα 45 φόρους και τέλη στα κίνητα. Τώρα λες και το ξέρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε 45 φόρους και τέλη. Ας τις μειώσουμε. Παραπάνω θα πάμε.
0: Ήταν
1: 45 φόρους και τέλη στα κίνητα από την ώρα που δημιουργείται ένα κίνητο μέχρι την ώρα που πουλιέται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Μοιάζει πολύ με το παλιό ΕΤΑΚ αυτό. Το φόρο που, ήταν πριν από τον ΕΝΦΙΑ.
1: Το ΣΕΞΕ δεν είχε ΕΝΦΙΑ.
0: Σωστό.
1: Τώρα έχει και ΕΝΦΙΑ.
0: Ναι.
1: Α, ναι, βάλτε σε αυτά όλα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η λογική πρέπει να μειώσουμε τις επιβαρύνσεις.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση έτσι κι αλλιώς ότι μήπως όλοι αυτοί οι φόροι που πηγαίνουν για την τοπική αυτοδιοίκηση να περάσουν κατευθείαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τους διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, να τους ορίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τους ορίζει αυτούς, θα τους ορίζει και θα τους διαχειρίζεται. Θα τους εισπράττει από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα. Προσέξτε, θα πάμε κι άλλο. Στο ρεύμα θα εισπράττουν όλα αυτά που εισπράττουν τα τέλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή θα πρέπει να. Να το πω έτσι, θα πρέπει και το κράτος να στηρίξει την αυτοδιοίκηση περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Και εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος ότι επειδή είναι ένας φόρος που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ένας κίνδυνος αυτά τα χρήματα να μην πάνε ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση και να του λέει μετά η κεντρική κυβέρνηση: α, εγώ σας έχω δώσει τα λεφτά, βγάλετε τα άκρη μόνοι σας.
1: Πέρα μόνοι σας. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο στο μεγάλο Δήμο. Ναι, αυτό, αλλά αργούν. Ανάλογα τον πάροχο, αργούν. Πάνε στου 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες.
0: Ναι. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα εδώ πέρα που λίγος πολύ χρονίζει. Ποιος πληρώνει το μαλλί όταν έρχεται στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας? Τσακωμή μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.
1: Τώρα τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα και όλα αυτά. Γι' αυτό θα θέλει να αποσαφηνίσει ή να δημιουργεί αβεβαιότητες και δυσκολίες χωρίς λόγο κιόλα.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτησμό. Κοιτάξτε, το λογαριασμό τον πληρώνει ο χρήστης.
0: Ναι.
1: Αυτός που χρησιμοποιεί το ακίνητο και πληρώνει το λογαριασμό θεωρητικά. Και είναι η λογική, ας πούμε, το οποίο η παράδοση στην αγορά χρόνια τώρα είναι ότι στο ενίκιο μέσα τα έχει συμπεριλάβει όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ένα ενίκιο τελική τιμή θεωρεί ότι είναι δεδομένη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πα να λε μετά, συνοπλίω σου 22 ευρώ παραπάνω και η φέρτα μου ή τα φερώ.
0: Ναι.
1: Άλλο. Αυτό δεν έχει. Δηλαδή, ό,τι είναι εκεί στο λογαριασμό είναι από τον χρήστη. Αλλά αν μπει σε αυτά, μετά θα έχει και θέματα πώς θα πληρώνονται τα χρηματικά ποσά στα ενίκια, πώς θα γίνει την παρακράτηση. Είναι διάφορα ζητήματα.
0: Ναι. Είναι λίγο, μου κάνει έτσι σαν να προσπαθούμε να σπάσουμε τους φόρους σε διάφορους λογαριασμούς, να μην έρχονται όλοι από την εφορία, για να μην φαίνεται φουσκωμένος ο τελικός λογαριασμός.
1: Όχι, είχαμε ένα δεδομένο, όλοι είχαμε μια δεδομένη κατάσταση, είχε παγιωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε να το αλλάξουμε πάλι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει συνέχεια να αλλάζουμε σε αυτή τη χώρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό.
1: Να μείνουμε σε κάτι που λειτουργεί και έρχεται, να το αφήσουμε να λειτουργεί.
0: Και έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που λέει η κυβέρνηση, το μειώσαμε 78 φόρους, 80 φόρους, 81 φόρους. Έρχεται σε αντίθεση όταν βάζεις καινούριους φόρους, ειδικά στο ακίνητο που η Ελλάδα είναι και μια χώρα με έντονη την ιδιοκατοίκηση.
1: Έντονη, μειώνεται βέβαια.
0: Μειώνεται βέβαια.
1: Και επειδή είναι και πάρα πολύ διασπαρμένοι, δηλαδή έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες, αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ναι,
1: έτσι, 7,5 εκατομμύρια υπόχρεωση του ΕΝΦΙ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Και ως συνήθως αυτό μετά θα το δουν κάποιοι στο ενίκιο. Δηλαδή θα σου πούνε, κοίτα να δεις, αυξήθηκαν πάλι φόροι, να αυξήσουμε λίγο το ενίκιο.
1: Είναι 122 ευρώ, το είπατε. Είναι 122 ναι. ευρώ. Είναι κάτι. Δεν είναι ότι. Προσέξτε, η λογική ποια είναι εδώ που είναι καινούρια. Βάζω από όλου από λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην φανεί, να βάλω 100 ευρώ, να βάλω 80 ευρώ στο χρόνο. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Να βάζουμε όλοι 100 ευρώ, να βάζουμε όλοι και ένα. Όποιο του λείπει λεφτά, να βάζει και ένα κάτι στο ακίνητο.
0: Σωστό, αλλά δεν είναι μόνο από όλου από λίγο, γιατί βάζω στον ίδιο από λίγο. Δηλαδή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο ένφια, λίγο το ρεύμα.
1: Στο λογαριασμό ρεύματο θα καταλάβει όλα.
0: Ναι.
1: Στο λογαριασμό ρεύματο είχα πρόσφατα και άλλο άρθρο εκεί.
0: Ναι.
1: Κάτω από το 50% είναι η πραγματική ενέργεια που πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Ρεύμα. Όλα τα άλλα είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Ο ΑΜΙΕ, ο ΒΒΕ, η υπηρεσία κοινωνική ωφέλεια, η ΕΡΤ, το ΦΠΑ, ο ειδικό φόρο, ο Δήμο. Θα έχουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την περιφέρεια θα πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή θα είναι όλο. Είναι ένα μηχανισμό ίσπραξη. Λιγότερο το ρεύμα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, περιμένουμε τις τελικές απαντήσεις.
1: Ελπίζω να τα αποσαφηνίσουμε καταρχήν.
0: Να δούμε δηλαδή όταν θα ψηφιστεί ο νόμος ακριβώς, όταν θα έρθει προς ψήφιση ο νόμος, να δούμε ακριβώς τι αφορά, πώς αφορά, ποιες θα είναι οι κλίμακες και όλα αυτά.
1: Το κάνουν, πρέπει να αποσαφηνίζουν τι κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Για να μπορούν να καταλάβουν και οι άλλοι τι κάνουν.
0: Για να δούμε και να το συζητήσουμε. Κύριε Κρανίδη, θα τα πούμε λίγα συντόμως, διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα αναλυτική για το ανακαινίζω.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί είναι και οδηγός και να δούμε τα θετικά. Αλλά και κάποιες παγίδες που προκύπτουν από το όπως φαίνεται τις πληροφορίες. Να δούμε τον οδηγό πρώτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και να δούμε τι θα πρέπει να προσέξει και ο κόσμος.
0: Τις επόμενες...
1: δηλαδή, και θέλει μια προσοχή.
0: Τις επόμενες μέρες θα ζητήσω και πάλι την βοήθειά σας.
1: 100%.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το
0: να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας της Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά. Γι' αυτό το νέο. Τώρα θα το πω. Χωρίς φόβο και πάθος. Γι' αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται στα κίνητα.

0: Αυτή είναι η Fugees. Γενέθλια η Lauryn Hill, η τραγουδίστρια των Fugees. Γίνεται 51 ετών. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Διπλά τα μετρά τα χρόνια. Τι γίνεται? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Στουρνάρα, που αναρωτιέται αν πραγματικά είναι πετυχημένος. Και αναρωτιέται, ο κύριος Στουρνάρας έχει δηλώσει απλός παρατηρητής, δεν έχει κάνει κάτι για τον ανταγωνισμό στην τράπεζα, για τα τραπεζικά λιγοπόλια. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ασκεί έλεγχο, ασκεί πολιτική, αλλά ακολουθεί και το τι αποφασίζεται κεντρικά και το τι αποφασίζει η κεντρική τράπεζα. Δεν είναι αυτός που αλλάζει το τοπίο. Και επίσης η αλήθεια μεταξύ μας είναι ότι δεν περιμένεις από το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος να ανοίξει πόλεμο με τις τράπεζες, αν οι τράπεζες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τον πόλεμο με τις τράπεζες, τέλος πάντων, να βάλει τάξη στις τράπεζες, πρέπει η κυβέρνηση και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος μετά να ακολουθήσει και να ελέγχει με βάση την νομοθεσία. Δεν νομοθετεί ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πω στον Ανδρέα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που στο πέρασμα των χρόνων ήταν σαν να μην τα βλέπουμε ότι γίνονται ή σαν να μην τα βλέπουμε ότι έρχονται. Αλλά εντάξει, κάποιοι τα είπαν περισσότερο, κάποιοι τα είπαν λιγότερο. Επιλογές είναι αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό. But the MC used to ask Mary what she bugging. I love PE, they kept me conscious of what I was saying. African big bada, poor righteous teacher, God within myself. So παραπολιτικά 90,1.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go. Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο, χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
10: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
9: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
11: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
12: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
14: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Αυτή είναι η Marianne Faithfull στο Sosad. Μια κοπέλα που δεν ήταν μόνο το κορίτσι των Rolling Stones, δεν ήταν μια όμορφη κοπέλα που θύμιζε την Brigitte Bardot. Δύο πολύ ωραία μάτια, μια στην αρχή πολύ τρυφερή και γλυκιά φωνή και μετά μια φωνή μεστή που τραγούδησε ωραία τραγούδια. Ήταν μια συνθέτης, μια μουσικός, ένα πρόσωπο που έδωσε πολλά στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έστω και αν ξεκίνησαν όλα από ένα πάρτι των Rolling Stones, εκεί που την γνώρισαν όλους, που την γνώρισαν όλοι. Η ίδια έχει παραδεχθεί, έχει γράψει, έχει πει στη συνέντευξη της ότι έχει κοιμηθεί με τρεις από τους Rolling Stones και μετά αποφάσισε πως ο Mick Jagger ήταν η καλύτερη επιλογή.

κόρη ενός πράκτορα της MI6, μακρινή ανιψιά του Λεοπόλδου Μαζόχ, ξέρετε αυτόν του περίεργου του τύπου. Είχε βρεθεί στο πάρτι που κάνανε οι Rolling Stones, την γνώρισαν. Ήταν σχεδόν εντολή του Oldman, του manager των Rolling Stones, να κάτσουν ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς να τις γράψουν ένα τραγούδι, και τις έγραψαν το As Tears Go By, που έγινε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Μετά έγραψαν όλοι μαζί δηλαδή με την Faithful, το Sister Morphine. Δημήτρη, δεν είπα ότι δεν έχει ελεγκτικό ρόλο η Τράπεζα της Ελλάδος ή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Προφανώς και όταν υπάρχει καρτέλ στην αγορά, προφανώς και δεν πρέπει να το ψάξει η Τράπεζα της Ελλάδος. Λέω όμως ότι νομοθετεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση βάζει το πλαίσιο που θα λειτουργήσει μετά το όλο σύστημα. Το καρτέλ είναι κάτι εκτός νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, το ποιες θα είναι οι χρεώσεις είναι ένα ζήτημα που το συζητάει και το εγκρίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά το πλαίσιο για τη λειτουργία τη βάζει η κυβέρνηση. Αν έχουμε ή όχι τράπεζες που λειτουργούν σωστά, το θέτει άλλο στο πλαίσιο και προφανώς το ελέγχει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Απλά για να μην χρεώνουμε μόνο στους γύρω-γύρω τα προβλήματα και η εκάστοτε κυβέρνηση βγάζει την ώρα της απ' έξω. Α, υπάρχει διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, α, υπάρχει ΑΔΕ, α, υπάρχει αυτό, α, υπάρχει εκείνο, και εμείς καθόμαστε στο κέντρο και απλά τους κοιτάμε αν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όχι. Έτσι και αλλιώς το είπα και πριν. Μου μοιάζει πολύ εξαιρετικά προβληματικό το να είναι ισόβιες στην πραγματικότητα οι θητείες των ανθρώπων και των στελεχών, ακόμα και αν είναι καλοί στην δουλειά τους. Πόσο δε μάλλον άμα δεν είναι καλοί. Αλλά ακόμα και αν είναι καλοί στη δουλειά τους, μου φαίνεται εξαιρετικά προβληματικό.

χρόνια πριν από την Faithful είχε γεννηθεί ο Black εδώ και τραγουδάει το Wonderful Life. Καλημέρα στον Γιώργο. Πολύ ορθή η παρατήρηση από τον Αλέξη. Εγώ λέει τους Fugees, τους θυμάμαι μικρός από το Ready or Not. Εγώ μεγάλωσα 30 χρόνια. Αυτή πώς έχει μείνει 51. Έχεις δίκιο, κάπου δεν βγάζω τα μαθηματικά.

Με Black θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τι γίνεται με την τιμή των καυσίμων, αν περιμένουμε μειώσεις, διότι έπεσε λίγο το πετρέλαιο. Θα πέσει η βενζίνη ή θα κρατήσει, θα μείνει στο ύψος της. Και τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Και τι θα γίνει με την ακρίβεια που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αν, πώς το λέει ο Σαββόπουλος, στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει αυτό.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22 731 00 331. Ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς, 11 και 99. Ελληνική Σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, Ιτοστάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν, 11 και 50. Τέζα, 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
15: Tell me why.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή είναι η Μόνικα, γιατί έχει γενέθλια σήμερα και ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ η Μόνικα στο φίλο μου τον Βασίλη. Πρέπει να έχει όλους τους δίσκους.

Εδώ. Τρίτη, 26 του Μάη 2026. Πάει και ο Μάης, τον φάγαμε. Τι, τελείωσε. Τώρα στο τέλος της εβδομάδας τον αποχαιρετούμε και μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε την άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

Στο δρόμο η κίνηση ως συνήθως για τέτοια ώρα, δηλαδή όσοι κυκλοφορείτε γενικά αυτές τις ώρες ξέρετε που έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι μπλοκαρισμένη από τη γέφυρα της Λυκόβρισσης μέχρι και μετά την Λεωφόρο Αθηνών. Πολύ δύσκολη δηλαδή η κάθοδος. Επιλέξτε διαφορετικές διαδρομές. Επιλέξτε αν μπορείτε την Θιβών ή επιλέξτε την Πατησίων αν μπορείτε ή την Δεκελίας. Αν θέλετε να κατεβείτε, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αν προλαβαίνετε να αποφύγετε το Κηφισό, καλύτερο είναι να μην μπλέξετε αυτή την ώρα. Η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών δύσκολη, όπως επίσης και η Ποσειδώνος προς την Ομερίδου Σκυλίτση, είναι δύσκολα τα πράγματα στην είσοδο. Δύσκολη είναι και η περιφερειακή εκεί από την Ηλιούπολη, ο περιφερειακός από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα, ως συνήθως η άνοδος της Συγκρού, πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ, και μετά αυτή η κίνηση συνεχίζει στην Καλλιρόης. Η άνοδος της Κηφισίας από το στάδιο, από το Παρθενικό στάδιο μέχρι και την Μιχαλακοπούλου είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινησούλα και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως. No.

Αυτή είναι οι Beatles. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Μια εναλλακτική, μια διαφορετική προσπάθεια των Beatles στην μουσική. Πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν το καλύτερο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 26 Μαΐου του 1967. Μετά από περίπου 130 μέρες που ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσαν οι Beatles για το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά από Κόμβο Φιλής ως Κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό, 5 ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει 10 ως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία από το ρεύμα προς, μάλλον στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε αυτές τις μέρες προφανώς για τα καινούργια κόμματα που ιδρύονται. Σήμερα στις 8 στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει όνομα και σήμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινό, διότι μετά θα έπρεπε να διαγραφούν όλοι μαζί. Αλλά όπως και να έχει, η αριστερά ή τέλος πάντων αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια αναταραχή. Πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα τον ίδιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως επίσης και από την αριστερά, τουλάχιστον 5 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Μάλιστα, υπήρξε και μια συζήτηση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι να κάνετε κάτι το γρήγορα, να προχωρήσετε κι εσείς, να προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε παρακάτω. Είναι σε μια φάση ανασύνθεσης στο πολιτικό σύστημα και με τη δημιουργία της Ελπίδα, του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, και με την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο ισχυρός παίκτης για την δεύτερη θέση και ο παίκτης που μπορεί να κυνηγήσει την πρωτιά. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους, ακόμα και αν δεν το βγάζουν προς τα έξω, και λιγότερο με τα νέα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τα νέα κόμματα, προς ώρας τουλάχιστον, μέχρι να κάτσει σκόνη, μέχρι να σχηματιστεί το τοπίο και να δει πώς θα λειτουργήσει με τους νέους αντιπάλους. Προς ώρας όλοι παρακολουθούν τον κύριο Καραμαλή, όπου θα βρεθεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου για ακόμα μια φορά και θα μιλήσει εκεί ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Καλπαδάκης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι σε αυτή την παρουσίαση και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής, ο οποίος θα μιλήσει ακόμη μια φορά, και πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και τι είναι αυτό που θα πει στο κοινό, διότι πλέον έχουν γίνει ντουετάκι τρομερό ο κ. Καραμαλής με τον κ. Σαμαρά. Θα είναι ο κ. Σαμαράς. Το βιβλίο είναι του κ. Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη».

Λίγη faithful ακόμα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1964, έφυγε το Γενάρη του 25, ένα χρόνο πριν, η Marian Faithful. Σαν σήμερα ηχογράφησε αυτό, το As Tears Go By, το πρώτο τραγούδι που την κάνει πολύ γνωστή σε όλους. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρίτσαρτς και ο Τζάγκερ μαζί.

Και επειδή ήταν η Faithful, με όλο αυτό που κουβαλούσε πάνω της και με όλη αυτή τη μαγεία που μπορούσε να προσελκύσει τους γύρω της, το τραγούδι το έχει γράψει ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς, όπως είπαμε. Παίζουν στο τραγούδι, στην μπάντα, ο Jimmy Page και ο John Paul Jones. Η μελωδική Led Zeppelin, δεν το λες και λίγο, για καινούργια τραγουδίστρια. Έχουμε και οικονομικές εξελίξεις, γιατί σήμερα χτυπάει το καμπανάκι η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Μπαίνουν οι νέες μετοχές. 11,5 δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ πλέον. Μιλάμε για έναν γίγαντα. Ξεκινάει και την συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες για να φτιάξει το data center στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Και αυτό είναι καλό, να έχουμε ένα μεγαθύριο. Το ζήτημα είναι, όχι από τη ΔΕΗ, γενικότερα στην αγορά, να πέσουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έρχεται ζέστη σιγά σιγά. Θα ανοίξουμε τα air condition, μην καούμε, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες, ώστε όλη αυτή την αιωλική ενέργεια να μην την εξάγουμε ή να τη χάνουμε, να τη ρίχνουμε στο σύστημα και να μειώνουμε την τιμή που πληρώνουμε στο ρεύμα. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Γιατί ο πυρετός θα είναι στο κόστος, όπως όλα δείχνουν. Αυτή είναι η Πέγγυλη, γεννημένη σαν σήμερα το 1920.

0: Θύγαρ πυρετός και στις αγορές της ενέργειας και του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό στα 92 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 45,5. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά για να δούμε αν θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Είναι μια ανάσα για τις αγορές το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. Το ερώτημα είναι πότε θα περάσουν στην Αγγλία και αν υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτό θα το δούμε να έρχεται στις τιμές ή υπάρχει μια ανησυχία μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν δούμε τη μείωση στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, να μας δώσει τα φώτα του, τις γνώσεις του. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα και σε εσάς και καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Πού τις βρίσκουμε τις τιμές σήμερα?
1: Την αναμονή τώρα βέβαια της Κυριακής, ας πούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας της συμφωνίας μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εν πάση περιπτώσει ήταν μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα ότι σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στο 95,8 όταν εχθές το βράδυ ήταν στα 93,5.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι, ότι αυτό υποχώρησε με αυτή την αναμονή, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να ξανανεβαίνει και να ξαναοδεύει προς τα 100 δολάρια. Βεβαίως, οι σημερινές τιμές που βγήκαν τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου δεν έχουν ούτε αύξηση ούτε μείωση. Οι προβλέψεις λένε για την αυριανή μέρα περίπου 2 λεπτά στην αμόλυτη βενζίνη και άλλα 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα είναι παράγωγο της τιμής των διεθνών τιμών. Των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Δευτέρας, αυτό δηλαδή που είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε σήμερα προέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είμαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό. Και βέβαια, επειδή το βλέπουμε και ανεβαίνει, μπορεί αύριο κάλλιστα να βρίσκεται στο 98 δολάρια και οι μειώσεις αυτές που σας είπα προηγουμένως να μην τις δούμε καθόλου.
0: Σωστά. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα το πάρα πολύ γρήγορα ανεβαίνει, πολύ, πολύ αργά κατεβαίνει.
1: Σωστά.
0: Η τιμή της βενζίνης.
1: Γιατί όταν έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε ένα υψηλό κόστος το καύσιμο, το αργό πετρέλαιο, είναι πολύ δύσκολο να το μετατρέψουν όταν πέφτει την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη σε πτωτική τάση, σε πτώση της τιμής. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα χάσουν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως θα μου πεις όταν ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνει άμεσα και την ανεβάζουν την τιμή. Γιατί εκεί κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα είναι εύλογο το ερώτημα να πει κάποιος που μας ακούει ότι εφόσον κερδίσανε εκεί, ας χάσουν τώρα στην κάθοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν είναι έτσι, το της ανόδου είναι καλός δεχούμενο, της καθόδου όμως είναι κακός δεχούμενο και κοιτάνε να το συγκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, είδαμε τη μείωση αυτή χθες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τουλάχιστον η εκτίμησή μου είναι ότι είμαι επιφυλακτικός όσο το ποια θα είναι η μείωση την αυριανή μέρα. Γιατί αν είναι τόσο πολύ μικρή όπως φαίνεται, είναι δυσανάλογη από τη μείωση των διεθνών τιμών του αργού.
0: Mm-hmm.
1: Και ευχείτε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν στα 104 δολάρια. Όταν υποχωρεί λοιπόν στα 94, είναι πολύ μεγάλη μείωση. Γιατί αν θα ήταν το αντίθετο, θα βλέπαμε περίπου 5 λεπτά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.
0: Ναι, τώρα δεν θα δούμε 5 λεπτά όμως τη μείωση.
1: Τώρα δεν βλέπουμε 5 λεπτά, εμείς δεν δούμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε πάρα πολύ σωστά, 95,8, όταν εχθές το βράδυ ήταν 93,5, 93,4.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και βέβαια η αύξηση σημερινή τώρα είναι αυτό που έχει ξεκινήσει το νέο μοντέλο. Ότι ενώ πηγαίναν για συμφωνία, ας πούμε, στο τέλος της εβδομάδος, τώρα έχουμε αρχίσει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και τι θα γίνει αυτό κτλ. Και
0: ναι.
1: Αυτό πάλι αν πυροδοτήσει τις τιμές, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση. Μείωση.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε μόνο αυξήσεις στις διεθνείς, αλλά δεν θα δούμε μείωση στα καύσιμα και στην τσέπη μας. Ελάφρυση. Και πολλό δε μάλλον στη νησιωτική Ελλάδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Που εκεί οι εφοδιασμοί είναι ανά δεκαήμερο, ανά δεκαπενθήμερο. Στην υπηρετική Ελλάδα, σε απομακρυμένες περιοχές, είναι 3-4-5 μέρες ο εφοδιασμός των κρατηρίων εκεί, γιατί οι καταναλώσεις είναι μικρές.
0: Σύμφωνοι.
1: Τις διακυμάνσεις αυτές που είπατε, μπορούμε να τις δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία εγώ είμαι και σε αυτό επιφυλακτικός. Εάν θα το δούμε όταν έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Άρα κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, κάπου υπάρχει μια στρέβλωση.
1: Κοιτάξτε, ναι, στρέβλωση υπάρχει, διότι αυτό το οποίο γίνεται όλα τα χρόνια είναι αυτές οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων να βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Mm-hmm. Πάνε και προσανατολίζονται πάνω στις αυξήσεις, αν θέλετε, ή στις μειώσεις, και σαν χρηματιστηριακό προϊόν έχει και αυτό τις πιέσεις του για να μπορεί να φέρει κερδοφορία στο χρηματιστήριο του πετρελαίου και στους αυτούς επενδύουν. Και βέβαια διαμορφώνεται έτσι η τιμή των δηλισμένων προϊόντων και είναι οι τιμές για αυτές οι οποίες βγαίνουν από το εξωτερικό. Αυτή είναι η στρέβλωση. Δεν είναι αγόρα στα δηληστήρια φτηνά, πουλάω φτηνά, όπως μας περιορίζει εμάς η κυβέρνηση σήμερα και το Υπουργείο Ανάπτυξης και σου λέει έχεις ένα πλαφόν. Άρα όσο αγόρασες αυτό το κέρδος θα προσθέσεις, έστω και αν έχει διπλασιαστεί η τιμή την επόμενη μέρα.
2: Σαφές. Στο σενάριο ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα και έχουμε μια μέση τιμή στα καύσιμα στις διεθνείς αγορές κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Μπορούμε να υπολογίσουμε με τι τιμές θα κάνουμε καλοκαίρι?
1: Με το διεύρο.
2: Με το διεύρο.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή η μέση τιμή πανελλαδικά με τα 100 δολάρια, 105 δολάρια το βαρέλι είναι 2,13. Mm-hmm. Η μέση πανελλαδική τιμή. Υπολογίστε από τα 104 στα 90 δολάρια το βαρέλι, αυτό θα υποχωρήσουν, τα 13 λεπτά. Ναι. Βεβαίως, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αν φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, μπορεί να το δούμε λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ, αλλά σημασία έχει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι 2 και 2 πλάς.
2: Ναι. Είναι ανάλογα από ποια γωνιά θα το δούμε. Αν το δούμε σε σχέση με το 2,5 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει στη μία μας συνέχιζε αυτή η κατάσταση, καλά είναι τα 2 ευρώ. Αν το δούμε με το 1,60 που ήταν πριν, είναι πολύ ακριβά.
1: Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να το δούμε με το 1,60, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή είναι αποδεκτή.

0: Σωστό.
1: Εκεί είναι πλεονασματικό αυτό ο μέσο πόρο.
0: Και εκεί καλύπτει την τρύπα των ειδικών φορών κατανάλωση.
1: Αλλά υπερκαλύπτει.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι το γεγονό ότι δεν έχουμε παρέμβει στην αντιλία και, στην βενζίνη, όπω το πετρέλαιο, στήχησε στην κατανάλωση.
1: Ναι. Σαν ειδικό φόρο κατανάλωση. Το ξαναλέω, άλλο το ΦΠΑ στο 1,60 και άλλο στο 2,10.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ΦΠΑ είναι που φέρνει.
0: Αλλά αυτό είναι για τα έσοδα του ταμείου του κρατικού κορβανά, όχι για τα έξοδα τα δικά μας. Εμείς την πληρώνουμε ακριβά τη βενζίνη. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι.
1: Σωστά, διότι δεν υποφελούμεθα από αυτό το ΦΠΑ ο ιδιώτης.
0: Από θέματα έχουμε κανένα ζήτημα, επειδή ξέρετε, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα περισσεύουν, δεν περισσεύουν. Τελειώνουν, δεν τελειώνουν.
1: Αυτό το όλο θέμα για το θέμα των αποθεμάτων έχει γίνει γιατί τα δηληστήρια. Ήδη έχουμε περάσει τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν.
0: Ναι.
1: Ότι οποιαδήποτε. Και αυτό που σημειώθηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο αργό πετρέλαιο. Έτσι. Mm-hmm. Τα δηληστήρια είχαν αγοράσει. Είχαν κάνει συμβόλαια και είχαν αγοράσει καύσιμα, μάλλον αργό πετρέλαιο. Προτριμήνου, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια τιμή, η οποία αυτή η τιμή βέβαια θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική όσο αφορά την κερδοφορία και των δηληστηρίων, αλλά και στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αυτά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί. Και δεν έχουν γίνει νέες αγορές που θα γινόντουσαν εάν υπήρχε μια ομαλή κατάσταση στις διεθνείς τιμές του αργού. Δεν πήρανε λοιπόν τα δηληστήρια γιατί ήταν διστακτικά. Γιατί σου λέει, αν αγοράσω με 110 δολάρια και αν το πάει 90, όπως σωστά το είπατε, τι θα κάνω εγώ, τι θα γίνει, πόσο θα ζημιώσω. Γι' αυτό είπα ότι καλό δεχούμενο είναι η κερδοφορία όταν υπάρχει άνοδος και κακό δεχούμενο όταν υπάρχει κάθοδος.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους και περιμένουν και είναι σε αναμονή πότε θα μειωθεί για να κάνουν τα νέα συμβόλαια για να μπορέσουν να πάρουν καύσιμα. Για να μπορέσουν να μην χάσουν. Γι' αυτό και λένε ότι υπάρχει μείωση θέμα αποθεμάτων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ότι υπάρχει έλλειψη του καυσίμου.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Η παγκόσμια αγορά βιώνει μία μείωση των πωλήσεών της περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Λείπουν αυτές οι καταναλώσεις από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και γι' αυτό αυτοί δεν θέλουν να το κατεβάσουν τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου για να μπορέσουν να έχουν κερδοφορία γιατί τους λείπουν πωλήσεις.
0: Κατανοητό. Δυστυχώς κατανοητό.
1: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι τα δηληστήρια σε ποια τιμή θα αγοράσουν και γι' αυτό έχουμε εξαντλήσει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα αποθέματα και μπορεί να δούμε να παρουσιάζονται ελλείψεις ας πούμε σε ορυκτέλαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε προϊόντα παράγωγα του πετρελαίου αλλά όχι αυτού καθεαυτού της βενζίνης ή του πετρελαίου. Όμως πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να αγοράσουν καύσιμα και εδώ είναι το θέμα. Πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν φθηνά αν μεθαύριο θα μειωθεί τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Και σωστά θα έρθετε εσείς και θα πείτε γιατί δεν κατεβαίνει. Γιατί δεν θα κατεβαίνει, γιατί θα έχουν αγοράσει ακριβά.
0: Κύριε Ασματόγλου, ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε. Θα το παρακολουθούμε από κοντά. Θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε
0: Ασματόγλου, τέλος πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια γεννήθηκε ένας πρωτοπόρος, ένας χαρισματικός, ένας καινοτόμος της jazz, ο Miles Davis.

Αυτό είναι το περίφημο So What του Miles Davis. Η τρομπέτα του που έπαιζε χωρίς πολύ βιμπράτο και ακούγονταν σαν να εκφράζει τη λύπη που είχε στην καρδιά του, τον έκανε μοναδικό. Έπαιξε στις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής, έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, jazz τραγούδια, jazz κομμάτια της εποχής. Νομίζω ότι το Kind of Blue, αν δεν το έχετε ακούσει, αξίζει να ακούσετε Miles Davis με την τρομπέτα του. Με την τρομπέτα του Miles Davis θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει, ρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Τάκης και Χούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Χούπης.
14: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. τώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αυτή η τραγουδάρα είναι Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ιδιαίτερος για να θυμηθείς τους Depeche, αλλά σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Άντι Φλέτσερ στα 60 του, ο μπασίστας. Ο συνδετικός κρίκος, όπως λένε όλοι τον Depeche. Αυτός που μπορούσε να λύσει όλες τις διαφορές μεταξύ των υπολείπων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος μπασίστας όλων των εποχών. Δεν θα τον βάλει νομίζω κανένας στους 10 καλύτερους μπασίστες που βγήκαν ποτέ. Αλλά η τύχη που είχαν οι τυπές να έχουν τον Φλέτσερ, που τους κρατούσε από τα λογιστικά μέχρι τις ισορροπίες, είναι αλήθεια ότι τον έκανε μοναδικό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τον Depeche, μάλλον μου θυμίζει και τα παιδικά μου χρόνια γι' αυτό. Οι Depeche πάντα έχουν, είχαν τέλος πάντων, μια διχογνωμία αν πρέπει να το παίζουν αυτό στις συναυλίες τους ή όχι. Δεν είναι ο ήχος τους, δεν είναι αυτό που ακούς και λες «Α, αυτό είναι Depeche». Αν και είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Clark που έχει φύγει, έτσι κι αλλιώς είχε φύγει από τους Depeche, ήταν όμως πάρα πολύ γνωστό, οπότε πάντα συζητούσαν όταν φτιάχναν τα live πρέπει ή όχι. Πάντα έπαιρνε το πρέπει μπροστά ή μάλλον το θέλει ο κόσμος και το έβαζαν στα live τους. Να ξέρετε πάντως ότι έχουν πει ότι δεν ενθουσιάζονται και πλέον να τραγουδούν, δεν ενθουσιαζόντουσαν να τραγουδούν το Just Can't Get Enough, έστω και αν ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Αυτά για την ιστορία των τραγουδιών που μας συνοδεύουν. Για την ιστορία που γράφεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό χάρτη, ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σαριάτο, το διευθυντή ερευνών της Προράτα, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, γιατί πολλά καινούργια κόμματα βρέθηκαν ξαφνικά στο παιχνίδι. Ο χάρτης που έχουμε τώρα και που θα έχουμε στις εκλογές, είναι, μάλλον που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές και θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, είναι μάλλον εντελώς διαφορετικός. Καλημέρα κύριε Σαριάτο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση και εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, δεν είναι, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές?
1: Σαφώς. Αρχικά αυτή η περίοδος είναι μια νέα και με την έννοια ότι πλέον μιλάμε για μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε και έντονη και διευρυμένη πλέον κοινωνική δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν περιέχει το νέο, όπως περιείχε έως και τις πρόσφατες εκλογές, ακόμα και αν είχαν περάσει, αν είχε περάσει μια πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Γιατί φαινόταν ότι έχουμε αφήσει με έναν τρόπο πίσω μας μια ταραχώδη δεκαετή περίπου περίοδο υπάλληλων κρίσεων. Δίνονταν αυτή η αίσθηση. Πλέον υπάρχει μια κόπωση. Άρα έχουμε δυσαρέσκεια, έχουμε μια κοινωνία η οποία περίπου στα 2/3 της θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν ζητήματα, και έχει λόγους να το κάνει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα προφανώς από το καλπάζον και μακρύβειες. Υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης που προκαλούν και αρνητικά συναισθήματα. Και σε αυτό το κλίμα είναι σαφές ότι ο κόσμος βρίσκεται, μεγάλη μερίδα του κόσμου βρίσκεται σε μια κατάσταση σκεπτικισμού, αναστοχασμού. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το οποίο τεκμηριώνεται και στη βάση πολλών δεδομένων. Δηλαδή σκεφτείτε ότι 34-35% στις περισσότερες μετρήσεις, ενδεχομένως και περισσότερο, θεωρείται κανένα πρόσωπο δεν είναι ικανό να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κανένα κόμμα, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική. Την ίδια στιγμή που στο χάρτη των συσχετισμών έχουμε ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξης του 25% γκρίζα ζώνης, το οποίο νιώθει και μία ενδεχομένως δυσφορία, ας πούμε, με το να εκφραστεί η βάση των υπαρχόντων κομμάτων. Και εκεί πέρα έρχεται και κουμπώνουν οι δύο νέες περιπτώσεις, νομίζω, της νέας περίοδου.
0: Σε σχέση με τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια, μοιάζει, ενώ όπως είπατε και εσείς, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει η αίσθηση του κάτι θέλω να αλλάξει, δεν υπάρχει υποδοχέας όλου αυτού του αισθήματος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για κενό εκπροσώπηση, γιατί στην πραγματικότητα, ενώ στην πολύ μεγάλη εικόνα, πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, πλειοψηφική, περίπου μια κοινωνία των 2/3, λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος σε κανένα επίπεδο, την ίδια στιγμή υπάρχει τέτοιος κατακαιρματισμός και τέτοιο κενό εκπροσώπησης, μια αξιολόγηση επίσης αρνητική για όσους αξιώνουν να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή, που προκαλεί ακριβώς αυτό το συνολικό μπλοκάρισμα, τη συνολική δυσφορία μεγάλης μερίδας κόσμου και το αδιέξοδο τελικά. Και να δούμε, εδώ ενδεχομένως να είναι η γέφυρα, να δούμε αν αυτά τα δύο τουλάχιστον νέα στοιχεία στο πολιτικό μας σύστημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το υποίδρυος του κύριου Τσίπρα, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Είναι δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί συζητάμε και θα υπάρξει κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους κίνηση. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καριστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο από χώρο που έχουν θεωρητικά καταλαμβάνουν δύο άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, δύο άλλοι χώροι τέλος πάντων, δύο άλλες πολιτικές οντότητες. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτός ο πολιτικός χώρος αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο κόσμο που αναζητά τα νέα κόμματα.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Αρχικά να πούμε που μιλάμε για μία περίπτωση, την πρώτη του πρώην Πρωθυπουργού, που είναι λίγο έχει πιο διακριτά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει πολύ καλή διείσδυση σε αυτοχαρακτηριζόμενους ως αριστερούς εκλογείς, οι οποίοι κυρίως, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τουλάχιστον προς ώρας, έχουν στηρίξει κάποια στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, ναι, τις προεκλογές και τις εκλογές. Έχει επίσης διείσδυση πολύ καλή στις μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στις μικρότερες, όπως μας είχε συνηθίσει κατά την πρώτη εμφάνισή του. Άρα εκεί πέρα είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: αυτό είναι αποτέλεσμα της συντηρητικοποίησης του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αφήνει πίσω το ριζοσπαστικό παρελθόν του και βλέπει λίγο πιο προσγειωμένα τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως ναι. Εκτιμώ ότι σχετίζεται συμπληρωματικά και με το γεγονός ότι πλέον δεν έρχεται ως κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται ως η πρώτη φορά αριστερά με την οποία μπορούσε να πειραματιστούν νεότερες ηλικίες, γιατί ήταν κάτι έτσι, και καινούριο, έτσι, ναι, κάτι, κάτι, ναι, δοκιμασμένο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Προφανώς βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά. Είναι πρώην πρωθυπουργός, διαθέτει ορισμένο πολιτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα εν μέσω του κενού για το οποίο μιλούσαμε, το ότι έχει πολιτική εμπειρία και μάλιστα κυβερνητική, ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα αβαντάζ.
0: Σύμφωνοι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα στην όλη υπόθεση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο δίλημα πώς θα κινηθεί πολιτικά, διότι για παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το αντισύριζα κίνημα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να ρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη μία έχει να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την άλλη όμως έχει να πείσει και ότι δεν πρόδωσε τον παλιό του κόσμο ή έχει αποφασίσει ότι δεν τον αφορά ο παλιός του κόσμος.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη και άσκηση και εκτίμηση να τοποθετηθούμε. Γιατί το λέω, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε αντισύριζα ρεύμα είχε αρκετές όψεις, δεν ήτανε προερχόμενο κυρίως από τα κεντροδεξιά, τέλος πάντων, αλλά δεν περιορίζονταν εκεί πέρα. Υπήρχε προφανώς και αντισυσπήρωση και από τον ευρύτερο χώρο, να το πούμε, της πληθυντικής αριστεράς, ναι, και από τα αριστερότερά του.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι ο πρώτος πόμβος, η πρώτη άσκηση, την οποία πρέπει με επιτυχία να λύσει ο κ. Τσίπρας. Αυτό είναι σαφές. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος που λες ότι είναι εύκολη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο το να προσπεράσεις και να κοιτάξεις, για παράδειγμα, προς το κέντρο του φάσματος, αν δεν έχεις πείσει έστω και κριτικά να στηριχθείς από τις περισσότερες πλειοψηφικές δυνάμεις του δικού σου χώρου. Γιατί ποτέ κανείς δεν έχει νικήσει και στην εκλογική μας ιστορία εκλογές, ή δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές, αν δεν έχει πρώτα επιβληθεί στο δικό του ημισφαίριο. Και γι' αυτό είναι ένα στίχημα για τον κύριο Τσίπρα να πείσει, φαντάζομαι, πρώτα και κύρια το δικό του ημισφαίριο.
0: Σωστά. Το άλλο ερώτημα είναι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Πού τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη και σε ποιους απευθύνεται?
1: Εδώ έχουμε μια πολύ πιο δύσκολη απάντηση.
0: Ναι.
1: Να πούμε αρχικά ότι βάσει δεδομένων η κυρία Χριστιανού έχει πολύ καλύτερη διείσδυση επίσης σε χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό να το πούμε για το κοινό χαρακτηριστικό των δύο. Σε μικρότερες ηλικίες, πολύ καλύτερα σε ανθρώπους χαμηλότερης τυπικής εκπαίδευσης, καλύτερη διείσδυση επίσης στους άντρες, που αυτό είναι ένα αξιοσημείο τέτοιο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά έχει μια πιο οριζόντια διείσδυση από τον κύριο Τσίπρα. Ιδιαίτερη απήχηση σε αυτούς που δεν εκφράζονται, και πολύ έντονη απήχηση εκεί μέσα, από τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Αλλά το κέντρο βάρους πέφτει πλέον αρκετά προς τα δεξιότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι καλύτερη γνώμη και πιο μεγάλη πιθανότητα στήριξης έχουν πρώην ψηφοφόροι της νίκης, την οποία ενδεχομένως να αφάνιζε κιόλα, στις πλεύσεις ελευθερίας και δευτερευόντως της ελληνικής λύσης. Αυτό για τα χαρακτηριστικά των πιθανών ψηφοφόρων. Από εκεί πέρα, ναι, είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει πολύ το κίνημα των Πέντε Αστέρων, αλλά έτσι με...
0: Πεπεγκρίλο, στην Ιταλία. Ναι.
1: Μου το θυμίζει αρκετά, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο, που κυριαρχούσε και ένα πιο πατριωτικό έως και εθνικιστικό πρόσημο, με εστίαση στη διαφθορά, σε ζητήματα τέτοιου τύπου, αλλά στην ελληνική του έκδοση, γιατί είδαμε και πολύ Συρτάκη, είδαμε ελληνική επανάσταση.
0: Σωστό.
1: Ελληνοορθοδοξία, Καποδίστρια.
0: Και το τρίτο ενδυνάμει κόμμα, ο κύριος Σαμαράς.
1: Εκεί πέρα, περιμένουμε και λίγο να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς, επίσης ως πρωθυπουργός, θα μπορούσε, γιατί έχει πολιτικό κεφάλαιο, να παίξει κάποιον ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι είτε αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση τελικά ενός κόμματος, είτε όχι, ενδεχομένως οι δικές του παρεμβάσεις, έμεσες ή άμεσες, ενδεχομένως στηρίξεις σε σχηματισμούς ή πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση, νομίζω ότι θα παίξουν ένα ρόλο και είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Υπάρχει απήχηση,
0: ναι,
1: αλλά μικρή.
0: Ναι, κλείνοντας, πότε θα κάτσει σκόνη για να ξέρουμε όλα αυτά τα κόμματα, τι δυναμική έχουν, αν κάποιος από αυτούς είναι δεύτερος, αν κάποιος από αυτούς είναι τρίτος, αν μπορεί να απειλήσει ή όχι τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Η γνώμη μου είναι ότι την καλύτερη άποψη θα την έχουμε από το κύμα δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να μην περιμένουμε καν εντός του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεριάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Σεριάτος, ο διευθυντής έρευνών της Προ-ΡΑΤΑ.

Αυτός ο κύριος σήμερα γίνεται 62 ετών, το ευχόμεθα χρόνια πολλά, να είναι υγιής και δημιουργικός. Με Lenny Kravitz θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: εμείς. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
3: Παραπολύ.

0: Φεύγοντας, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να πω να απολαμβάνουμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε τη ζωή, να απολαμβάνουμε τις μικρές και τις μεγάλες χαρές, ακόμα και τις μικρές και τις μεγάλες λύπες, να τις αντιμετωπίζουμε στο μέγεθος που είναι, διότι αυτά τα πανωτά με ανθρώπους που δεν ξέραμε στην προσωπική μας ζωή, αλλά τους ξέραμε από το στίγμα που είχαν αφήσει στην δημόσια σφαίρα. Ο Άτζας, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που έφυγε στα 49 του χρόνια από ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια. Ή ο Γομαστροκώστας, στα 56 της, που έδωσε μια μάχη προσωπική, που μίλησε, που δεν το έκανε περιεργή είδηση, αλλά το έκανε αγώνα προς τα έξω. Ο οικονόμου της ΑΕΚ που χτύπησε, ο Μαραγκός που δίνει επίσης, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που δίνει επίσης τη μάχη με την ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια, μας θυμίζουν ότι πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα και να χαιρόμαστε την στιγμή. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς ήμασταν η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στους ήχους και ο Αλεξάνδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας μέρα.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό.
9: Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στη Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στη Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
22: Χαμογελώ μέσα τους!
23: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
24: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
25: Στην παραλιακή λεωφόρο, ας πούμε, στο Καλαμάκι, ότι από το Καλαμάκι, όπως το βλέπω εδώ, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA που έχουμε πάρει εδώ, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, είναι η διαδρομή κατακόκκινη όλη. Που σημαίνει ότι, όπως υπολογίζω, επειδή είμαι και κάτοικος περιοχής, αν το βάλετε στην άκρη εκεί στο Καλαμάκι, βουτήξετε και το πάρετε με μια απλωτή γερή, θα φτάσετε πιο γρήγορα στο λιμάνι του Πειραιά από ότι με το αυτοκίνητο. Το λέω τώρα, πικρό χιούμορ είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχει τόση κίνηση. Έπεσε το μάτι μου κατευθείαν εκεί με το που του. Κάτι θα έχει συμβεί προφανώς και είναι τόσο πολύ κίνηση. Ο Κηφισός δεν είναι σε αυτά τα μαύρα χάλια. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών ξεκινάει το προς τα πάνω και φτάνει μέχρι την Φιλαδέλφεια. Το κάτω είναι προβληματικό. Ξεκινάει αρκετά πριν από την Αττική Οδό, το Υψηλικόβρηση περίπου. Και κατεβαίνει μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Η κίνηση, εντάξει, αυτή είναι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από την άλλες μέρες. Η συγκρού εδώ μέχρι το Νέο Κόσμο στα συνήθη. Η λεωφόρος, η περιφερειακή εκεί που είσαι στα μέρη σου από την Λιούπολη και προς τα πάνω έχει αρκετή κίνηση. Και μισό λεπτό να δω και την, το, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καλά, εντάξει, λογικό το καθημερινό τόσο. Και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο και πιο κάτω λιγάκι προς το Ηράκλειο της Αττικής Οδού. Αυτά βλέπω και βλέπω ότι κάτι στην Ανατολική Αττική, αλλά τα μέρη και δεν τα ξέρω, οπότε μην πάρω στο λαιμό μου ανθρώπους, κάτι κοκκινάδια. Αυτά από την κίνηση.
0: Σωστά.
26: Κουράγιο, αδέρφια.
25: Κουράγιο, αδέρφια, ειδικά εσείς στην παραλιακή. Αυτό, άμα θέλετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο, αν έχει συμβεί κάτι, αλλά αυτό που έχει συμβεί πρέπει να είναι μπροστά. Δεν μπορεί να είναι στο Καλαμάκι, έτσι. Πρέπει να είναι κάπου προς τον Πειραιά, εκεί κάτι πρέπει να έχει γίνει. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση αυτή. Είναι, αν μείνει αυτό έτσι, θέλεις 45 λεπτά να φτάσεις στον Πειραιά, μία ώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καταρχήν από το μέτωπο το μεγάλο το μεσανατολικό ότι μπρος πίσω, το πετρέλαιο πάνω πάλι σήμερα, γιατί λέει δεν τα βρίσκουν με το ουράνιο.
26: Δεν τα βρίσκουν. Το Ιωράνιο ήταν ο βαρτισμός καταρχήν.
25: Ναι, ρίξανε. Γιατί, ρίξανε. Λέει, γιατί αυτοί βάζαν άρκες.
26: Για αυτό άμυνα.
25: Βάζαν, λέει, οι άλλοι άρκες όμως. Δηλαδή οι Αμερικανοί πήγαν και χτυπήσανε και λέει χτυπήσαμε γιατί οι άλλοι βάζαν άρκες. Ναι. Το χτυπήσαμε. Ενώ εδώ συζητάμε για αποναρκοποίηση, πώς το λένε, οι άλλοι βάζουν και άλλες άρκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω, αδέλφια, να ξεπερδεύουμε την ιστορία αυτή. Θα την έχουμε να την μπροστά μας τους επόμενους μήνες και ο Θεός βοηθός.
26: Στο πλαίσιο νόμιμης αυτοάμυνας, λέει, έγινε αυτή η επίθεση. Και αποσκοπούσαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που προέρχονταν από ιρανικές στρατιωτικές κινήσεις.
25: Ναι,
26: το Ιράν δεν απάντησε σε αυτό, απλά είπε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο στο μιλί, ωστόσο είναι μια τελική συμφωνία.
25: Πόσο καιρό θα ακούμε αυτό?
26: Κάθε μέρα.
25: Πόσο καιρό ακούμε αυτή τη συζήτηση να γίνεται δημόσια? Εγώ νομίζω ένα δίμηνο, τρίμηνο τουλάχιστον ακούμε αυτή τη συζήτηση. Ένα δίμηνο ακούμε σίγουρα συζήτηση. Εδώ η συμφωνία, κοντά είμαστε. Την άλλη μέρα το πρωί θα σας τσακίσω, θα σας λιώσω, θα σας πατήσω.
26: Πάντως,
25: μετά είμαστε σε μια, κοντά σε μια συμφωνία. Μετά πάνε οι άλλοι βάλουν ενάρκες. Μετά γίνεται έτσι.
26: Εγώ συμφωνώ αυτό που λέει, που γράφει το New York Times, ότι ας ανοίξουν τα στενά του ορμούς και μετά τα δύσκολα. Σωστά. Αυτή είναι νομίζω η στρατηγική των ανθρώπων.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο του New York Times και πες ότι ο Βασίλης Κουρής συμφωνεί μαζί του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό. Και εγώ συμφωνώ επίσης να πεις. Να το επαυξήσουμε. Να του δώσουμε κύρος.
26: Λοιπόν. Σωστό.
1: Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα είδηση για τα ταξί, για τα οποία θα βγάλουμε και το Θήμιο Λιμπερόπουλο αργότερα, είναι ότι αυτή η ιστορία του υποχρεωτική. Πώς να το πω τώρα, ηλεκτροκίνησης για περίπου 300 ταξί που αφορούσαν το 2026, που θα πρέπει να το ξεκινήσουν από φέτος, παίρνει παράταση μέχρι, Βαγγέλη καλημέρα, θα έχει στείλει μήνυμα, δεν το έχω δει, αυτός μας στέλνει κάθε μέρα, μέχρι να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάζουν το αυτοκίνητό τους να έχουν πάρει και την επιδότηση για να τα αλλάξουν, όχι να το αλλάζουν, να το πληρώνουν και να περιμένουν την επιδότηση.
26: Βαίνουμε προς εκλογάς.
1: Βαίνουμε προς εκλογάς, κύριε. Βαίνουμε προς εκλογάς. Εδώ εξεγέρθηκε σπίτι 3 χθες.
26: Ναι, και γι' αυτό θα μιλήσουμε.
1: Το ψάξα λίγο. Ναι. Είναι λίγο αόριστο. Θέλω να πω, υπάρχει σαν πρόθεση. Πώς έχω εγώ πρόθεση να χάσω 10 κιλά. Ναι. Κάνω κανένα 2-3. Μετά τα ξαναπέρνω.
26: Τα βρίσκω εγώ στο στούντιο.
1: Κάνουμε ανταλλαγή κιλών. Καλό θα είναι αν γίνει. Αν με ρωτάς, όπως είναι τα πράγματα τώρα, επειδή έκανα λίγο ρεπορτάζ χθες, δύσκολο να υλοποιηθεί σπίτι 3 μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά θα τα πούμε με ειδικών και αυτά.
26: Με ειδικών να μιλήσουμε. Έχω μπροστά μου την αυτοπορική. Μπορεί να ήταν οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα. Τα στοιχεία είναι κοινά. Νέα διέγκωση των χρεών. Οι εξυπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές κατά το πρώτο τρίμηνο το 26 αυξήθηκαν στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Να.
26: Είναι αυξημένο κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες αυτό το ποσό των εξυπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η μία είδηση και η δεύτερη είδηση, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, έτσι. Στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα χρέη του κράτους σε ιδιώτες.
1: Ναι.
26: Νοσοκομεία, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία, ο σκληρός πυρήνας με τις μεγαλύτερες οφειλές. Επαναλαμβάνω τους τίτλους από την αυτοπορική που είναι μπροστά μου. Σε όλες τις εφημερίδες μπορείτε να τα βρείτε και στα ενημερωτικά και οικονομικά site.
1: Όπως είδατε, σας πάμε ζεστό κρύο. Λέμε μια καλή είδηση, λέμε μια κακή, λέμε δύο κακές, μια καλή. Λέμε. Λοιπόν, να σας πω ότι. Εντάξει, αυτό όμως το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Μέσα τον Ιούνιο θα πάρουν αυτό το 150 που τους είχαν υποσχεθεί τον Απρίλιο για κάθε παιδί. Είναι 975.000 οικογένειες. Το Speed 3 είπαμε είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο έως θα έλεγα πρακτικά αδύνατο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή να προλάβουν τις εκλογές. Αυτό εννοώ, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Για τους συνταξιούχους έχει μια είδηση απογευματινή σήμερα. Ξέχασα να την πάρω μαζί μου στην πρώτη σελίδα.
26: Θα σα δώσω εδώ τώρα.
1: Που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν την είδα αναλυτικά, αλλά. Εντάξει. Ό,τι είναι για τους συνταξιούχους πάντα.
26: Δες το πρωτοσέλιδο και μέσα θα το δουν οι ακροατές μας πολύ πιο αναλυτικά.
1: Ναι, κάτσε μισό λεπτάκι, περίμενε. Ψάχνω το βρω τώρα. Θα το βρω και θα σας το πω. Γιατί μπορεί να κάνει και λάθος εφημερίδα.
26: Όχι, σωστά.
1: Σωστά είναι. Θα το βρω και θα σας το πω. Μια καλή είδηση για τους συνταξιούχους. Μισό λεπτάκι. Όχι, βλέπω εδώ που έχει το σπίτι 3 συν την έκτακτη ενίσχυση και το ανοιχτού του και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μίλησε για το δημογραφικό χθες ο πρωθυπουργός. Ξανά. Αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ, τι γίνεται, κάθε μέρα κάνουν και από 20 συλλήψεις. Στο τέλος τα περνάει και θα λέμε δεν είναι είδηση αυτό. Τι πιάσει να λάβει 20. 20 συλλήψεις. Έχεις δει ποιος είναι κοινός παρανομιστής σε όλες τις ιστορίες αυτές, πάντα υπάρχει κάποιος. Ποιο επάγγελμα υπάρχει πάντα κάποιος.
26: Ποιο.
1: Λογιστής.
26: Ναι, γιατί έτσι γίνονται όλα αυτά.
1: Ναι. Χωρίς λογιστή δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Ρώτησα και εγώ να μάθω γιατί γίνεται με λογιστής. Γιατί χωρίς λογιστή δεν γίνεται η ιστορία, μου εξηγήσανε. Αυτοί που δουλεύουν στα αρμόδια γραφεία που ξέρουν τα οικόπεδα ενημερώνουν τους λογιστές και οι λογιστές ενημερώνουν αρμοδίες αυτούς που πρέπει για να κάνουν τις αιτήσεις.
26: Και λες, τα πούμε πώς γίνεται. Και πας λοιπόν σε εκείνα τα κέντρα που υπάρχουν και λες σε αυτό το πράγμα, λες πού είναι παιδιά, πού να πάω τα οδοσκοτόπια. Πού είναι, σου λέει άλλο είναι, εγώ είμαι ξέρω εγώ από την Κρήτη.
1: Ναι, βλέπω αδιάθετα εκεί. Ναι, βλέπω αδιάθετα εκεί. Ναι, αδιάθετα δεν είναι άρρωστα. Εννοώ ότι κανείς δεν έχει δηλώσει.
26: Θα το μπορούμε να το δηλώσουμε και μπορείτε, αλλά και εγώ θέλω το 30%. Αν είναι πολύ δύσκολο, θέλω το 50%.
1: Και μάλιστα
26: έτσι γινόταν αυτό.
1: Και μάλιστα θα έρθω στο ATM να μου τα βγάζετε και να μου τα δίνετε εκεί για να μην υπάρχει απόδειξη.
26: Βέβαια. Απόδειξη χαζίνε. Ολόκληρη κομπίνα έχει.
1: Κάτσε ρε.
26: Θα τους έδεσαι για απόδειξη.
1: Περίμενε ρε. Έχουν πιάσει ανθρώπους, το ΣΔΟ έχει πιάσει ανθρώπους με φορολογική, με καταθέσεις τράπεζες, οι οποίες δεν δικαιολογούνταν. Υπάρχουν και χαζοί.
26: Εντάξει. Δεν είχαν γίνει ακόμα διασταυρώσεις όταν τα βάλαν τα λεφτά περισσότεροι. Τώρα φυλάγονται. Πάλι θα φαινόταν ότι πήγαν.
1: Λοιπόν, η είδηση αφορά τους συνταξιούχους.
25: Έρχεται lifting, αυτό είναι, το διαβάζω από τα νέα. Τώρα μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κυρία σύνταξη από 1.400 μεικτά, έτσι. Mm-hmm. Και άνω. 1.400 μεικτά mm-hmm. είναι περίπου 1.100, 1.100 καθαρά. Mm-hmm. Η αλλαγή θα ισχύει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
26: Κάτι παγιδούλα θέλω λοιπόν, σε αυτό το 8 στα 4, αλλά επίσης, κρατάμε την είδηση.
25: Διαβάζω ότι την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Ο κ. Γεωργόπουλος δεν παρατήθηκε από το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
26: Δεν ήταν ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν
25: από το στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κατσίγιανος λέει ότι από καιρό έχει φύγει από την Αθήνα. Δεν είναι εδώ πέρα, λέει. Είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος στις 8 η ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Θα μας αποκαλύψει εκτός από τα χρώματα που τα ξέρουμε ήδη, τα κόκκινα μπλε, το όνομα του κόμματος. Και έχω μάθει, εσύ θα μου το επιβεβαιώσει, θα μου το διαψεύσει. Σου στείλα μήνυμα, δεν απάντησε χθε. Μάλλον δεν το είδε, ναι. Μιλώντας με 2-3 βουλευτές και στελέχη, ότι ατύπως έχουν συμφωνήσει να μην πάνε βουλευτές. Εσύ μας το έχεις πει από χθες. Αλλά έκανα ένα. Να μην πάνε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία εννοώ. Ακριβώς για να βγουν μπροστά τα. Να εμφανιστούν μπροστά τα καινούργια πρόσωπα τα οποία θα είναι και τα πρόσωπα του κόμματος.
26: Κανένας βουλευτής και ελάχιστα στελέχη.
25: Κανένας βουλευτής. Ναι, δεν είναι κανένας βουλευτής. Θα είναι η πρώτη σύναξη που θα κάνει που δεν θα εμφανιστεί ούτε ένας βουλευτής λογικά. Ναι. Γιατί σε όλες. Έτσι αλλιώς ο ίδιος δεν το πολύ ήθελε από ό,τι ξέρω, αλλά πηγαίνανε βουλευτές.
26: Κοίτα τώρα, πέρα από το τι θα πει, τι στίγμα θα δώσει, τι παρουσίαση και οτιδήποτε, θεωρώ το πιο σημαντικό τώρα, μην κουρευόμαστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πόσο κόσμο θα έχει.
25: Ναι.
26: Είναι μια, σε αυτή την πλατεία γίνονται οι συγκεντρώσεις προεκλογικές ναι. κομμάτων που δεν μπορούν να πάνε στο Σύνταγμα.
25: Ποια. Ούτε,
26: πια. Για παράδειγμα, τις κάνει και ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα κόμματα τη Καμερική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι ήταν
25: περασμένη. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
26: Εκεί ναι, ναι, γιατί είναι ένα χώρο που φαίνεται γεμάτο.
25: Κάναν το τόλμα κάποτε και πήγαν στο Σύνταγμα.
26: Ναι, ναι.
25: Σε εκλογέ. Αραία, αραία να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα. Αλλά δεν έχουν μάθει ότι υπάρχουν τα πιάτα drones τα οποία από πάνω δείχνουν τι γίνεται.
26: Πάει η εποχή των Μπρισίμ τώρα.
25: Που έκανε το φακό, έπαιρνε το φακό και το. Καλά, είχε και κόσμο βέβαια. Χωρί κόσμο δεν μπορεί να δείξει τον κόσμο.
26: Ούτε τον Μπρισίμ.
25: Από το Σύνταγμα μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και μέχρι το Μοναστηράκι και μέχρι το Μόνι. Άμα δεν έχει κόσμο, πρέπει να έχει και κόσμο. Είχε 200.000, του έδινε ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Λέω τώρα εγώ.
26: Και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, να πούμε τι σημαίνει, τι γίνεται, για σειρά άλλα πράγματα, πώς επιδράει στο πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω κάτι για αυτό που είπε ο Σωτήρης πριν για το δημογραφικό. Παιδιά, μην το πω αλήθεια, σας λέω. Δεν μιλάω έτσι. Με το θέμα το δημογραφικό. Να κάνω ερώτηση στον οποιοδήποτε. Το πιο ειδικό δημοσιογράφο. Αυτό που ήταν. Τι είπαν χθες για το δημογραφικό. Ήταν ο πρωθυπουργός, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιστήμονες, οι αρμόδιοι φορείς. Την είδηση, ρε παιδιά, ποια είναι.
25: Η είδηση
26: όταν
25: είναι...
26: θα πάρουν το καλοκαίρι το 150.
25: Γιατί χανόμαστε.
26: Ναι. Ούτε αυτό το είπανε. Ούτε είπαν αυτό. Ούτε, γιατί δεν είναι το μπιπ, είναι το εκνοποιήστε. Γιατί μπιπ θα γίνει από μόνο το. Φαντάζομαι πολύ γίνεται.
25: Σωστό.
26: Θέλω να πω ότι.
25: Φαντάζεσαι. Χρησιμοποιήστε το ρήμα.
26: Σωστό, το πιάσες. Λοιπόν, θέλω να πω, αλλιώς είναι κουβέντα να έχουμε, κουβέντα να κάνουμε.
25: Αχ, παραγίτσα μου.
26: Είναι κουβέντα να κάνουμε και εντυπώσεις.
25: Ναι.
26: Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν κάποιο μέτρο και να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, να το κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι τώρα, λες, πρωθυπουργός, αρχηγός εκκληματικής αντιπολίτευσης, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί και ειδικοί. Μία αίτηση δεν υπάρχει.
25: Ναι.
26: Παρά μόνο ότι αυτό που είχε εξαγγελθεί και αυτό το έχουμε πει 10 φορές, όταν πάρω 150 ευρώ.
25: Τον Ιούνιο.
26: Ποιοι θα το πάρουν, τα παιδιά.
25: Όχι, οικογένειες των παιδιών.
26: Ναι,
25: ναι, ναι, που με εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετές. Είναι 975.000, δηλαδή ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι 150. Καλό είναι.
26: Πόσα από αυτού δεν θα κάνουν με το 150 με τα παιδί.
25: Πόσου?
26: Πόσου θα κάνουν παιδί μετά, μόλις το πάρουν.
25: Τώρα, μόλις το πάρουν, γυναίκα κάτσε, ας πούμε.
26: Κατευθείαν στο κρεβάτι.
25: Πάμε στο κρεβάτι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους επαναστάτες που ξεκινάνε τη μέρα με Παπα-Κωνσταντίνου. Παναγία μου τη ζωή. Συγγνώμη κύριε που δεν είμαστε επαναστάτες και εγώ δηλαδή και δεν βάζουμε Παπα-Κωνσταντίνου. Ο Παπα-Κωνσταντίνου είναι μόνο για εσάς τους επαναστάτες του πληκτρολογίου, κύριε Γιαννάκη μας. Κάνω κι εγώ επανάσταση το πληκτρολόγιο. Να σε δω στους δρόμους να βγαίνεις. Άντε, Γιαννάκη μας. Επειδή είσαι και πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ζεις ακόμα στην Ιρβάνα της προαθλήτριας Ευρώπης. Λοιπόν, Γεια σας κύριε Κυριαζή, καλημέρα σας. Χαιρετίσματα στην εξουσία του Παπακοσταντίνου και τι θυμήθηκε Έρμος, λέει. Όλοι οι εξυγχρονιστές του τότε κρατεού Πασόκ χορεύαν και τραγουδάγαν στη συναυλή και μερικά χρόνια αργότερα ήρθε το Καστελόριζο. Είχε κάνει συναυλή και ήταν εξυγχρονιστές εκεί, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω πάει ποτέ συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Περικλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που μας θυμίζει ξανά την ιστορία της Χίου. Είπαμε για τη Χίο επειδή δεν ψηφίζουν εκεί. Δεν βλέπω φως. Μας το είπε ένας φίλος εκεί, μας έλυσε την απορία που έχουμε τόσο καιρό. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη.
26: Το λέω λοιπόν... για υπερηφάνεια. Δεν έχω πάει ποτέ σε συναυλία. Δεν έχω πάει ποτέ σε σινεμά.
25: Δεν λέω υπερηφάνεια.
26: Δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο.
25: Τώρα το ισοπεδώνεις.
26: Ναι, ρε, άμα δεν δώσει υπερβολή.
25: Δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει στη ζωή μου δύο φορές συναυλία. Για να μην λέω υπερβολές. Δύο φορές συναυλία. Τη μία ήταν. Ποιος ήταν ο φίλος του Καραμαλίδη, ο στιχουργός. Ο συνθέτης. Μία Σπανδάκη.
26: Φοβερός.
25: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, ναι, το Σπανδάκη. Και πρέπει να έχω πάει και σε. Που δεν θυμάμαι τη δεύτερη, αλλά έχω πάει.
26: Καλά που δεν είπα τον Αναγείο.
25: Ναι, αλλά έχω πάει.
26: Αυτό ήταν
25: φίλο. Έχω πάει.
26: Ολοδοφύκο των Αναγείων.
25: Έχω ακούσει από κοντά όμω ονόματα που ενδεχομένω δεν έχει ακούσει από κοντά. Επειδή ζούσα στην παραλιακή και ο πατέρα μου ήταν Μερακλή, έχω ακούσει. Αβοσκοπουλοδούκησα.
26: Φαντασία δηλαδή.
25: Ναι, φαντασία, Νεράιδα, παλιά φαντασία. Όλου. Έχω ακούσει από κοντά Σωτηρία Μπέλου και Τσιτσάνη στο Χάραμα και στην γειτονιά σου, δεν ήταν στην Κεσαριανή. Γιατί με πήγαινε ο πατέρα μαζί από πιτσερικά. Ναι, ναι, ναι.
26: Εγώ επιμένω.
25: Έχω ακούσει όλους αυτούς τα ιερά τέρα, τα έχω ακούσει από
26: μαζί
25: κοντά.
26: Μαζί με τα Τρίκαλα και το Μουσείο του Τσιτσάνη. Το
25: πρέπει
26: Χάραμα
25: να γίνουν ακριβώς.
26: Θα έπρεπε να ήταν Μουσείο Τσιτσάνη.
25: Έχεις απόλυτο δίκιο.
26: Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πράγματα τα οποία, παιδιά, δεν, πώς να σου πω, και δεν πρέπει να χάνουμε καιρό.
25: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε πιάνο στην ορχήστρα, στο πάλκο επάνω. Που δεν υπήρχε πιάνο ποτέ, πιάνο πάνω στο πάλκο. Έχω ακούσει όλα αυτά τα ιερά τέρατα από κοντά, χάρη στον πατέρα μου, ο οποίος με έβγαζε έξω. Αλλά και μετά εγώ μόνος μου πήγαινα. Ναι, σε συναυλίες δεν πήγαινα. Δεν μ' αρέσει να είμαι όρθιος, δεν μ' αρέσει. Θέλω να έχω τραπέζι, καρέκλα και ενίοτε κάτι και να πίνω.
26: Το Ερώδιο που κάθεσαι, έχεις πάει.
25: Στο Ερώδιο έχω πάει πολλές φορές να καλύπτω επισκέψεις πολιτικών. Και είδα και τις συναυλίες. Αλλά επί τούτου πήγα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Εμείς βλέπουμε ψέματα.
26: Το καλοκαίρι.
25: Και στην Επίδαυρο έχουμε πάει. Ρε, φίλε, εντάξει. Άρα έχω πάει λίγες φορές.

0: Μέσα στο γήπεδο, ζήστο και εσύ με κορυφαία εξτρατά στη τηλεόραση από τα Public. Άτοκα τη χωρίς κάρτα με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Και μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μια σημεία μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αυτός που δεν έχει πάει σε συναυλίες πολλές φορές δεν σημαίνει ότι έχει διαβάσει και βιβλία. Μην τα κατέβεις και τα κάνεις χιλό. Ναι. Θα κάνεις χιλό, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί, υπερβολή. Τόπα.
0: Καταρχάς έχουμε διαβάσει όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους από τα παιδικά μας χρόνια που σου πει. Μας βάζαν και διαβάζαμε τα. Διάφορα βιβλία.
1: Το κεφάλι
0: το έχω διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει. Βάσει βιβλία που αφορούν τους συγκεκριμένους. Κατάλαβες. Για τη διαφώτιση. Να μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έλα πάμε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα.
7: 2.000.

0: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
0: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
3: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
4: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ακριβώς, η παράσταση με τον Παπαϊωάννου.
9: Ακριβώς,
8: είναι Ολυμπιακός
9: Αγώνας.
8: Παράσταση, παράσταση. Δεν είναι σε αυλία, παράσταση.
9: Θέατρο.
8: Πολύ ωραία παράσταση. Δεν καταλάβω τίποτα.
9: Μύρια Σαγανάκη.
8: Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε να σοβαρέψουμε. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να κουβεντιάσουμε με ένα από τα πολύ γνωστά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
9: Πιο προβεβλημένα, έτσι.
8: Τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή εδώ στα νότια, στη γειτονιά μας. Στην περιοχή μας. Καλημέρα σας, κύριε Χριστίδη.
10: Καλή σας μέρα.
9: Να αρχίσω από ένα και δύσκολο θέμα.
8: Συγχαρητήρια για το. Κάτσε, γιατί είναι και Ολυμπιακός άρρωστος. Βαμμένο, να τον συγχαρώ για το.
9: Καλά, Ολυμπιακός το πήρε, δεν το πήρε ο Χριστίδης και εγώ.
8: Εντάξει, τον συγχαρώ. Εκείνος πώς το κάνει δημοσίως καμιά φορά. Άμα το είπα, να το κάνω κι εγώ, να κάνω τον καλό άνθρωπο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πάμε στις ερωτήσεις.
10: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε για το πρωτάθλημα στο
8: ποδοσφαίρο. Κύριος, σερ.
9: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μου έκανε εντύπωση το παρόν του. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, το φρέσκα κουλούρια που λένε. Το παρόν του Πασόκ στον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και το λέω γιατί είδα και πριν μία ανάρτηση του Γιάννη. Πες το όνομα, από τη μεταρρύθμιση του στενότερου συνεργάτη του Μημάρου.
8: Και Μημάρου,
9: του στενότερου συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, που λέει ότι ήταν λάθος αυτή η θέση. Γιατί δεν υπερψηφίσατε τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος είναι σάρξ εκ της σαρκός του Πασόκ, κύριε Χριστίδη? Ήταν σωστό, ήταν λάθος?
10: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 συνέδριο, σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε κάποια πράγματα που έγιναν τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια του 2010-2015. Από εκεί και πέρα, το σήμερα νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις θητείες και με την καταστατική απόφαση του Επιτροπή.
9: Γιατί διαβάζω σε ρεπορτάζ, εγώ δεν το γνώριζα, δεν γνώριζα τη συζήτηση που γινόταν στην Επιτροπή της Βουλής, ότι είχε να κάνει και με μια συνέντευξη που είχε δώσει στην ομάδα Αληθείας, αλλά λέτε ότι είναι μόνο η διάρκεια της θητείας.
10: Όχι, ο λόγος για τον οποίο είχαμε το παρόν είναι οι θητείες. Είναι η άποψη την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ και που την εξέφρασε και επίσημα εχθές μέσα από μια ανακοίνωσή του και σχετίζεται με το ζήτημα των πολλών ετών σε μια θέση. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτή την απόφαση την οποία πέραμε σε πρόσφατο συνεδριό μας.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα θέματα της ημέρας. Προφανώς είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει άγχος το Πασόκ, όπως πολλοί γράφουν, μεταξύ των οποίων και εγώ από αυτό. Δηλαδή ότι δημιουργείται ένα νέο κόμμα, μπορεί σε αυτό να χάσει τη δεύτερη θέση, υπάρχει άγχος γι' αυτό και πώς κρίνεται μια προοπτική, μια πρώτη κριτική, θα τον ακούσουμε βέβαια το βράδυ για τον πρώην Πρωθυπουργό για την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή με κόμμα.
10: Κύριε Σκουρή, δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κ. Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα διότι στο τέλος της ημέρας μένει στο απειρόβλητο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι που για μας είναι παντελώς λάθος. Βλέπω διάφορες επιθέσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες και προς το Πασόκ. Θυμίζω, κύριε Σκουρή, ότι εμείς έχουμε ξαναβρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και όχι μόνο αντέξαμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά βγήκαμε και ακόμα πιο ενισχυμένοι. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και όχι, ξέρετε, μια συζήτηση που αφορά διαρκώς το παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν επιλογές πριν από 10-15 χρόνια, γιατί βλέπουμε τώρα όλα αυτά που έχουν δυστυχώς στη δημοσιότητα και από τα διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία γίνονται και τα οποία μας θυμίζουν το τι έχει κάνει ο καθένας από εμάς.
9: Μάλιστα. Λέτε δηλαδή τώρα ότι, να το πω αλλιώς, ότι δεν πρέπει να μπείτε σε αντιπαράθεση οι δύο χωροί, είναι όμορφοι.
10: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η κοινωνία δεν ζητά μια επιστροφή στο χθες με ένα περιπύλιγμα. Δεν ζητά μια συζήτηση που αφορά διαγωνισμούς, ας πούμε, σαν αυτούς τους οποίους κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν. Δεν πιστεύω ότι ο στόχος τον οποίο μπορεί να έχει σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι εάν η Νέα Δημοκρατία θα ακουμπήσει το 23-24% και αν το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως εμφανιζόταν πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καρυφιανού, θα διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τους σχετισμούς και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το σοβαρό αίτημα της εποχής.
9: Ναι,
10: άρα,
9: σωστά το
10: εκεί θα δώσουμε εμείς τη δικιά μας δύναμη και όχι τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φαντάζονται ότι θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Μισό λεπτό, Γιώπα. Άλλο πήγα να ρωτήσω, αλλά με πάντα αλλού. Τι εννοείται, ποιοι είναι αυτοί που φαντάζονται ότι με τον τρόπο θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη? Έχουν όνομα αυτοί. Μιλάτε για κάποιους. Εσείς τώρα δεν μιλάτε. Μιλάτε ευθέως.
10: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ξενάκη, θέλω να τα πω πολύ καθαρά τα πράγματα για να μην αφήσω τίποτα χωρίς ερμηνεία. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από ένα συνέδριο βαριά τραυματισμένη. Λείπουν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας εκ των οποίων. Ο ένας εκ των οποίων λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα κάθε μέρα. Έχει σειρά εσωτερικών ζητημάτων τα οποία τα βλέπουμε να καταγράφονται επίσημα από τους αντιπροέδρους, από τον τρόπο με τον οποίο πορεύει τη στρατηγική του καθενός και θέλει να μεταφέρει τα προβλήματα αυτά στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το οποίο θα είναι για αυτή μια ευλογία. Δηλαδή, να βγαίνει, για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ θυμωμένος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ χαμογελαστός. Αυτό θα ήθελε να γίνει την Νέα
11: Δημοκρατία. Ναι, αλλά εδώ είναι αυτό, τι λέει λοιπόν, και ο ένας για τον άλλον τα δύο κόμματα. Δηλαδή το δικό σας κόμμα που είναι εξωματική αντιπολίτευση και αυτό που έρχεται του κύριου Τσίπρα. Που...
10: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα πει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι κάτι που είναι πολύ καθαρό. Ότι σήμερα χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Για το τι κάνουμε.
11: Μπορεί μόνο ότι το Πασόκ να τη φέρει.
10: Όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους πολιτικούς και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, δεν πρέπει να κατεβαίνει στην πολιτική. Αυτό κάνουμε σήμερα εμείς στο Πασόκ. εμείς παλεύουμε με έναν τρόπο.
11: Μόνος του.
10: Αυτό σχετίζεται και με την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως.
11: Για να είμαστε ρεαλιστές, είπατε και εσείς πριν για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τα δικά σας βέβαια ποσοστά της δημοσκοπής, τα οποία δεν τα λες και ποσοστά πρώτου κόμματος.
10: Λοιπόν, ναι. Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Ξενάκη, ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες μέρες.
11: Όχι, επειδή τις επικαλεστήκατε γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
10: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι για εμάς ο στόχος είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εκεί δίνουμε όλη μας βάρητα, όλη μας σημασία. Και εκεί θέλουμε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή.
9: Έχουμε μία αλλαγή στάσης, μία μετατόπιση του προσωπικού που λέει αλλαγή νίκη με πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Τώρα γίνεται. Αν δεν είμαστε στις πρώτες εκλογές, θα συντρίψουμε το Μητσοτάκη στις δεύτερες. Εδώ την ανέπεισε πρώτη φορά ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Αυτό, συγγνώμη, είναι μία μικρή αλλαγή. Γιατί πες ότι βγαίνει πρώτο κόμμα και μετά κάνει κυβέρνηση με συμμάχους. Θέλω να πω, είναι αλλαγή στάσης αυτής. Ισχύει απολύτως πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές.
10: Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτός είναι ο στόχος διακηρυγμένος, απόφαση 5.500 συνέδρων, κύριε Σκουρή. Δεν αλλάζει. Και το λέω αυτό διότι δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε από ό,τι είπε ο Κώστας. Απλά οφείλω να πω ότι επειδή συζητάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά να το λέει και ο ίδιος. Τώρα, εάν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω.
9: Θέλω να πω, στόχος δεν είναι ας είμαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες και αν γίνουν δεύτερες κερδίζουμε.
10: Όχι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι επιτρέψτε μου να πω, ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο βαρετό, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι μια συζήτηση με αυτό το σκοπό την πρωτιά. Είναι μια συζήτηση που θέλουμε να έχει αποτέλεσμα στη ζωή των Ελλήνων. Για τα εργασιακά, για τα συνταξιδοτικά. Εγώ κατέθεσα χθες μια επίκαιρη ερώτηση για τις τάξεις κυρίας, την οποία πρέπει να την κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος από χιλιάδες ανθρώπους που είναι σε αυτή τη θέση. Έχουμε τα ζητήματα του κυκλοφοριακού, βρίσκονται σε κρεμότητα, των έργων στην Αττική. Εδώ βλέπουμε ότι εν έτη 2026 και με δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε ανθρώπους οι οποίους χάνουμε τη Γλυφάδα ή ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα περνάνε πάνω από μία ώρα να πάνε και να έρθουν από τη δουλειά τους σε όλη την Αττική και φυσικά στον νότιο τομέα. Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και που 7 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα έχει λύσει και δεν τα λύνει.
9: Μία τελευταία ερώτηση την έκανε ο Σωτήρης πριν. Ας πάρουμε μία περίπτωση, ένα είδος υποθετικού λόγου που λέει το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όχι αυτοδύναμο, φαντάζομαι δεν λέτε ότι θα πάρετε 38% και 40%, και λέει ο Σωτήρης, τότε με ποιον θα συνεργαστείτε. Είναι ένα ερώτημα που το βάζουμε και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στα στελέχη.
11: Ναι, που η αυτοδυναμία φαίνεται
9: να
11: υπάρχει. Μπορεί να το λένε εκείνοι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά. Ναι.
10: Κύριε Σκουρή, ανήκω σε μια κατηγορία πολιτικών που θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, το πρώτο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το ζήτημα της στάθμισης του στρατηγικού πλαισίου για τη χώρα. Τι λέμε για την εξωτερική πολιτική, τι λέμε για την εσωτερική πολιτική. Εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο. Εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα ανταποκριθούν σε αυτό, τότε θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση τον τρόπο με τον οποίο εμείς τοποθετούμαστε. Άλλωστε, θυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απίστηνε προσκλητήριο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι φανταστό.
10: Βεβαίως.
11: Βεβαίως. Μάλιστα.
10: Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τελευταίο συνέδριο, απευθύνοντας πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να συζητήσουμε για την πραγματική αναθεώρηση, δείχνοντας με πολύ καθαρό τρόπο πού ακριβώς στοχεύουμε. Τώρα, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές όλο αυτό θα είναι διαφορετικό στο πολιτικό πλαίσιο, στο πολιτικό προσκήνιο. Και επομένως θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω σήμερα τι θα γίνει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Το μόνο το οποίο μπορώ να προβλέψω είναι ότι η εντολή την οποία θα μας δώσουν οι πολίτες για πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη με αυτό το αξιακό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε. Και αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από το ΠΑΣΟΚ.
9: Ποιος το είχε αφήσει ανοιχτό πρόσφατα ότι μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα? Ο κύριος Γερουλάνος.
11: Ναι, είχε πει ότι ο στόχος μέχρι τις εκλογές.
9: Γι' αυτό το λέει ο κύριος Χριστίνας.
11: Ναι, μέχρι τις εκλογές, δεν είπε έτσι. Αυτό και μετά τις εκλογές. Δεν είπε τίποτα άνθρωπος για μετά τις εκλογές, αλλά.
9: Όχι, ρωτήστε. Αυτό είναι της κυρίας Διαμαντοπούλου.
11: Αυτή είναι η Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι. Του μπερδεύουν. Λένε και διαφορετικά πράγματα μεταξύ του μερικέ φορέ και μα μπερδεύουν λιγάκι.
9: Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο.
11: Κρατάω επίσης το ότι είμαι πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή κάνουμε κάλεσμα.
9: Θα
11: κάνουμε κάλεσμα στον Τσίπρα να. Πώς το λένε, αν είναι δεύτερο κόμμα ο Πασόκ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη.
9: Στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είπε στον Τσίπρα.
11: Εντάξει, Μαρία, αυτό εννοούσα.
9: Δεν εννοούσα αυτό.
11: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, Βασίλη.
9: Νομίζω πολύ.
11: Αν σου λέγανε να ποντάρεις τα λεφτά σου υποχρεωτικά κάπου, θα ποντάρεις αυτό ή
9: όχι. 50-50.
11: Ωραία, απάντηση μα.
9: Όχι, όχι, είναι αληθινή. Δεν είναι να υπεκφυγώ, ξέρεις, εγώ πάντα δεν έχω πρόβλημα.
11: Ψάχνουν να βρουν τους νομικούς τρόπους να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνουν οι άλλοι να βρουν τους νομικούς τρόπους να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
9: Την πλειοψηφία ψάχνουν να βρουν.
11: Εντάξει,
9: η οποία θα πάρει την απόφαση. Και όταν πάρει την απόφαση, θα δουν έτσι ή αλλιώς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις.
11: Θα έχουμε νομικές μάχες, θυμίσου το.
9: Θα έχουμε.
11: Νομικές μάχες, θυμίσου το. Όχι πολιτικές. Δεν θα κρυφθούν μόνο πολιτικά.
9: Θα ξαναθυμίσω τις μάχες. Και εδώ θα σκάσω, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Τις τελευταίες με τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν.
11: Ναι. Δεν είναι το ίδιο ο κύριος Κασελάκης με, θα πω εγώ, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου κλπ. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι, δεν είναι το ίδιο. Και είπα τρία ονόματα έτσι.
9: Δεν
11: ναι.
9: Εννοώ τις πολιτικές.
11: Α, τις άλλες.
9: Εννοώ τις συγκρουσιακές. Σωτήρι μου, αμάν.
11: Λοιπόν. Φίλε, με συγχωρείς. Να τα διευκρινίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι τη γνωστή για να σας ρωτάνε. Ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγκυμένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και μόνο ένα μήνυμα διαβάζω δύο γραμμές. Ο Παύλος, παιδιά, έχω ζήσει στο χάραμα Τσιτσάνη Παπαϊωάννου Μπέλου, τα ιερά τέρατα του Ρεμπέτικου. 90 δραχμές το ποτό και το υπόλοιπο από το μπουκάλι κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλο.
9: Θυμάστε, ήταν ένα διάστημα που βάζανε και κάβα. Έμενε το ποτό και το έπαιρνε.
11: Όχι ένα διάστημα, πολλά χρόνια κάβα. Άμα έπινε το μισό, το αφήνε.
9: Εγώ το πρόλαβα στον Κορακάκη στην αρχή. Στην
11: παιδί μου το κάνανε και εδώ στην παραλιακή. Το κάνανε. Όχι, το κάνανε μέχρι από μερικά χρόνια. Τώρα δεν το κάνουν πια, φαντάζομαι. Πάμε.

90,1. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρες εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΕΠΕ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονός. Όχι τίτλοι.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, ηκετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.

0: Μου έκανε πάντως εντύπωση από τον κύριο Χριστίδη ότι το Στουρνάρα δεν τον υπερψήφισαν και είπαν παρόν μόνο και μόνο γιατί έχει πολλές θητείες.
1: Εγώ άκουσα το επιχείρημα ότι δεν ψηφίζουμε τον κύριο Στουρνάρα γιατί μίλησε στην ομάδα αλήθειας.
0: Ναι, για να μια συνέντευξη στην οποία από
2: ό,τι... Αυτό ρε παιδί μου, σαν επιχείρημα το ακούω. Ότι επειδή υπάρχει ομάδα αλήθειας τις οποίες τις κάνουν σκληρές επιθέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Το βρίσκω σαν επιχείρημα. Να έχει μια βάση. Λέω εντάξει.
0: Το πολλέ θητείε κάπως φαίνεται.
2: Το άλλο, η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου, προσπαθεί να κάνει πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Έχει ανεβάσει πολύ του τόνου, δεν το συζητώ. Καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από τρεις μήνες. Αλλά έχει μια θεσμικότητα στον τρόπο αντιμετώπισης της κυβέρνησης. Και έλεγα ότι επειδή και ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενος. Θα πεις τώρα εμείς η κυβέρνηση προερχόμενη το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο ο κύριος Στουρνάρας. Άρα δεν είναι αυτός λόγος σοβαρός.
0: Ναι, λοιπόν, δεν έχει.
2: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας. Δεν μ' αρέσει το πρόεδρε, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να κάνετε, να σας το ρωτήσω.
3: Απλοί γονείς είμαστε που βγήκανε...
0: Αύριο ξεκινάει η δίκη.
3: Ναι, ξεκινάει αύριο.
0: Τι περιμένετε?
3: Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά. Περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων.
0: Ναι.
3: Αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου. Πάμε να δούμε αύριο πόσο λειτουργική θα είναι. Ξέρετε ότι κάναμε ενέργειες και βρήκαμε ότι υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου από κάτω που τις είχαν ξεχάσει γιατί έχει χρήση εστιατορίου αυτή
0: αυτά.
3: Τέλος πάντων πρέπει να ξεκινήσει η δίκη για να ξεκινήσουν και οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι όλα αυτά να βγουν πάνω στο φως.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να γίνουν ίδιες αντιπαραθέσεις με συνηγόρους κλπ?
3: Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα γιατί και την προηγούμενη φορά ρωτήσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς να

0: εκτροπήκαν να τους βάλουμε στη θέση τους. Δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
1: Mm-hmm. Θα πάει πιο ήρεμα, λέτε, αυτή τη φορά τα πράγματα. Δεν έχετε πάει καθόλου να δείτε αν, πόσο έχει αλλάξει η αίθουσα και λοιπά. Θα τη δείτε αύριο πρώτη φορά κι εσείς.
0: Επιτρέπεται καταρχήν. Δημοσιογράφοι που είναι εκεί πήγαν να πούνε, δεν τους αφήσανε. Απλά μόνο είδαν αυτά τα βίντεο που είδαμε.
2: Πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη, τι σας λένε νομικοί, κύριε Στανίδη?
0: Σίγουρα θα κρατήσει δύο χρόνια αυτή η δίκη. Ναι. Αυτά που μας λένε. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία από αυτά, αλλά οι νομικοί μας λένε ότι περίπου δύο χρόνια θα χρειαστούν πολλές συνεδριάσεις.
2: Αν σας ρωτήσω, ποιοι ήταν αυτοί που είπατε που παρεκτράπησαν και δεν τους αφήσατε?
0: Ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρασύραν κάποιους γονείς. Δεν θέλω να πω περισσότερο τώρα, γιατί δεν είναι αυτή τη ουσία του θέματος.
2: Καταλαβαίνω, φωτογραφίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, γίνανε πολλά, ναι. Και συστήσαμε να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα.
2: Τις το ζητήσατε, είπατε?
0: Το ζητήσαμε, βέβαια. Τις το ζήτησα και εγώ ίδιος.
1: Α, τις μιλήσατε, τις ζητήσατε.
2: Μάλιστα.
1: Για να προχωρήσει η δίκη, προφανώς, έτσι.
0: Τώρα, εννοείται να προχωρήσει.
2: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
0: Κάπου όλη αυτή η καθυστέρηση. Και σύν της άλλης, είχαμε κατηγορηθεί εμείς ότι είχε βγει και ο κύριος Σεβαστίδης, ο πρόεδρος του δικαστικού, και είπε κάτι ότι οι γονείς και αυτά. Εμείς δεν κάναμε το παραμικρό.
1: Δεν εμφανίζεστε
0: πάντως. Παρότι μας φερθήκανε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά στη δεύτερη φορά που βάλανε τρεις σειρές αστυνομικούς και καμ στα σκαλιά που ανεβαίνεις να πας επάνω, λες και ήμασταν εμείς οι κατηγορούμενοι.
2: Για να προλάβουμε, θέλουμε και μια ερώτηση.
1: Δεν εμφανίζεται σαν ένα ενιαίο μέτωπο, ας πούμε, οι γονείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω εσάς, το σύλλογο, έτσι. Βλέπω από την άλλη πλευρά την κυρία Καριστιανού, η οποία χθες ανακοίνωσε κόμμα. Βλέπω τον κύριο Πλακιά στις καθημερινές παρεμβάσεις του στο Twitter.
0: Μια χαρά είμαστε με τον κύριο Πλακιά.
1: Είστε καλά με τον κύριο Πλακιά. Με την κυρία
0: Καριστιανού. Μια χαρά είμαστε, όλους είμαστε.
1: Τώρα που η κυρία Καριστιανού είναι πλέον και αρχηγός κόμματος. Για εσάς τι αλλάζει, αλλάζει κάτι? Ναι, για πέστε μας.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς κοιτάμε την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
1: Εννοείται
0: να θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας. Πολεμάμε. Όλοι παιδιά χάσαμε.
2: Το νέο κόμμα βοηθάει αυτή την ερώτηση? Δεν μπορούμε να μας την κάνουμε. Καταλαβαίνετε, είναι σαν να βγάζετε εσείς εμάς.
0: Εγώ θα μιλήσω σαν πολίτης της χώρας. Κανένα νέο κόμμα δεν βοηθάει όταν υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνάει και δεν μπορεί. Όλοι οι άλλοι είναι αποδεκατισμένοι στην κυριολεξία. Θα πάρουν μικρά ποσοστά. Άρα στην ουσία βολεύει αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Σωστά.
0: Όλοι αυτό θέλουμε.
1: Αυτό θέλετε. Ναι.
2: Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε, θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάμε. Πραγματικά, κύριε Σλανίδη, το ξέρετε ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέμε. Να σας ευχηθούμε δύναμη για τη δοκιμασία που έχετε μπροστά σας και να ευχηθούμε μαζί σας να δοθεί δικαιοσύνη κάποτε στους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγωδία δεν είναι, έγκλημα είναι. Κάποιοι φροντίσαν να γίνει τραγωδία.
1: Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε τάχιστα.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
9: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αγγλίας θερμότητα σε κοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αγγλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αγγλίας θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
24: Energizers! Νιώθω άνετα!
25: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
24: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
25: Χαμογελώ μέσα τους!
26: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
27: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
29: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
30: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
29: Έχω
0: Μετά θα πάνε όλα.
1: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί-μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
32: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
32: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
32: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
32: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
32: έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
32: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
32: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στέφανε!
12: Ναι!
11: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Στο τάδε!
11: Όχι!
12: Στο άλλο τάδε!
11: Μπα, όχι!
12: Πού θα πας!
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market λοιπόν.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Όσοι βέβαια μπαίνετε καθημερινά σε αυτή την όμορφη ραδιοφωνική παρέα, γνωρίζετε ήδη, αλλά το λέμε και για όσους ενδεχομένους τώρα μπήκαν σε αυτή την παρέα, ότι τα τηλέφωνά μας είναι το 22 730 80 880 89 678, 2000fm.samos@gmail.com το mail για να στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, και βέβαια μέσω του Live24 μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πώς γίνεται και όλα εκεί γίνονται σε αυτή την Κρήτη? Βέβαια θα μου πείτε, τεράστιο νησί, χιλιάδες κόσμου, οπότε ναι, σίγουρα μπορούν να γίνουν και πολλά. Εδώ γίνονται εδώ που είναι 33.000 κόσμος. Εξαρθρώθηκε από Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη κατεπάγγελμα και κατασυρωή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρονόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 116 άτομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως προέκυψε από την πολύμινη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 19 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Τα μέλη λοιπόν της οργάνωσης αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, προκειμένου να εντοπίζουν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Διότι το ταγκό θέλει δύο. Έτσι είναι. Για να πάει κάποιος και να μπει σε ένα τέτοιο κύκλωμα ή να έχει πληροφορίες, πρέπει να έχει προσεγγίσει τα σωστά άτομα. Γι' αυτό και λέμε ότι και εδώ στη Σάμο δεν είναι τυχαίες οι προσπάθειες να εξαπατήσουν κάποιους ηλικιωμένους που έχουν αρκετά, μάλλον όλες τις οικονομίες τους στο σπίτι ή γνωρίζουν ότι έχουν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους. Υπάρχουν άνθρωποι που διοχετεύουν αυτές τις πληροφορίες με το αζημίωτο βέβαια. Εδώ λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έκαναν τώρα? Καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών. Υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα στην αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδίδονταν στα μέλη της οργάνωσης με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσω αυτής της μεθολογίας εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλίζονταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δύο λογιστές κατήχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης τους. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και της λειτουργίας του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη. 6 άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι εκεί στα κέντρα υποδοχής. 17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. 71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή, λήπτη των επιχορηγήσεων. Λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα παρήχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Σημειώνεται ότι το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος την όλη αυτή τη διαδικασία εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, τα κέντρα αυτά της υποδοχής, δηλώσεων και λοιπούς χώρους. Τώρα, κατασχέθηκαν 51 αγιοταχή αυτοκίνητα ως προϊόντα νομιμοποίησης, ήταν από τις αγορές που προέκυψαν, από τα χρήματα μάλλον που κέρδισαν, 110 ενότια εγωπροβάτων και ευωειδών, περίστροφο με 50 φυσίκια, το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις, αποδείξεις, καταθέσεις, εκτυπώσεις, κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις κλπ. Και βέβαια έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων. Τώρα, όλο αυτό από το 19 μέχρι το 24 εκτιμήθηκε.

αυτοί που δέχονται και πάνε και κοντά στους πολιτικούς για να τους εξυπηρετήσουν. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολλοί αγρότες με πολύ μεγάλη περιουσία, γιατί δεν έχουν πόθεν έσχεση οι αγρότες. Υπάρχουν όμως κοντά σε αυτούς, γιατί είναι κοντά στα ξερά, και έχονται και τα χλωρά. Οι φουκαριάριδες, οι αγρότες, π.χ. εδώ τη Σάμου, που τρέχουν για το μεροκάματο, και άλλοι αγρότες ανά την Ελλάδα, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, που θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Καμένο, κτηνοτρόφο από τη Μυτιλήνη, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Και σήμερα, βέβαια, έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος. Ο Αλέξης λοιπόν Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα με στόχο να δώσει ένα τόνο συστράτευσης εν ώψη των εκλογών. Στις 8 στην πλατεία Θησίου ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το όνομα, το σήμα και την πολιτική ταυτότητα του νέου φορέα. Θα έχει λέει αρκετές εκπλήξεις, με το highlight να είναι ένα βίντεο έκπληξη ντυμένο με τη μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για να ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός κρατά το όνομα «Επτασφράγιστο μυστικό», με την πηξίδα να είναι ένα από τα επικρατέστερα τουλάχιστον στα social media. Στη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα υπογραμμίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας των Συντακτών, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο αυτής της νέας προσπάθειας του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος πατριωτισμός που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, περασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση σε όλα τις τα πεδία και βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Θα είναι μεταξύ των κύριων σημείων. Πηγή των αξιών του είναι το εμείς της νέας εποχής, σημειώνει η εφημερίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφέρει πως η κοινωνία θα μπει πάνω από τα κέρδη των αγροτών και το δικό του κόμμα θα τοποθετεί τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Φυσικά, λέει, αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία λόγω των πολιτικών που εφαρμόζει το κυβερνητικό επιτελείο. Και σύμφωνα με την εφημερίδα των Συντακτών, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί σε υποκλοπές, τέμπη, διαφθορά, ΟΠΚΠ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πηγές σημειώνουν πως θα τονίσει τη στήριξή του στη Λάουρα Κοβέση. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταθεί μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο του κατά την ομιλία του θα βρεθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού στη διακήρυξη υπογραμμίζουν ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές. Αυτό. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Τσίπρας. Και έχουμε βέβαια και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος επίσης δηλώνει, μάλλον υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο κόμμα. Σας λέω, εδώ από κόμματα μπόλικα θα γίνει μια μεγάλη αναδιάταξη του πολιτικού χώρου, θα ανακατωθεί η τράπουλα καλά και περιμένουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάλι αρκετούς Τούρκους επισκέπτες. Θα σταθώ λίγο σε μια ανάρτηση που έκανα χθες σχετικά με το γεγονός και τα σχόλια από κάτω από αυτή την ανάρτηση. Το ότι είμαστε υπερήφανοι, πενευόμαστε που έχουμε Τούρκους επισκέπτες. Τα σχόλια βέβαια, χωρίς να θέλω να θίξω τον οποιοδήποτε, προέρχονται από ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια, γιατί είναι τέτοιο το επάγγελμά τους, έχουν επιλέξει, δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες τέλος πάντων, και ίσως δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει για έναν επαγγελματία να ανοίγει το μαγαζί του τον Απρίλιο, να έχει το προσωπικό που πρέπει να το προσλάβει για να λειτουργήσει, να σκοτώνει μύγες μέχρι μια ορισμένη ώρα, γιατί ο Έλληνας δύσκολα πια θα μπορέσει να βγει, και να περιμένει να δει χρήματα στο λογαριασμό, στο ταμείο του, για να αντέξει 12 μήνες. Από την ασφάλεια του μόνιμου μπορώ εύκολα κι εγώ να κάνω κριτική. Αυτό του τύπου, ότι δέχεστε τους Τούρκους που θα έρθουν με τη γαλάζια πατρίδα και αυτά, εντάξει, εξωτερική πολιτική δεν κάνουμε, είναι άλλοι που θα την κάνουν εξωτερική πολιτική. Η ίδια η κυβέρνηση, ο Περιφερειάρχης, που εκείνος επέρεται ότι έκανε τα πάντα για να έρθει εδώ το θέμα με την ταχεία βίζα, έχει φέρει κόσμο σε όλα τα νησιά, τα οποία δυστυχώς ζουν από τον τουρισμό. Εάν είχαν φροντίσει οι κυβερνήσεις

0: όλες να έχουν ένα τέτοιο σύστημα που θα έχει ένα πρωτογενή τομέα ισχυρό και έχει κατορθώσει να βρει θέσεις εργασίας για τους νέους που κάνουν σεζόν στα νησιά για να βγάλουν τα έξοδά τους, θα μπορούσαν να μιλάμε όλοι μας, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή τη χρονιά που θεωρώ ότι έχουμε δεσμεύσει την επόμενη, όταν οι απόφοιτοι του δημοτικού και του εξατάξιου γυμνασίου έπαιρναν 3.000 ευρώ και 3.500 στα ρετυρέ, γιατί υπήρχαν ρετυρέ στο δημόσιο και μας έβλεπαν από πολύ ψηλά κάποιοι, παλιές εποχές, που είχαν την ευκαιρία να κάνουν ό,τι θέλουν, και σήμερα να φτάνει ένα παιδί με πτυχίο και 3 μεταπτυχιακά και 4 γλώσσες να παίρνει ένα βασικό μισθό, αρχικά 700 και τώρα έχει γίνει 800, τα οποία είναι σαν να έπαιρνε 400 με την ακρίβεια που υπάρχει. Και να κουνάνε και το δάχτυλο όλοι αυτοί, που δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν στη νέα γενιά συνθήκες καλές. Γιατί τα δώσαμε όλα, τα φάγαμε όλα όλοι μαζί και σήμερα κουνάμε το δάχτυλο. Έλεος δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τα κοιταχτούν στον καθρέφτη και να δουν τι έκαναν όταν ήταν και σε θέσεις κλειδιά, ήταν και υποψήφοι κάποιοι βουλευτές, τι έκαναν για να φτάσει σήμερα η Σάμος να μην βασίζεται στον τουρισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και μιας και λέμε για τον τουρισμό. Τώρα θυμηθήκαμε και το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Τώρα το θυμηθήκαμε. Ήτανε μέχρι χθες και θυμηθήκαμε ότι πρέπει να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη διαβούλευση δεν πήραμε μέρος. Δεν μπήκαμε να το κάνουμε. Τόσο καιρό δεν το ξέραμε. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Αγγελόπουλος, επιθητείας ενιαίου Δήμου, είχε αφήσει μία παρακαταθήκη για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι μόνο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, αλλά και για το χωροταξικό, το πολεοδομικό, το τοπικό κλπ. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα στο κρατές της ακροάτριας, καλημέρα στον νησί μας.
0: Πώς τα καταφέρνουμε, κύριε Αγγελόπουλο, και τρέχουμε και κυνηγάμε την ουρά μας εκ των υστέρων και γινόμαστε και τι να πω, δεν ξέρω τι. Εγώ θυμάμαι όταν ήσασταν δήμαρχος στον ενιαίο Δήμο, είχατε ξεκινήσει μία διαδικασία για το χωροταξικό. Ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε δήμαρχος ουσιαστικά και σοβαρά με το θέμα. Να το πάμε λίγο να το δούμε, γιατί κάποιοι έχουν κοντή μνήμη.
1: Καλά. Αυτό προσδιορίζει πάρα πολλούς ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Και στον τόπο μας.
1: Και στον τόπο μας και γενικότερα. Η προσπάθεια για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό έγινε, άρχισε το 2016, όπως θυμάστε, την επιτυχή προσπάθεια που κατεβλήθηκε να σταματήσει, θυμάστε, ένα εντελώς απαράδεκτο κείμενο, το οποίο παρουσιάστηκε στη Σάμο στις 15 Οκτωβρίου του 2015, το οποίο θα διέλυε κάθε ελπίδα που θα είχαμε στο μέλλον. Και αυτό έγινε κατορθωτό τότε, γιατί είχε το σχέδιο 3 μέρες διαβούλευση και καταφέραμε με την τεχνογνωσία που υπήρχε και με την πρόσκληση ειδικών, με ένα συμπόγγμα 20 σελίδων, να το ανατρέψουμε και να μην ισχύσει και μετά έπεσε για τυπικό λόγο. Το λέω γι' αυτό, γιατί αυτό έδωσε αφορμή να συγκροτηθεί η Επιτροπή του Ενιαίου Δήμου Σάμου για το χωροταξικό, που για να μην αδικούμε κανέναν, έτυχε ομόφωνης έγκρισης από όλες τις παρατάξεις τις δημοτικές. Και από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Στελιοθάνο, και από τον Τάσο Χοζόνη, και από τον Αντώνη Σίμο, και από την Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το έναυσμα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το Πασιμαίο Πατρών και με την αμέριστη και συνεχή δημιουργική συνεισφορά, το λέτα μου, των υπηρεσιών, να φτιάξουμε ένα σχετικό πλαίσιο, το οποίο αυτό περιείχε καταγραφές, απογραφές, υπόσκαφα, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς για το χωροταξικό, συν βεβαίως τις δυσκολίες και τις επικαλύψεις που υπήρχαν, διότι όπως θυμάστε το προηγούμενο, επαναλαμβάνω αυτό που έπεσε, έλεγε κάτι απίστευτα πράγματα, ότι η Δρούσα είναι κορεσμένη, ας πούμε, ότι έχουν κλειστεί 30% παραπάνω ξενοδοχεία. Σαν βλαμμένο. Αν υπόσταται τα πράγματα, προφανώς κάποιοι.
0: Μα και τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω στο χάρτη που έχουν βγάλει. Η Σάμος είναι με μπλε, σκούρο. Είναι αναπτυγμένη, λέει η Σάμος.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν και αυτό τώρα είναι μια άλλη στρέβλωση, επειδή το νησί έχει ένα ποσοστό ΑΕΠ τουρισμό 73%, θεωρείται ανεπτυγμένο επειδή τα νησιά δεν έχουν τουρισμό, ας πούμε, ή έχουν τουρισμό, ή δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Και αυτό είναι στρεβλό, όπως αντιλαμβάνεστε. Όσον αφορά το τρέχουμε πίσω από την ουρά μας, επιτρέψτε μου για 30 δευτερόλεπτα να σας πω μια αλληγορία που συνέβη στην πραγματικότητα. Είναι το 2004 και φτάνει ένας Αμερικανός τουρίστας στο αεροδρόμιο. Παίρνει το ταξί και με τον οδηγό επαγγελματία κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Αριστερά-δεξιά βλέπει εργοτάξια, δρόμους, φτιαξίματα. Περνάει το Ολυμπιακό Στάδιο που γίνεται ο χαμός, προχωράει προς τα άλλα έργα στους δρόμους, θυμάστε τι γινόταν αυτή η τεράστια δημιουργία. Mm-hmm. Ρωτάει τον οδηγό επαγγελματία, του λέει, τι γίνεται με τους Ολυμπιακούς, λέει, καλά, καλά, λέω. Λέει, του λέει, πότε αρχίζετε, λέει, ναι, κάπου ξέρουμε την Παρασκευή. Λέει ο τουρίστας επισκέπτης της χώρας, λέει, θα προλάβετε μέχρι την Παρασκευή. Και λέει ο επαγγελματίας, η Βιολέτα μου, mm-hmm. για θυμίστε μου, οι αγώνες αρχίζουν πρωί ή απόγευμα. Απόγευμα λέει όλες. Τότε θα προλάβουμε. Λοιπόν, ναι. αυτή
0: είναι το χαρακτηριστικό μας. Έτσι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, επί του προκειμένου πρέπει να προσκληθεί άμεσα η εταιρεία Ινφοτέρα, η οποία έχει αναλάβει το του που σου στο νησί μας και στην οποία η Ινφοτέρα έχουν αποσταλεί από τους δύο δήμους υπομνήματα και σχετικά. Και έχει έρθει, όπως ξέρετε, σε ίδιο διάστημα χρονικό, αλλά έκανε δύο παρουσιάσεις στο νησί, να προσκληθεί να πει τι κάνουμε μέχρι τώρα και τι προθεσμία υπάρχει ακόμα για τελευταίες εισφορές διορθώσεις, επικαιροποιήσεις, προσαρμογές. Εγώ μιλάω πάντα πρακτικά, όπως ξέρετε. Δηλαδή, okay, όλα αυτά, τι κάνουμε τώρα.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, στις 11.30 υπάρχει μια συνάντηση στο Δήμο για το χωροταξικό. Μέχρι χθες ήταν η ανοιχτή πλατφόρμα για τη διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Και η ερώτηση είναι, και επανέρχομαι, εγώ θυμάμαι ότι με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη είχατε κάνει μια δουλειά αρκετά σοβαρή, υπήρχε ένα προσχέδιο το οποίο στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε με την επόμενη δημοτική αρχή. Πάντως πριν από το Δεκέμβριο του 22 ήρθε ο κύριος Σταγαράς εδώ για πρώτη φορά να μας μιλήσει για το χωροταξικό. Και θυμάμαι ότι ο κύριος Παλαιοκαστρίτης αυτό το προσχέδιο το έδωσε. Τέλος πάντων, ήταν το μόνο που υπήρχε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, έτσι σαν προτάσεις από τη ΣΑΜΟ εκείνη τη στιγμή. Αλλά
1: την περσινή χρονιά είχαν κατατεθεί από τους δύο δήμους υπομνήματα πάνω στο σχέδιο Παλαιοκαστρίτη και είχε ενημερωθεί και ο βουλευτής και όλοι οι θεσμικοί mm-hmm. παράγοντες και είχαν ειδοποιηθεί αρμοδίως και όλοι για να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Μία λεπτομέρεια είναι ότι στις 30 Απριλίου έπρεπε οι μελέτες αυτές να έχουν παραδοθεί, γιατί ήταν ενταγμένες για όλη τη χώρα, ενώ σε αυτό που και από τα σχέδια ήταν ενταγμένες στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δόθηκε μια παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα κάποιων ημερών για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν άμεσα μετά τη σύσκεψη αυτή πρακτικά πρέπει να ειδοποιηθούν οπωσδήποτε οι τεχνικοί και επιστήμονες της εταιρείας Ινφοτέρα για τις τελευταίες αυτές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Βεβαίως υπάρχουν και νομικές προθεσμίες προσφυγής κατά το σχέδιο έτσι. Mm-hmm. Εφόσον είναι κακό, δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες.
0: Αυτό βέβαια τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή θα πάμε δικαστικά, θα μπλοκάρει ένα.
1: Βεβαίως,
0: όλο αυτό προφανώς.
1: Προσβάλλει στο πρακτικό διάταγμα εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή του και δικάζεται αυτό κανονικά. Σας τα λέω τώρα ως,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ως επιλογές και λύσεις mm-hmm. που τότε δεν υπήρχαν γιατί είχε τότε απαραίτητη προθεσμία παλαιότερα.
0: Για να τα πούμε απλά και μέσα από το ρόλο σας στην ΚΕΔΕ. Υπάρχουν παρεμβάσεις και από την πλευρά της ΚΕΔΕ, υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας και για το Προεδρικό Διάταγμα του 25. Είστε αισιόδοξος ότι εδώ το Υπουργείο, γιατί οι μελετητές λένε εμείς βάζουμε αυτά που λέτε εσείς τις παρατηρήσεις, δεν τις δέχονται στα Υπουργεία.
1: Είναι καλό να κληθούν οι αρμόδιοι της εταιρείας να αποδείξουν ότι τις βάλανε καταρχάς. Να ξέρουμε τι βάλανε τελικά. Τις βάλανε όλες όπως ετέθησαν, βάλανε σε περίληψη αυτά που έπρεπε να μπουν, να προτεραιοποίησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Βιολέτα μου.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Για να ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό λοιπόν χρειάζεται άμεση επίσκεψη στον κύριο Ταγαρά, στον κύριο Υπουργό, με την υπόδειξη αυτών που μένουν και που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Πρακτικά πράγματα. Mm-hmm. Εντός εβδομάδα, ταχύτατα.
0: αυτό, γιατί το να λέμε τώρα να τρέχουμε ενώ είναι πολύ στενά τα, στενά τα χρονοδιαγράμματα, αλλά είναι αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα, ότι έτσι κάνουμε εμείς. Τρέχουμε στο τέλος και δεν φτάνουμε.
1: Ακριβώς έτσι κάνουμε και τώρα, τώρα το να σχολιάζουμε, τώρα ας επικεντρωθούμε τώρα με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, αυτό πρέπει να γίνει. Εμείς εδώ στην ΚΕΔΕ, τώρα είμαι στην ΚΕΔΕ ακριβώς γιατί έχουμε συνεδρίαση στο Ινστιτούτο Πλήρης Αυτοδιοίκησης και για τον κώδικα που, όπως ξέρετε, μπήκε σε διαβούλευση, επόμενη Τετάρτη ολοκληρώνεται αυτή. Και εμείς μπορούμε να είμαστε αρρωγείς οτιδήποτε χρειαστεί στους δύο Δήμους και συνολικά στον ΟΜΟ. Mm-hmm. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει τώρα και μιλάμε αύριο, αν θέλετε, και μεθαύριο και τα υπόλοιπα. Αύριο στη Βουλή θα είμαστε και θα έχω το λόγο εκεί στα νησιωτικά θέματα. Συνεδριάζει η Επιτροπή από τον κύριο Μάνο Κόσολα, τον πρόεδρο της Επιτροπής της Νησιωτικών Περιοχών, για να μιλήσουμε για διάφορα σημαντικά θέματα, 10 το πρωί, οπότε μετά τις 12 μπορούμε ή μεθαύριο να το πούμε κανονικά.
0: Ωραία, ωραία. Κρατάμε λοιπόν πολύ αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά. Πάμε λίγο, αν μπορούμε, να πάμε στο Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, να δούμε λίγο ποιοι έχουν κληθεί στη συγκεκριμένη αυτή σύσκεψη, που εντελώς τυχαία μαθαίνω ότι θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Γνωρίζουμε και πρέπει να τρέχουμε νωρίτερα. Δηλαδή, μην τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή. Εδώ και πόσα χρόνια λέμε ότι δεν γνωρίζαμε το μελετητή. Ναι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν μας νοιάζει τι θα φέρει ο μελετητής. Εμείς να έχουμε τις δικές μας προτάσεις, να μην μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ωραία, θα με ενημερώσεις, Δημήτρη. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εάν τώρα μιλάμε ότι την Σάμο την έχουν αναπτυγμένη με ένα πεντάστερο, άλλο ένα τώρα, τι να πει κανείς. Δεν μπορούμε τώρα. Ωραία, εντάξει. Τι να πούμε λοιπόν από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορεί να πει κάτι. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Αγγελόπουλος είχε πάρει, είχε καθίσει κάτω μαζί με τον, είχε φέρει ένα μελετητή από την Αθήνα, έναν χωροτάκτη, είχε μαζί με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, είχαν πάει σε όλη τη Σάμο, είχαν καθίσει κάτω, είχαν κάποιες μελέτες, προσχέδια τέλος πάντων. Μετά, δεν ξέρω από την επόμενη δημοτική αρχή τι έγινε ακριβώς, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση. Βέβαια ο κύριος Στάτζος, ο πρώην δήμαρχος, είπε στη συνάντηση με τον κύριο Ταγαρά ότι είχε προσκαλέσει τους φορείς. Μπορεί να μην το μάθαμε, δεν το ξέρω. Δεν είναι και αυτό να τα μαθαίνουμε όλα. Ορίστε, τώρα και αυτή η σύσκεψη σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου δεν την έχει κάνει κάποιος γνωστή. Τη μάθαμε εντελώς τυχαία, γιατί πήραμε κάποιον για να τον καλέσουμε, να τον κλείσουμε στην εκπομπή, και λέει: δεν μπορώ, παιδιά, 11.30, γιατί θα είμαι στη σύσκεψη. Έτσι το μάθαμε. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Το λέω και για το Δήμο Ανατολικής και για το Δήμο Δυτικής. Εκεί πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο και να ενημερώνει τα μέσα. Εάν θέλετε η δουλειά σας να φαίνεται, εκτός αν δεν υπάρχει βέβαια δουλειά, αποτέλεσμα, έργο, πρέπει να βγαίνει προς τα έξω και να ξέρει και ο κόσμος και να γνωρίζει. Διότι οι δημότες έχουν δικαίωμα να ξέρουν. Είναι αυτοί που στέλνουν τον κάθε δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτή στην καρέκλα που κάθεται. Δεν την παίρνει από μόνος του την καρέκλα. Κάποιοι τον ψηφίζουν για να πάει σε αυτή την καρέκλα και να καθίσει. Λοιπόν, εάν είχαμε λοιπόν με αυτές τις μελέτες όλες καθίσει και είχαμε ασχοληθεί σοβαρά, δεν θα φτάναμε στο παραένα. Το λέω για όσους κουνάν το δάχτυλο. Δεν μπορεί να το κουνάς το δάχτυλο στο παραένα. Όταν είσαι στα πράγματα, οφείλεις να κάνεις έργο. Και να μην βγαίνεις μετά να λες δεν ξέρω τι. Είτε ανατολικής είτε δυτικής. Έτσι γίνεται. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο, βγαίνει μετά και λέει σε αυτόν που βγαίνει τι δεν έκανε, που δεν το έκανε ούτε ο ίδιος. Τι δεν κάνει, γιατί δεν το έκανε ούτε ο ίδιος. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Και με το βιολογικό εδώ στη Σάμο και με πολλά. Που θα είχε τελειώσει από τον Ιούλιο του 2020 με την κάλτσα αν είχε μπει, θα το είχαμε δοκιμάσει. Τώρα είμαστε 6 χρόνια σε απραγία. Τέλος. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και μετά κάποιοι να χλεβάζουν. Έχουμε 14 προκηρύξεις, 13, όλο μπερδεύομαι. Τέλος πάντων, 13-14 δεν μας πειράζει. Και ξαφνικά βλέπω μία δημοσίευση από την Ποεδίν που λέει ούτε ένας παθολόγος, ούτε ένας αυτός. Και πραγματικά, και λέει κάτω-κάτω, κάντε τα χαρτιά σας. Πραγματικά, ένα τέτοιο προσχέδιο, συγγνώμη που θα το πω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε το Υπουργείο ούτε κανέναν. Τέλος, για μακριά από μένα, γιατί εδώ τι θέλει λέει ο καθένας. Είναι, σαν να λέω, έχω ένα σπίτι το οποίο έχει κουφώματα, ξύλινα και μπάζει. Έχει μία πόρτα που δεν είναι ασφαλείας, βρισκόμαστε, είναι ημιυπόγειο, όλα αυτά, αλλά έχουμε και, πώς το λένε, μπορούμε να έρθουμε, το ενίκιο είναι τόσο, θα είναι άδειο μέχρι εκεί, πείτε μας αν το θέλετε. Με όλη αυτή την από πάνω, το κατεβατό, δεν έχω ογκολόγο, ογκολόγο έχει, δεν έχω παθολόγο σωστά, δεν έχω, λέει από κάτω. Οι γιατροί που ενδιαφέρεστε μπορείτε να υποβάλλετε τα χαρτιά σας από τις 27 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουνίου. Πείτε μου εσείς, θα πήγαινε κάποιος, θα έρθει κάποιος? Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ είμαι καχύποπτη, εγώ είμαι αυτή που τα σκέφτομαι έτσι περίεργα. Εσύ Δημήτρη τι λες γι' αυτό? Θέλεις λοιπόν να διαβάσουμε ακριβώς την ανακοίνωση? Θα τη διαβάσουμε τώρα, γιατί εντάξει. Πάμε λίγο. Νοσοκομείο Σάμου. Έχει γίνει viral παντού. Νοσοκομείο λοιπόν Σάμου. Χωρίς παθολόγο, χωρίς οφθαλμίατρο, χωρίς οριλά, χωρίς νευροχειρουργό, χωρίς ογκολόγο, μόνο ένας καρδιολόγος, μόνο ένας παιδίατρος. Λέει. Και θα πάμε τώρα να διαβάσουμε και ακριβώς, γιατί υπάρχει η ανακοίνωση, μισό λεπτάκι, να τη βρω, γιατί τη διάβαζα λοιπόν σήμερα το πρωί, της Ποεδίν, για το νοσοκομείο της Σάμου, και σας λέω από κάτω υπάρχει, το έχουν βγάλει για να πούν ότι από αύριο ξεκινά. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το βρω, Δημήτρη, σε παρακαλώ, πάμε σε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, η Ποεδίν καταγράφει, κάνει μία έρευνα και αναφέρεται σε όλες τις μονάδες στα νησιά, Κρήτη, Αιγαίο, Κυκλάδες και Ιόνιο. Εδώ τώρα, στο δικό μας νοσοκομείο, παθολόγος δεν υπάρχει. Είναι 5 οι οργανικές θέσεις. Οφθαλμίατρος δεν υπάρχει, οριλά, ογκολόγος, νευροχειρουργός. Ογκολόγο έχουμε τον στρατιωτικό, τον κύριο Τρικελίδη, και είναι άδικο να κυρώνεται η δουλειά του. Αυτό να το σημειώσουμε, να το πούμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε πάρα πολλά σαν τοπική κοινωνία. Έχουμε τη μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κλίνες, λειτουργούν όλες με έναν εντατικό λόγο, παθολόγο, ιατρό. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με τον κύριο Φάμπιο Τζαρντίνα έχει αποδείξει ότι στάθηκε σε σχέση με τη μονάδα στην Ρόδο, στην ΚΟ, που η Ρόδος δέχεται το καλοκαίρι 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Η Σαντορίνη μπορεί να έχει ακόμη περισσότερο κόσμο και λειτουργεί καλύτερα η μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί κάποιοι λένε πως θα έρθουν οι τουρίστες χωρίς να έχουμε ένα νοσοκομείο στελεχωμένο. Το νοσοκομείο μας σε σχέση με άλλα, τουλάχιστον στο κομμάτι της μονάδας εντατικής θεραπείας, είναι στα top, τέλος. Παιδίατρο έχουν ένα γιατρό, υπάρχει, οι οργανικές θέσεις είναι 4. Κάτω από το όριο ασφαλείας, εντάξει, τραυματιοφορείς, οι νοσηλευτές κλπ. Και τα ίδια λέει για το νοσοκομείο της Ικαρίας, προβλέπει 25 θέσεις, καλύπτονται από 18 μόνιμους, 3 επικουρικούς, 4 ιατρούς υπαίθρου, βασικές ειδικότητες, γενικός χειρουργός, αναισθησιολόγος, νευρολόγος, οριλά, νευρολόγος, οφθαλμίατρος, καλύπτονται από ένα γιατρό, άρα εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι δεν επαρκούν, κέντρο υγείας Ευδήλου, μόλις με 2 μόνιμους γιατρούς, ένα παθολόγο και ένα ακτινολόγο και ένα γιατρό υπαίθρου. Το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Ραχών δεν λειτουργεί. Περιστασιακή συνταγογράφηση από ιατρό υπαίθρου δανεικό από άλλες μονάδες σε μια περιοχή που λόγω δυσπρόσιτου θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για 24-ωρη κάλυψη. Λέει λοιπόν όλα αυτά και λέει παράλληλα έχουν προκηρυχθεί 13 θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη σημαντικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ξεκινάει λοιπόν από τις 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι και λίγε 17 Ιουνίου επίσης 12 το μεσημέρι προκήρυξη. Θα μου πείτε, ο κάθε γιατρός που είναι να έρθει δεν θα ρωτήσει, αλλά αυτό το να βγει τώρα αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση γίνεται και μια τεράστια δυσφήμιση και βέβαια οι συνθήκες που επικρατούν μεταξύ γιατρών νοσηλευτών που φέρνουν στα όρια τους και γιατρούς και νοσηλευτές να δηλώνουν παραίτηση. Άρα και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να το δουν εκεί στο νοσοκομείο μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος τίποτα. Οι σχέσεις σε έναν εργασιακό χώρο εξ ολοκλήρου οφείλονται στις συμπεριφορές των ανθρώπων που πλαισιώνουν την κάθε ομάδα, είναι ιατρική, νοσηλευτική κλπ, διοικητικό προσωπικό. Οπότε κοιτάξτε λίγο να βελτιώσετε το κλίμα και στο νοσοκομείο της Σάμου και να δούμε από εκεί και πέρα ποιος είναι αυτός ο γιατρός που θα αφήσει το σπίτι του σε άλλη περιοχή της χώρας και θα έρθει εδώ. Όταν οι ντόπιοι γιατροί αναγκάζονται να φύγουν, οι ιδιώτες δεν βάζουν πλάτη και γιατί να βάλουν άλλωστε, σου λέει εντάξει, τι θα πάω εγώ, θα αφήσω το ιατρείο μου. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τέλος. Γιατί είναι ο γιατρός του νοσοκομείου, λένε μα δεν μας βοηθούν κι αυτοί. Μα δεν ξέρουμε κι εσύ όταν θα έφευγες από το νοσοκομείο, αν θα πήγαινες να βάλεις πλάτη ξανά. Τέλος. Ο καθένας έτσι λειτουργεί και δεν μπορούμε να το πούμε και τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη ότι θα αφήσει κάποιος το σπίτι του στην Αθήνα, στην υπηρετική χώρα, να έρθει στη Σάμο με ακριβά ενίκεια, να μην μπορεί να βρει, όχι ότι στην Αθήνα δεν είναι ακριβά. Τέλος πάντων, εκεί θα έχει κάνει τα κουμάντα του μετά από χρόνια, θα έχει ένα σπίτι. Το να θέλει να πάει να δει τους δικούς του και να χρειάζεται να δώσει ένα σωρό χρήματα για τα εισιτήρια. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, Ομ ΩΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
24: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
23: Έχω εξτασιαστεί.
24: Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρευε.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς, 11 και 99. Ελληνική σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, ή το στάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν, 11 και 50. Τέζα, 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα. I always want.
3: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: 2000 FM.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέψαμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Πάμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται στο νησί της περιφέρειάς μας, το πολύπαθο νησί της Λέσβου, εκεί όπου οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά και βέβαια και περιβαλλοντική, με όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και μαθαίνουμε ότι γίνονται με τη μεταφορά των ζώων σε ανοιχτές καρότσες κλπ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κτηνοτρόφο Λέσβο, τον κύριο Καμένο, για να μας δώσει έτσι την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στον τρίτο μήνα, κύριε Καμένο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πλησιάζουμε, ναι. 2,5 μήνες ακριβώς,
0: ναι, πάμε για τον τρίτο. Μάλιστα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, πού βρισκόμαστε, είσαστε ακόμη σε αυτή την άτυπη καραντίνα τέλος πάντων, μπορείτε να βγάλετε από εκεί κάποια όρημα, τυριά, δεν ξέρω, τι καθεστώς επικρατεί.
1: Ναι, το καλό είναι ότι τα όρημα τυριά βγαίνουν κανονικά, με τα μέτρα ασφάλειας που ορίζει το Υπουργείο. Και απορούμε γιατί δεν είχε γίνει και από την αρχή δηλαδή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Βγαίνουν κανονικά. Τώρα, οικονομικά έχουμε φτάσει πλέον όχι απλώς στο βαρέλι εκτός πάθος, έχουμε περάσει τον πάθο, σαν κτηνοτρόφοι. Είμαστε απλήρωτοι από τέλος Φεβρουαρίου, 14 Μαρτίου συγκεκριμένα, που μπήκε το πρώτο κρούσμα. Δεν έχουμε δαχμή δει στο λογαριασμό μας από το γάλα που παραδίνουμε είτε για καταστροφή είτε για τυροκόμηση πλέον. Το Υπουργείο συνεχίζει τις υποσχέσεις. Η πρώτη οικία δεν έχει διορθωθεί τα 8 εκατομμύρια για να πληρωθούμε μέχρι 14 Απριλίου. Ακόμα δεν μπήκαν λεφτά στους λογαριασμούς για να αποζημιωθούμε για αυτό το γάλα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για το υπόλοιπο. Κάναμε κάποιες επαφές με τον Υφυπουργό που ήρθε εδώ, μας διαβεβαίωσε ότι γίνεται η διαδικασία για να πληρωθεί το γάλα με μια νέα οικία που θα βγει. Αλλά έχουμε μείνει στο ΦΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ζωοτροφές που μας είχαν υποσχεθεί έχουμε δει αποζημίωση. Τα κοπάδια είναι κλεισμένα στο στάβλο, τρώνε συνέχεια. Δεν μπορούμε να βοσκήσουμε τα χόρτα έξω, τα χωράφια έχουν πηλαίων. Το χόρτο είναι σε μεγάλο βαθμό λόγω των βροχών. Έχουν πάρα πολλά χόρτα δηλαδή για βόσκηση. Άσε που θα κινδυνεύσουν για φωτιές το καλοκαίρι. Σε απόγνωση. Η χυλάθεση συνεχίζεται, έχει προχωρήσει αρκετά μπορώ να πω σε αυτό το τομέα, αρκετά συνεργεία, περάσαμε τα μεσά περίπου είμαστε περίπου, το πάδιο που έχουν ελεγχθεί. Αρχίζει να δείχνει μια ύφεση ο ιός, είχαμε κάποια κρούσματα στην Ανατολική Λέσβο προς την πόλη κοντά και περιμένουμε. Προσωπικά εγώ περιμένω από λεπτό σε λεπτό να μάθω και τα δικά μου αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τι θα είναι, γιατί είχα αιματοληψία από λίγες μέρες.
0: Έχουν θανατωθεί δικά σας ζώα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ο πρώτος έλεγχος.
0: Ο πρώτος έλεγχος, γιατί ναι. Έχει ολοκληρωθεί σε 1000 έτσι, σε 1000 στάνες εκεί, πόσο?
1: Ναι, 1000 μονάδες, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάνω από 1000.
0: Και είναι πάνω από 2000 όμως.
1: Είναι 2.450 καταγεγραμμένα.
0: Άρα ακόμη έχουμε μεγάλο ποσοστό.
1: Περίπου στο μισό πρέπει να βρίσκομαστε τώρα. Δείχνει μια καλή εικόνα, έδειχνε η Νότια Λέσβο. Δείχνει η Νότια Λέσβο. Αλλά δεν έχει και πληρότητα, δεν έχει πολλά κοπάδια και έτσι είναι λίγα. Είναι πολύ λίγα. Στην άλλη πλευρά, για αυτό και εκεί. Η Δυτική Λέσβο έχει σοβαρό θέμα, δηλαδή μεσότοπος, σκαλοχώρη. Έχουν κλείσει χωριά που λέμε. Έχουν ξεκλειριστεί. Τώρα από τη δική μας πλευρά που βρίσκομαι εγώ, από το μόλιβο πλευρά, από εδώ από το βόρειο τμήμα του νησιού, δείχνει καθαρό. Θα να βγουν και τα σημερινά καθαρά τα δικά μας. Και προχωράμε. Αλλά οικονομικά σας είπα, ναι. Χόρτα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε. Πάμε αυτόχωρο. Μπάλες χόρτα. Καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Η διαβεβαίωση ήταν ότι θα πάρετε άμεσα αποζημιώσεις. Τώρα αυτό το άμεσα παίζεται, έτσι.
1: Άμεσα αποζημιώσεις όντως παίρνουν αυτοί που χάνουν τα κοπάδια τους ένα μήνα.
0: Αυτοί που χάνουν τα κοπάδια τους. Ναι. Οι υπόλοιποι όμως ούτως ή άλλως...
1: Αποζημιώσεις, ναι. Οι οποίες δεν μας ικανοποιούν. Δεν είναι δυνατόν 140 είναι το πρόγραμμα.
0: Α, 140 είναι, ναι.
1: Το 140 είναι, 90 είναι το αρνί υπονέξιμενό.
0: Μάλιστα.
1: Και 450 με 500 ευρώ το μοσχάρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα πρόγραμμα το μοσχάρι με 160 ευρώ παραγωγικό, έτσι. Τώρα προσπαθούμε με τις κινήσεις που έχουμε κάνει σαν φορέας κτηνοτροφικός. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο πλέον να φτιάξουμε το καταστατικό για να μπορούμε να είμαστε πιο νόμιμοι, αλλά βέβαια έχουμε συνεχές επαφές με το Υπουργείο. Αλλά πα. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα και οικονομικά θα πλέον φαίνεται και στην κίνηση των νησιού, στην αγορά η καταστροφή. Βέβαια τα μέτρα βιοσφάλειας είναι τραγελαφικά. Τα μέτρα, η μεταφορά των ζώων που γινόταν από το μεσότοπο στο Χιτά ήταν πραγματικά, δεν ξέρω αν τα είδατε εικόνες στο διαδίκτυο, αν ζητάνε από εμάς να μην μεταφέρουμε χόρτα στο στάβλο, μην κολλήσουν τα ζώα και τρέχουν τα ζωμιά από τα φορτηγά, ανοιχτά φορτηγά και ψυγεία τα οποία τρέχονται από κάτω τα ζωμιά των θανατωμένων ζώων 20 και 30 χιλιόμετρα μέσα στον δρόμο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μας λυπεί και μας προβληματίζει αυτή η κατάσταση. Εδώ ο Γανοσιά δηλαδή συνεχίζεται σε αυτό το τομέα. Οι επισκέψεις συνεχόμενες των περιουσιακών και πολιτικών παραγόντων, αλλά δεν βλέπουμε οικονομική στήριξη καμιά.
0: Μάλιστα.
1: Η απώλεια εισοδήματος θα δοθεί τέλος του χρόνου. Η αποζημίωση για τις ζωοτροφές μας είπανε τέλος του χρόνου. Οι μισές και επιδοτήσεις καθόλου. Άρα έχουμε να σφάξουμε μια να πάμε σφαγείο από τα Χριστούγεννα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και το γάλα πλήρωτο. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Είναι πάντως πολύ στενάχωρη εικόνα για όλους. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τα ΦΕΣ λοιπόν που γίνανε, όπως είδατε, τα ΦΕΣ που γίνανε χωρίς να παρθούν μέτρα, με αποτέλεσμα να βγουν στον επιφάνεια αίματα και τα λοιπά, απόβλητα ζώων, μέσα σε χωράφια, δίπλα σε γεωτρήσεις, δίπλα σε ποταμούς, σε ριάκια. Δεν μπορώ, τι να σας πω, δεν ξέρω, τα βλέπετε μάλλον στο διαδίκτυο.
0: Τα βλέπουμε. Αυτό μας κάνει εντύπωση ότι σε εσάς είχαν τόσο αυστηρά μέτρα ισχύσει για να μην υπάρξει διασπορά και απ' την άλλη βλέπουμε τις υπηρεσίες να λειτουργούν με αυτή την προχειρότητα, εγκληματική αδιαφορία να το πούμε, γιατί εντάξει όλοι είδαμε αυτά τα τραγικά πλάνα να τρέχουν τα ζουμιά από τα σφαγμένα ζώα, εντάξει δηλαδή, και να τα θάβουν σχεδόν επιφανειακά.
1: Επιφανειακά.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα η κατάσταση γενικά στην κοινωνία είναι δύσκολη εδώ. Παντός όπως το κινητό, μια ξεκινάει τουριστική περίοδο, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι που λέμε, στη Λέσβο.
0: Έτσι είναι και η Λέσβο βασίζεται στον πρωτογενή τομέα.
1: 70%.
0: Έτσι, ενώ εμείς βασιζόμαστε 70% στον τουρισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει κάνει ο καθένας τις επιλογές του. Όταν όμως πλήττεται αυτός ο πυλώνας της οικονομίας, το 70% είναι τεράστια ζημιά. Για όλους
1: μεγάλη
0: τους
1: ζημιά. Σας είπα και πριν ότι φαίνεται πλέον στην αγορά, στην κίνηση της αγοραστικής μέσα στο εμπόριο της Λέσβου. Του νησιού. Το λένε και οι εμπορικοί σύλλογοι, οι καταστηματάρχες, εντάξει, καλός ο τουρισμός, αλλά ο ντόπιος κινεί το εμπόριο και να ξέρετε και ο ντόπιος θα πάει, ο ξυνοτρόφος θα πάει να ψωνίσει στα μαγαζιά. Η άλλη κοινωνία που από το διαστική θα πάρει το διαδίκτυο, θα παραγγείλει μέσω διαδικτύου, καταλάβατε. Εμείς θα πάμε να ψωνίσουμε από την αγορά.
0: Έτσι είναι.
1: Θα πάμε το γάλα μας και θα σταματήσουμε να πάρουμε το τι χρειαζόμαστε για τα παιδιά. Για τα θα πάρουμε, καταλάβατε το να σας πω. Είναι, και φαίνεται πλέον. Φαίνεται πλέον. Περιμένουμε να δούμε μήπως τουλάχιστον αρχίζει να πραγματοποιείται η εκκρίνωση πλέον, να φανούν καθαρές περιοχές. Πας και ανοίχτε και κάνε σφαγείο και μπορείς και φύγουν και τα αρνιά γιατί έχουν γίνει πάνω από 100.000 που περιμένουν. Συγγνώμη γιατί είμαι και λιωκριωμένος.
0: Ναι, ναι, εμείς μας συγχωρείτε τώρα που σας κρατάμε και με αυτή την κατάσταση.
1: Κανένα πρόβλημα. Συνεχίζονται οι επαφές, σας είπαμε, το Υπουργείο. Αύριο πάλι έχουμε μια τηλεδιάσκεψη σαν φορέας με τον Γενικό Γραμματέα και την κυρία Μαρίνο, την Γενική Διευθύντρια της Ιατρικής. αυτό που έχουμε εισπράξει είναι ότι πρέπει, δεν θα γίνει εμβολιασμό σίγουρα για πολλούς λόγους, αλλά και όντως δεν υπάρχουν εμβόλια. Άρα δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ τα αποτελέσματα να είναι καλά από τον έλεγχο που έχει γίνει, το δειγματοληπτικό εκεί, και γρήγορα να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας. Είναι πολύ σημαντικό να δοθούν και από την κυβέρνηση ίσως και μια ενίσχυση εκεί στην περιοχή, όπως έγινε με το Χίος και η Θηραπάς, κάτι να γίνει και εκεί, να τονωθεί η οικονομία του νησιού, αλλά και εσείς οι κτηνοτρόφοι να μπορέσετε να ορθοποδήσετε ξανά. Δεν ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό και με ποιο τρόπο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι μουντό ακόμα το τοπίο σε αυτό το τομέα. Και θα σας φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα, ότι επελπιστούσαμε να σταματήσει, να βγουν τα αποτελέσματα, να εκρυζωθεί ο ιός και να ξεκινήσουν και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα κοπάρια τους να κάνουν την επανασύσταση. Την επανασύσταση κοπαριών ενημερωθήκαμε ότι δεν πρόκειται να δοθεί κάποια βοήθεια. Έτσι, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι υπάρχουν προποθεμιώσεις για τα ζώα που σφαγιάστηκαν. Και ενώ είχαμε την εικόνα 6 μηνών μετά από το τελευταίο κρούσμα, μπορεί ένας κτηνοτρόφος να ξανακάνει το κοπάρι του. Την τελευταία διάσκεψη που είχαμε με την κυρία Μαρίνου, μας ανακοίνωσε ότι 6 μήνες από του τελειώσει και η βλογιά από την επόμενη πελάδα. Mm-hmm. Άρα,
0: καταλαβαίνετε.
1: Άρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα κοπάρια του είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, ζητάνε δουλειά, οι περισσότεροι δεν βρίσκουν. Ούτε γι' αυτό έχει μεριμνήσει ο κράτος έστω σε ένα ταμείο ενεργείας κάπου για ένα χρονικό διάστημα. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Γεια
1: να είστε
0: σας.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει στη γειτονική Λέσβο. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαράκη. Προσπαθούμε από το πρωί. Βλέπω εδώ έχει δημοσιεύσει έτσι, τον κύριο Τάσο, λέει, με τη σκούπα. Βλέπουμε μια καινούργια έτσι, σκούπα μεγάλη που καθαρίζει τους δρόμους της Σάμου. Διαβάσαμε για καθαρισμούς χώρα, ποτοκάκι κλπ. Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Είδαμε και μία καμπίνα που έχει γίνει πανικός, ότι καθαρίστηκε εκεί η παραλία. Μια καθαρή όμως παραλία δεν μας τη δείχνετε και μας δείχνετε πολύ κοντά μία καμπίνα που πραγματικά ο καθένας σκέφτεται, ναι, έφτιαξε και για πρώτη φορά υπάρχει, αλλά μπορούσε να βαφτεί λίγο αυτή η καμπίνα, αν μη τι άλλο. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, τον κύριο Κυριάκο Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αρχικά βλέπω από την δημοσίευσή σας ότι καθαρίζετε τέλος πάντων η πόλη και με αυτή την μεγάλη σκούπα που ρουφάει, φυσάει, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
2: Πολλά
0: κάνει, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Καθαρίζει. Βέβαια η γκρίνια συνεχίζεται και πάντα θα είναι, γιατί και σήμερα να καθαρίσει το σπίτι σου, αύριο θα λερωθεί, αλλά τα σημαντικά πρέπει να είναι καθαρά, τα βασικά τέλος πάντων. Άλλο ένα σημείο που δεν έχει καθαριστεί ποτέ και άλλο ένα σημείο που καθαρίζεται μέρα παραμέρα, αλλά κάτι θα γίνει, θα λερώσει πάλι. Θέλετε κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό?
2: Λοιπόν, αυτή η σκούπα τώρα είναι εδώ και 1,5 μήνα. Ένα σχόλιο δεν άκουσα βέβαια, μόνο τα κακά ακούμε. Δεν μ' άρεσε βέβαια εμένα αυτό, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε έτσι είναι ο κόσμος.
0: Αυτό θα γίνεται, να το ξέρετε.
2: Έχω ακούσει, εντάξει, ναι. Δεν μ' αρέσει γιατί κόβεται τα φτερά, κατάλαβες το λέω. Θες να κάνεις πράγματα και αφού βλέπεις συνέχεια γκρινιά, με χαλιέμαι, πώς το κάνω, έτσι είμαι.
0: Ναι.
2: Έχουμε καθαρίσει τα χόρτα, κοίτα εγώ, φέτος ο καιρός, ξέρετε ότι είχε βροχές, μέχρι πριν λίγο έβριχε. Έχουν καθαριστεί τα χόρτα πάνω από 3-4 φορές. Εντάξει, να κάνω, βγαίνουν χόρτα, θα καθαριστούν. Mm-hmm. Τώρα πήραμε υπαλλήλους, πήραμε τα 8 μήνα. Δυστυχώς είμαστε ξεκρέμαστε, δεν έχουν προσωπικό, το ξέρετε, αυτά έχουν ξαναπεί. Ποιος στέγει και δεν φταίει, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για το βαθύ. Εμείς συνεχίζουμε. Ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο θα κάνουμε και φέτος. Θα καθαρίσουμε, μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, άσχετα αν είσαι από μια ώρα ξανά. Περτιούνται τα σκουπίδια, ξαναγεμίζει ο κόσμος. Καθαρίζουμε τα χόρτα, άσχετα αν θα ξαναβγούν, θα ξανακαθαρίσουμε. Mm-hmm. Ασπρίζουμε. Αυτά. Δεν σταματάμε ποτέ. Ωραία. Μια μέρα δεν καθόμαστε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδα ότι στην παραλία Ροδίτσες έγινε ένας καθαρισμός. Αναφέρεται μάλλον. Ναι. Και έφτιαξε μια καμπίνα που ήταν σπασμένη.
2: Δεν... Ναι, ναι. Ωραία. Η οποία θα βαφτεί. Έτσι δεν καθαρίζουμε, θα βαφτεί αυτή η καμπίνα. Κοιτάξω σε διάφορα σχολεία εκεί.
0: Ναι, κοιτάξτε.
2: Εμείς πήγαμε να καθαρίσουμε, δεν πήγαμε να βάψουμε την καμπίνα.
0: Εσείς όμως δεν δείξατε την παραλία την καθαρή. Δείξατε ένα κοτέτσι, να σας το πω εγώ απλά. Ναι. Και εσείς το είδατε, γιατί είστε ένας άνθρωπος με καλή αισθησία.
2: Εγώ προσέχω και όταν κάνω να δεις, δεν την έκανα την ανάπτυξη.
0: Λοιπόν,
2: έγινε παρατήρηση, έγινε βέβαια. Έτσι.
0: Έπρεπε να βαφτεί. Μια χαρά ωραίο να βαφτεί και λέει καθαρίστηκε η παραλία στις Ροδίτσες και εμείς δεν βλέπουμε παραλία, βλέπουμε μια καμπίνα η οποία έχει τα κακά της στα χάλια.
2: Δίκιο, δίκιο.
0: Έτσι για να τα λέμε, γιατί δεν είναι πάντα ο κόσμος, το ξέρετε και από εσάς.
2: Σωστό το αυτό, το

0: για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ακούω τώρα παράπονα, όση ώρα μιλάμε. Μου λένε, κάθομαι στην πλατεία και μυρίζουν οι δημόσιες τουαλέτες. Κάθεται στην πλατεία στις καφετέριες. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να το ελέγξουμε.
1: Κάτσε, τρεις φορές την ημέρα την καθαρίζουν τουαλέτα. Πηγαίνει η καθαρίστρια τρεις φορές την ημέρα. Και κάνει τώρα, καλό πλήσιμο, έτσι δεν είναι.
0: Εγώ το πιστεύω. Αλλά θα σας πω το εξής. Επειδή ξέρουμε, έχουμε και κόσμο και από την Ανατολή. Έχουμε γενικότερα κόσμο. Ένας να πάει και να ουρήσει εκεί, να το πούμε έτσι απλά, απ' έξω, τελείωσε. Ένα το πω απλά τώρα τι γίνεται.
1: Που πηγαίνω εγώ και κοιτάζω, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται μέσα.
0: Το ξέρω γιατί το βλέπω και από μαγαζιά εστίασης το τι γίνεται. Γίνεται επέλαση. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο μόνιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Να έχει έναν άνθρωπο μόνιμα.
1: Δεν έχουμε πολλές τουαλέτες. Δεν έχουμε χώρο. Δεν έχουμε χώρο. Κοιτάζουμε πώς και φτιάξουμε εκείνες τις παλιές τουαλέτες εκεί στον εμπορικό δρόμο. Θα αρχίσουν και θα φωνάζουν και την ανική τουαλέτα και να μυρίζουν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πάρα να κάνεις κάτι, βρίσκεις εμπόδιο. Πας να διορθώσεις κάτι άλλο, βρίσκεις από αλλού το εμπόδιο. Φτιάχνεις κάτι άλλο, χαλάει κάτι άλλο, βρίσκεις από εκεί εμπόδιο. Είναι περίπλοκη η κατάσταση.
0: Άλλο ένα θέμα είναι με τα σκουπίδια που αναμένουμε κάποιες ταμπέλες να μπουν για να βάζετε μετά πρόστιμα, γιατί με ρωτάει ο κόσμος. Βάλτε πρόστιμα, δεν είναι αυτή η κατάσταση.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Υπάρχει κανονισμός καθαριότητος. Ο Δήμος μαζεύει τα υγειακά σκουπίδια. Να μου πεις, έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί τώρα εκεί πάνω με το φόσδα έχει, ζητάνε λεφτά για τον κόσμο. Ναι, εντάξει, εμείς θα ξεπλήσουμε όλο τον κόσμο. Να έχετε σε επαφή. Και εγώ, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό, είναι το ξέρω ο κόσμος. Και το της κοινότητας στο Facebook είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Μην τα βγάζετε έξω. Κρατήστε τα, πάρτε μας τηλέφωνο και θα περάσουμε να τα πάρουμε τα σπίτια. Μην βγάζετε και υπάρχει αυτή η εικόνα έξω στους κάδους και γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν είπαμε ότι θα τα πάρουμε. Αν είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι πάρα πολλά τα σκουπίδια. Πρέπει, αυτά τα βαριά δηλαδή, έτσι. Θα είμαστε σε επαφή. Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κανονίζουμε, να περνάει να τα παίρνει. Μην τα βγάζει έξω ο κόσμος. Είναι άσχημη πάρα πολύ η εικόνα αυτή.
0: Πριν δύο μέρες. Παρασκευή, συγγνώμη. Κρατήθηκα για να μην ανεβάσω μία που δεν το κάνω. Δεν ανεβάζω ούτε σκουπίδια, σπάνια, ούτε λακκούβες στους δρόμους. Δηλαδή, μπορούσα πολύ εύκολα με μία κάμερα να έχω όλη μέρα στη σαμιακή τηλεόραση, όχι μόνο σε αυτή τη θητεία, στην προηγούμενη, την προπροηγούμενη, μία κάμερα και να τραβάω τα κακώς κείμενα.
1: Να σε διακόψω λίγο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να πάρει εμάς τηλέφωνο και να τη φτιάξουμε.
0: Άλλο.
1: Εμείς δεν είμαστε χάλια. Εμείς δηλαδή θέλουμε η πόλη να είναι χάλια.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν φεύγουν πράγματα.
0: Άλλο αυτό. Αλλά προχθές πραγματικά δεν πρόλαβα γιατί κάτι άλλο έκανα. Έχει αφήσει κάποιος. Ήθελα να γράψω απλά να έρθει να την πάρει. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Στο δεντράκι μπροστά στην Εθνική, την Παρασκευή ή Πέμπτη ήτανε, μία σακούλα, ένα χαρτόνι, να τα πάρει ποιος. Περνάει το απορριμματοφόρο να μαζέψει από τα δεντράκια τις σακούλες. Εάν πάει ένα σκύλος, μία γάτα, και ανοίξει και σκορπίσει εκεί, αυτός που το έκανε είναι επαγγελματίας.
1: Ναι, ξέρω.
0: Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Αλλά το να είσαι επαγγελματίας της πόλης και να μην σέβεσαι το σημείο που είναι και κοντά στην πλατεία, όχι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό και για τους επαγγελματίες. Είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί τα μισά σκουπίδια είναι στους επαγγελματίες. Δυστυχώς, κρίμα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Κοιτάξτε, φτιάχνει και τώρα η Επιτροπή, πήραμε το OK, θα μπορούμε να έχουμε πρόστιμα. Εγώ είδα και Βότιο και έχει πάνω όνομα και το βγάλω φωτογραφία, είναι 1.500 ευρώ το πρόστιμο. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
0: Ορίστε, μου λένε εδώ, Μπεϊμπιλίνο πεταμένο μέσα στο πάρκινγκ, επανειλημμένος. Εντάξει, ποιος θα το μαζέψει.
1: Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο Δήμος. Τι να πρωτοκάνει αυτός ο Δήμος.
0: Εγώ
1: το λέω διαχρονικά αυτό, δεν το λέω
0: διαχρονικά,
1: μόνο για
0: μα διαχρονικά μιλούσαμε διαχρονικά, με τον κύριο Μητσό που
1: παλεύω.
0: Έτσι, ο κύριος Μητσός έτρεχε και εκείνος, δεν μπορούμε να πούμε. Ο κύριος Καρλοβασίτης τώρα και πριν. Ο συγχωρεμένος ο Θοδωρής ο Κοχλιός. Ο Σεβαστάκης ο Χρήστος. Λέω τώρα τα άτομα που ήταν σε αυτά τα πόστα. Κυνηγούσανε, μπαίνανε μέσα στους κάδους. Κυνηγούσανε πολλές φορές τους υπαλλήλους που και αυτοί μπορεί κάποια στιγμή να κουραστούν, να λουφάρουν, δεν ξέρω τι άνθρωποι, κάτι να κάνουν, να μην το έχουν δει.
1: Κοίτα, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για αυτό. Είναι δύσκολη δουλειά.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά εμείς δεν βοηθάμε και καθόλου.
1: Όχι, όχι, ο κόσμος δεν βοηθάει, δυστυχώς. Το έχω ξαναπεί εγώ αυτό, έτσι. Το έχω ξαναπεί. Δεν συνεργάζεται ο κόσμος. Και αφού δεν συνεργάζεται ο κόσμος και οι επαγγελματίες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι δύσκολο. Τα καθαρίζουμε τη μια σε μια.

0: Τώρα γίνεται χαμός.
1: Προχθές.
0: Και βγαίνει μετά όλα αυτή τη φωτογραφία και λέει και τα μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Προχθές ο Γιώργος ο Πατσομίτης είχε ανεβάσει δίπλα στην πρέσα πίσω από τον κήπο. Ήταν τουλάχιστον πόσα να πω, 40 εκεί κούτες, σκουπίδια, σακούλες, δίπλα ακριβώς από την πρέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ντροπή να το κάνουνε. Ποιον περιμένουν ότι θα πάει εκείνη την ώρα? Μπορεί να πάει την άλλη μέρα το πρωί να τα μαζέψει. Μέχρι τότε θα περάσουν.
0: Εγώ θα βγάλω φωτογραφία το πρωί 10-11 ώρα που καθαρίζω τα πάντα, είναι όλα καθαρά, και θα βγάλω και μια φωτογραφία το μεσημέρι 3 ώρα να δεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό, άσχετα από τη δουλειά σας που οφείλετε να κάνετε και δεν το συζητάμε, αλλά και εμείς πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Μα αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, δεν μπορώ και αυτή η πόλη εδώ πέρα να φτιάξει ποτέ. Το λέω και συνέχεια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω.
0: Δηλαδή, προσπαθούμε να πολεμήσουμε την καθημερινότητα και μπαίνουν συνέχεια εμπόδια. Γιατί η καθημερινότητα αυτό είναι. Να έχει όλο το νερό του, να έχει το φως και να είναι καθαρά. Και να μην βρωμάει. Συν ότι, να σου πω και κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν καθαρίζει τους κάδους, δεν τους πλένεται. Να μην σου πω ότι το 50-60% πηγαίνουν με τις σακούλες και τις αδειάζουν χέρι μέσα στους κάδους.
1: Ναι, το έχω δει.
0: Και σκύλο βρωμάει.
1: Γιατί δεν τις κλείνουν καλά. Και πάνε οι γάτοι μέσα. Και...
0: Εκτός από αυτό, αδειάζουν και παίρνουν τις σακούλες πίσω.
1: Εντάξει, θα κάνουμε οικονομία ή
0: οικονομία,
1: να σώσουμε,
0: ναι,
1: το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, και λες τώρα, να πάρεις να πλύνεις τον κάδο. Σε μία εβδομάδα θα είναι πάλι ο ίδιος. Και χειρότερος.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν δεν δω εγώ ότι τοποθετούνται σωστά σκουπίδια μέσα στον κάδο, πώς θα πάω να πλύνω τον κάδο αφού σε 5 μέρες θα είναι πάλι ο ίδιος.
1: Σίγουρα όμως.
0: Θύμα όλα μέσα.
1: Πρέπει να πληθεί όμως ο κάδος. Άσχετα από αυτό, γιατί άλλο συσσωρευμένο ενός μήνα και άλλο κάποιες ημέρες. Με αυτή την έννοια, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό έχουν να πληθούν οι κάδοι.
0: Είναι καινούργιο το αυτοκίνητο. Πήραξαν εκεί οι οδηγοί κάποιες ρυθμίσεις. Και περιμένουμε τώρα έναν άνθρωπο να το ρυθμίσει πάλι να πλύνει. Δεν μπορεί να πλύνει το αυτό. Έχει ξεριθμιστεί. Ξεκίνησαν πέρυσι να πλύνουμε. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι, ξέρεις, εναρμονισμένες. Μία ρύθμιση να χαλάσει δεν πλένει. Και περιμένουν να έρθουν να μας δείξουν τώρα, να το φτιάξουν ή μας δείξουν πώς πρέπει να το χειριζόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό άσχετο, εμείς θα το κάνουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά παρακαλώ τον κόσμο να μην πετάει χήματα σκουπίδια μέσα.
1: Είναι ένα
0: θέμα. Υπάρχουν κρεοπόρες που πηγαίνουν και πετάνε τα κρέατα, ρε παιδιά, μέσα στους κάδους και μέσα στις πρέσες. Καλοκαιριάτικα με έρχεται θερμοκρασία και μυρίζει ψοφίμι εκεί στο γεφυρά και μυρίζει ψοφίμι. Έλεος πια.
1: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν ειδικοί χώροι που θα πηγαίνουν αυτά τα σκουπίδια.
0: Όχι, υπάρχει διαχείριση, υπάρχει πρωτόκολλο που τα παγώνουν και τα στέλνουν στην Αθήνα για δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Γιατί δεν το
0: είναι
1: τηρούνε.
0: Είναι υποχρεωμένο το πράγμα, δεν μπορούν να τα πετάνε. Έτσι.
1: Γιατί δεν τηρούν αυτό το πρωτόκολλο.
0: Τέλος πάντων, τώρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια, βγάλαμε αυτή την επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε. Να δούμε, να ομορφύνει η πόλη μας, γιατί και η πόλη και όλο το νησί.
0: Δίνουμε μεγάλο αγώνα. Εγώ τουλάχιστον τρέχω όλη τη μέρα. Δίνουμε μεγάλο αγώνα. Και ο Βαγγέλης Κολοβασίδης. Θέλουμε εμείς η πόλη να είναι βρώμικη, θέλουμε η καθημερινότητα να υποφέρει ο κόσμος. Τόσο χαζοί είμαστε. Εγώ γι' αυτό βγήκα, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ θέλω το βαθύ να είναι εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γι' αυτό και βγήκα και πρόεδρος.
1: Και έχουμε και κάποιες εργασίες που γίνονται τώρα σε κάποια κτίρια. Είδα χθες μια φωτογραφία. Γίνονται κάποιες εργασίες εδώ στο κτίριο της πλατείας πίσω για την άρση επικινδυνότητας.
0: Ναι.
1: Αφού γίνεται άρση επικινδυνότητας, έχουν μπει κάποιες τύπου σκαλοσχές για να μπορούν οι άνθρωποι να ανέβουν
0: για
1: και
0: από κάτω,
1: να περνάνε.
0: Για να ανέβουν, ναι.
1: Μα αυτό, μα λέει μετά θέλουμε τουρισμό. Μα τι να γίνει εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Πρέπει... Από τη μια βγάζει ο εμπορικό σύλλογο, θα κάνουμε τα τέτοια, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο που κυκλοφορεί στον εμπορικό. Και από την άλλη βγαίνει και κοντικόρο. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά το κάνει ο ιδιώτης, δεν το κάνει ο Δήμος.
1: Εννοείται, αυτό είναι του ιδιώτη. Ναι. Αφού είναι ιδιωτικό το κτίριο και δεν είναι σεισμόπλητο.
0: Δηλαδή πρέπει να τα αφήσουμε έτσι και να κλείσουμε το δρόμο και να μην έχουμε κάνει.
1: Μα μετά θα κινδυνεύει ο κόσμος, οι τουρίστες που έρχονται. Δεν γίνεται να μην γίνει παρέμβαση.
0: Τι δουλειά έχει ο τουρισμός. Τι δουλειά έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτό πάνω.
1: Όλα τα ρίχνουμε και στον τουρισμό ότι θα έρθουν οι επισκέπτες, ενώ εμείς που ζούμε εδώ δεν οφείλουμε και δεν δικαιούμαστε να έχουμε μια καθαρή πόλη ή τέλος πάντων μια πόλη.
0: Καταρχήν εμείς δικαιούμαστε. Εμείς πρέπει να είμαστε καθαροί. Και μετά, εντάξει, έρχονται οι επισκέπτες, θα το βρουν και αυτοί καθαροί.
1: Ναι.
0: Για τους ντόπιους είναι το θέμα. Εμείς ζούμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Εμείς κυκλοφοράμε στο βαθύ.
1: Έτσι
0: κάθε
1: είναι.
0: Μέρα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Ζαχαράκη.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα μιας και είπαμε για τους σεισμόπληκτους, υπάρχει έκκληση από τον πρόεδρο εκεί των σεισμοπλήκτων στην Κρήτη. να ενταχθεί και η Σάμος, διότι... Ορίστε.
2: Τον κύριο Γκαντάτσιο.
1: Πώς λέγεται?
2: Γκαντάτσιος.
1: Γκαντάτσιος, ωραία. Τον είχε φιλοξενήσει ο Ιπποκράτης, ο Χατζημανόλης. Λοιπόν, ο άνθρωπος ζήτησε και από τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί μπορούν οι σύλλογοι να μπουν, να δραστηριοποιηθούν και να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Δεν είδε ανταπόκριση. Έγινε ένα τηλέφωνο, τα αφήσαμε. Μα δεν γίνεται όμως μόνο να ζητάμε και να μην μπαίνουμε και στη διαδικασία ή να πετάμε μια φωτοβολίδα. Πρέπει λίγο να οργανωθούμε σαν κοινωνία. Δηλαδή, οι σεισμόπληκτοι έπρεπε να έχουν κάνει ένα σύλλογο. Έστω και τώρα, ας μπει ένα σύλλογος υπό την ομπρέλα ενός πανελλήνιου σεισμοπλήκτων, διότι θα γίνουν και εν ώψη εκλογών, θα απαιτήσουν πράγματα. Αν είμαστε εκτός, χώρια από τους πολιτικούς τι θα κάνουνε, εμείς τι κάνουμε σαν πολίτες, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Και μιας και μιλάμε για καθαρισμούς, θες πρώτα, εντάξει, πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και θα συνεχίσω μετά.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Είχα ξεκινήσει να λέω για τους καθαρισμούς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν πληροφορία ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Καθαρισμός και κλαδοκοπή στον δρόμο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ιραίου, παλαιά είσοδο, ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλη επισκεψιμότητα κατά την τουριστική σεζόν. Συγγνώμη, έπειτα από σχετικό αίτημα κατοίκων και φορέων τουρισμού, έγινε επίσης κλαδοκοπή δέντρου πριν τον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων. Επίσης, καθαρίστηκαν από το προσωπικό του Δήμου οι τρεις παραλίες στην περιοχή Ιραίου, κάτω από το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών, στο Αγκυροβόλιο και στην είσοδο του οικισμού, δίπλα στο μεγάλο πάρκινγκ. Οι εργασίες καθαρισμού σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και τις παραλίες συνεχίζονται με ένταση και παρά το μειωμένο προσωπικό του Δήμου. Παρακαλούμε, λέει, τους δημότες να σεβαστούν την προσπάθεια και να συμβάλλουν μάλιστα. Ένας φίλος ακροατής είπε πριν από λίγο, μάθαμε να βάζουμε κράνη γιατί πέσαν τσουχτερά πρόστιμα. Βάλτε, λέει, πρόστιμα να δείτε αν θα ξαναπετάξουν απ' έξω τις σακούλες. Πολύ σωστά. Αφού εμείς δεν μαθαίνουμε αλλιώς οι Έλληνες. Το έχουμε αυτό, τον θέλουμε τον Βούρδουλα. Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε μόνο έτσι, να μπουν λοιπόν πρόστιμα από το Δήμο για να μάθουν αυτοί οι πολύ έξυπνοι να πετάνε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, Παρασκευή μεσημέρι, να βγάζουν ολόκληρη οικοσκευή το Σάββατο το απόγευμα, καναπέδες βλέπω εκεί στη γειτονιά μου, δίπλα στο, είναι ντεκόρ, δίπλα στον κάδο, έχει και ένα καναπέ, μια τουαλέτα. Εντάξει, ποιος περιμένεις, εγώ σου λέει έκανα τη δουλειά μου, τα ξεφορτώθηκα από το σπίτι μου, τι με νοιάζει εμένα για έξω, ο καλοπισμός είναι μόνο στο σπίτι, τα γύρω-γύρω δεν μας ενδιαφέρουνε. Επίσης έχει καθαριστεί και έχει γίνει η κλαδοκοπή και το ασβέστομα στον δρόμο Πυθαγορείου χώρας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο καθαρισμός στον ποδηλατόδρομο στο Ποτοκάκι με την απομάκρυση φερτών υλικών και την επίστρωση του δρόμου. Οι φετινές κακοκαιρίες προκάλεσαν την εκβολή μεγάλου όγκου φερτών υλικών σε όλες τις παραλίες του νησιού. Ωστόσο, τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται συστηματικά για τον καθαρισμό τους. Στο Ποτοκάκι διαμορφώθηκε και καθαρίστηκε επίσης ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί το C-Track. Τώρα, αυτά έκανε ο Δήμος. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και για μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Όλους λοιπόν τους οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους σε περιοχές εντός εγκεγκριμένων και μη ρημοτομικών σχεδίων και σε περιοχές εντός ακτίνας 100 μέτρων περιμετρικά των οικισμών. Επίσης και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσματα εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Οι καθαρισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εξαιρούνται συντηρούμενοι κήποι κατοικιών, πολυκατοικιών. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών καθαρισμού απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου στο Εθνικό Μητρό ή με φυσικό τρόπο στα οικία ΚΕΠ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Οι πολίτες πρέπει να απομακρύνουν ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά, να κόψουν και να απομακρύνουν ξερά ή σπασμένα δέντρα, να κλαδέψουν δέντρα, να απομακρύνουν κλαδιά κοντά σε κτίσματα, αραίωση πυκνής θαμνώδους βλάστης, απομάκρυση εύλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων, συλλογή και ασφαλής μεταφορά όλων των υπολοιμμάτων καθαρισμού. Υποβολή δήλωση καθαρισμού στην πλατφόρμα apps.gov.gr. Επίσης, ενημερώνουμε ότι έχουμε στο νοσοκομείο αυτή τη βδομάδα, είναι όπως η guest star, αυτή τη βδομάδα έχουμε δερματολόγο. Ο δερματολόγος λοιπόν θα είναι στο νοσοκομείο όλη αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 29 του μήνα, και μπορούν όσοι επιθυμούν να κλείνουν ραντεβού. Να δω λίγο ποιο είναι το... είναι στο 1566, είναι η εθνική γραμμή, ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά, συνδέοντας τους κωδικούς TaxisNet, ή μέσα της πλατφόρμας findoctors.gov.gr, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα πάλι με τους κωδικούς Taxis AMCA και επιλέγοντας το ραντεβού που θέλουμε. Από ό,τι είδα, έχουμε και την στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου θα πάει ο ορθοπαιδικός ο κύριος Κιάσος Εμμανουήλ την 3η 16 Ιουνίου, οπότε όποιοι θέλουν μπορούν να επικοινωνούν στο 22733-52045 στις κυρίες Χάνη και Τσέλιου για να κλείσουν ραντεβού για την 3η 16 Ιουνίου. Εγκαίρως η ανακοίνωση. Η άλλη με το ορθοπαιδικό... Τώρα ανακοινώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα να κλείσουν μέχρι την Παρασκευή. Τέλος πάντων, θα έκλεισαν οι άνθρωποι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο, όχι την 5η 28, αύριο είναι Τετάρτη, θα βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους η κινητή ομάδα υγείας ΣΑΜΟΣ στις 9.30 και θα κάνει προληπτικές εξετάσεις και συνταγογράφηση. Όσοι προσέλθουν πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΝΑΜΚΑ. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται αυτή από την ΚΟΜΗ. Την Τετάρτη 27 θα βρίσκεται στο Μαραθόκαμπο στο Αγροτικό Ιατρείο στις 11 για τον ίδιο λόγο. Και σήμερα Τρίτη βρίσκεται στο ιατρείο του χωριού της Καστανιάς. Αφού δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί γιατρό, πάει λοιπόν η κινητή ομάδα και προσπαθεί να τους εξυπηρετήσει. Έχουμε εντατικούς τροχονομιακούς ελέγχους για τη μη τήρηση του χρήσης προστατευτικού κράνους. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τώρα μάθανε όλοι και φοράνε το κράνος, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. 2.096 έλεγχοι έγιναν σε οχήματα και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις. Πάμε να δούμε πόσες έγιναν στη ΣΑΜΟ. 614 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα, γιατί αλλιώς δεν μαθαίνουμε, το είπαμε αυτό. 30 Μαΐου το Σάββατο 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου έχουμε επετειακή εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας Κορσεών για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Στάσεις εργασίας για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς από την Δευτέρα 25 μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Έχουμε πρόγραμμα πρώτου ψεκασμού κατά πολέμησης κουνουπιών, γιατί δεν είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί, η περίοδο μάλλον που μπορεί να γίνουν ψεκασμοί, να έχει βρέξει κλπ. Οι βροχές υπήρχαν φέτος μέχρι αργά. Οπότε πάμε λίγο στο πρόγραμμα που ξεκινά από 27 μέχρι 29 του μήνα και αφορά στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, ξεκινάει από το Κοκάρι, Άγιο Κωνσταντίνο, πάει στο Παλαιόκαστρο, στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, Χώρας, Μυτιλινιών, Πύργου, Παγόνδα, Μήλων και μετά στο Δήμο Δυτικής αντίστοιχα, στο Μαραθόκαμπο, Κουμέικα, Σκουρέικα και βέβαια θα πάει στην Ικαρία και στους φούρνους. Παντού λοιπόν ξεκινούν από αύριο ο πρώτος ψεκασμός, νομίζω 6 είναι στη σειρά, που θα πρέπει να γίνουν. Συνεδριάζει στις 29 του μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου και πάμε λίγο στα θέματα. Έχουμε πρώτο θέμα την έγκριση αποφάσεων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την ψήφιση προϋπολογισμού πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος ολοκληρωμένους πλαισίου δράσης για το οικονομικό έτος 26, με τον πρόεδρο βέβαια εισηγητή, έγκριση αποφάσεων για το Δημοτικό ΔΚΣ, τώρα μου διαφεύγει, του Δημοτικού Ιδρύματος του Δημοτικού Γυροκομείου Βαθέως Ίδρυμα ΝΤΑΕΛ για την ψήφιση του προϋπολογισμού εκεί. Από την κυρία Βακιντή Κλάψα Μαρία, εισηγήτρια. Σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τις θέσεις δημοπράτησης των χώρων Αιγιαλού για απλή χρήση για το 26-28 με τον κύριο Χατζη Κωνσταντή Ιωάννη, εισηγητή, έγκριση σύνταξης μελέτης από τη ΔΔΕ για την επέκταση φωτισμού, εισηγητής η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εισήγηση μελέτης απαγόρευσης στάθμησης της οδού Μελαχρινού, Κονταξή και Αγίου Νικολάου. Δεν θα σταθμεύουν εκεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Νομίζω εκεί γύρω από τον Άγιο Νικόλαο δεν έχει. Πάρκινγκ 0. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Ανατολική Σάμου. Συζήτηση για το σχέδιο ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με εισηγητή τη Δημοτική Παράταξη της ΑΝΑΣΑΣ. Και θα δούμε βέβαια τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Αυτές έχει ούτως ή άλλως ρυθμιστεί και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος να ανέβει και σίγουρα να πάει και αυτές τις προτάσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ό,τι τέλος πάντων άλλο έχουν συγκεντρώσει με τις τεχνικές υπηρεσίες, έχουν συνεργαστεί και με το επιμελητήριο, το ΤΕ, δεν το γνωρίζω, θα τα μάθουμε αύριο από τον Δήμαρχο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση του Λυκείου, του Γενικού Λυκείου, για τα παιδιά που ξεκινούν την Παρασκευή ένα πολύ έτσι επίπονη διαδικασία, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Το έχουμε πει, αυτά τα 4 μαθήματα που θα δώσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και κάποιοι θα δώσουν τα ειδικά. Θυμόμαστε, εκεί τη δεκαετία του 2000 είχαμε φτάσει να δίνουν τα παιδιά 9 μαθήματα στις πανελλαδικές.
3: Τη δίναμε και 2 φορές. Όχι εξετάσεις γενικότερα. Ιανουάριο και Ιούνιο.
1: Πότε ήταν αυτό? Ούτε εγώ δεν το πρόλαβα.
3: Είχα πανελλήνιες, εξετάσεις όμως.
1: Εξετάσεις και
3: Ιούνιο και Ιανουάριο.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό καθόλου. Τέλος
3: πάντων.
1: Εσύ το πρόλαβες, εγώ είμαι πολύ πιο πριν, ναι, αλλά δεν το είχαμε αυτό. Ναι. Καλά, εμείς τότε κρατούσαμε μάθημα και μπορούσαμε να δώσουμε 3 χρόνια. Δηλαδή, δεν έχω γράψει καλά έκθεση, του χρόνου δίνω μόνο έκθεση. Και στα 3 χρόνια, γιατί τότε με την πρώτη δεν περνούσε σχεδόν κανένας. Ήταν άλλος ο βαθμός δυσκολίας. Και οι βαθμοί πάρα πολύ φιδωλοί. Για να βλέπεις το 19, στα δικά μου τα χρόνια, δεν ξέρω στα δικά σου, τώρα βλέπεις κάτι κοσάρια και πάνε τα παιδιά και δίνουν εξετάσεις και πιάνουν βάση. Εδώ δεν είναι να βάλουμε βαθμό για να αρέσουμε στη μαμά και στον μπαμπά γιατί θα πάει να κάνει φασαρία. Είναι να ξέρει το παιδί, γιατί αυτή είναι αυτό το εικονική πραγματικότητα που λέμε. Πιο μεγάλη απογοήτευση να του βάλει ένα 20 και να πάει να γράψει 10 στις εξετάσεις. Θα λέει κάτι πάει λάθος. Ήταν η στιγμή. Εντάξει, η στιγμή μετράει, αλλά και οι βάσεις που έχεις πάρει σίγουρα είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ωρεοποιούμε τις καταστάσεις για να παραχαϊδεύουμε τα παιδιά και να βγουν στον πραγματικό κόσμο που είναι υπερβολικά σκληρός και πέφτουν μετά από τα σύννεφα και κάνουν, πώς το λένε, απόπειρες, αυτοτραυματίζονται. Είναι καινούριο αυτό τώρα. Είναι πολύ τραγικό όλο αυτό, να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Τώρα αυτά βλέπουν τα παιδιά, αυτό δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πολλές φορές νιώθω όπως ήταν η γιαγιά μου στα δικά μου χρόνια και έλεγα μα τι λέει τώρα. Κάπως έτσι νιώθω κάποιες φορές. Γιατί ίσως δεν μπορώ να αντιληφθώ όλο αυτό που ζούνε τα παιδιά. Και τους προσφέρουμε μάλλον οι μεγαλύτεροι, έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ στοχευμένα για να γίνονται. Λοιπόν, αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Παραδίδω σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη και 2 η ώρα το μεσημέρι, 10 το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 6 μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάτια Τερμάδος εδώ.
18: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
17: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
22: Χαμογελώ μέσα τους.
23: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στους 99,8 στον 2000 FM. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε εκεί έξω και σε εσάς που μας ακούτε από το live24.gr εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, σε έναν καιρό έθριο, μας αποζημιώνει για τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε βροχερό καιρό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 26 μέχρι και 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα νησιά μας. Και φυσικά να πούμε ότι ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε κάποιες λίγες βροχοπτώσεις την Τετάρτη το απόγευμα. Ελπίζουμε να πέσει έξω η μετεωρολογική υπηρεσία, γιατί πραγματικά, όπως λέμε, δεν αντέχουμε πλέον. Θέλουμε οπωσδήποτε να μπει και να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζετε σήμερα Τρίτη 26 του μηνός. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Εδώ πλούσια η επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε για χωροταξικό, ένα μεγάλο θέμα, το συζητήσαμε και χθες. Θα συζητήσουμε και για άλλα έτσι και όμορφα πράγματα, γιατί η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής να πούμε όσον αφορά το εφάπαξ επίδομα για την ενίσχυση, από ό,τι μας διαβάζουμε αυτή τη στιγμή στα δημοσιεύματα, της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα. Θα συζητήσουμε ενδεχομένως αύριο και με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για το συγκεκριμένο θέμα, να μας ενημερώσει λίγο παραπάνω, γιατί από την ώρα που ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο έτσι θέμα, λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας. Συζητάμε για το χωροταξικό. Συζητάμε από χθες για το χωροταξικό, για το νέο ειδικό χωροταξικό, όπως έχουμε πει, πλαίσιο για τον τουρισμό. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των νησιών μας και ειδικά για περιοχές όπως η Σάμος. Και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουμε τις επιφυλάξεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου που κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό που δημιουργεί ανισότητες και περιορισμούς στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιών μας. Και από ό,τι επίσης μαθαίνουμε αυτή την ώρα, γίνεται μία σύσκεψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια σήμερα. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Παλαιοκαστρίτη, τον μηχανικό. Μας έδωσε κάποιες πληροφορίες, πολλές οι απόψεις, και θέλουμε να συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε τι νεότερο υπάρχει, τι γίνεται γενικότερα στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και ειδικότερα εδώ στο νησί μας, στη Σάμο. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κυρίου Κάβουρα, που μιλάμε μαζί του, του καθηγητή από την γειτονική μας Χίο, με τις έρευνες που έχει κάνει πάνω στο θέμα του χωροταξικού, να μας ενημερώσει λίγο περισσότερο, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Κύριε Κάβουρα, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό σας μεσημέρι στην όμορφη Σάμο.
0: Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κάβουρα, όσον αφορά το χωροταξικό. Βλέπουμε και από το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου μία έντονη αντίδραση, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο και να μας βοηθήσετε σε αυτό το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και διαβάζουμε από τα δημοσιεύματα σχετικά με την Σάμο, η οποία εντάσσεται στην ομάδα Γ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το νησί μας? Θα ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο.
1: Σε άρθρα που έχουν βγει διευκρινιστικά για το νομοθέτημα, το σχέδιο νόμου μάλλον, η Σάμος εντάσσεται στην κατηγορία Γ. Υπάρχει ένας πίνακας, σας τον είχα στείλει. Ωστόσο, υπάρχει εξής διαφορά. Ενώ στην κατηγορία Γ επιτρέπονται και στην κατηγορία Β μέχρι 350 κλίνες στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά θεωρούνται κατηγορία 2, γιατί πέρα από τα γράμματα υπάρχει και υποκατηγορίες στην ομάδα, και για τα νησιά βάζει το μέγιστο σε κλίνες, τις 100 κλίνες στην κατηγορία Γ, που είναι μια παράμετρος που βάζει περιορισμούς. Εν τω μεταξύ, ως προς τη Σάμο, επιτρέψτε μου, συγκρίνοντας με τη Χίο, μου κάνει εντύπωση ότι έχει όλο το νησί στην ίδια κατηγορία. πόσες δημοτικές ενότητες έχει η Σάμος?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δήμους, δηλαδή. Είναι το Δήμος Καρλοβάς, ο Δήμος Δυτικής Σάμου δηλαδή, και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ναι.
1: Γιατί στοιχείο παράδειγμα, mm-hmm. βάζει την κεντρική περιοχή πέρυξ της πόλης και του Καρπά που είναι Άγιος Μινάς, mm-hmm. νότια της πόλης, mm-hmm. τη βάζει στην κατηγορία Β, αλλά τις υπόλοιπες περιοχές τις βάζει κατηγορία Δ και μια περιοχή, τα Καμπόχωρα,
0: ναι.
1: τη βάζει στην κατηγορία Ε. Όπως και η ζώνη, η Νατούρα κανονικά είναι σε κατηγορία κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού.
0: Κύριε Καβουρά,
1: μου κάνει εντύπωση γιατί ναι. δεν κάνει διαφοροποίηση στη Σάμο.
0: Mm-hmm.
1: Έχω επισκεφτεί τη Σάμο αρκετές φορές και δεν θεωρώ ότι, χωρίς να έχω δει συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, mm-hmm. ότι όλη η Σάμος έχει το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης τουριστικής σε όλες οι περιοχές.
0: Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Όχι. Βέβαια. Μου έχετε στείλει ένα...
1: Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο πιο δυνατά.
0: Με ακούτε τώρα, κύριε Καβουρά?
1: Λίγο καλύτερα.
0: Ωραία. Μου έχετε στείλει ένα πίνακα ο οποίος κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και βλέπω τη Σάμο, η οποία έχει σε πράσινο χρώμα την περιοχή από τα Αυλάκια, περιοχή Κουρούντερε, για να, σε όσους γνωρίζουν.
1: Την περιοχή που είναι Νατούρα, που είναι
0: αυτή, λοιπόν,
1: τα
0: είναι...
1: δυτικά του νησιού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Αυτή, λοιπόν, με το πράσινο χρώμα είναι η περιοχή Νατούρα, έτσι?
1: Στην περιοχή Νατούρα ισχύει υποκαθεστώς κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πηγαίνουν άλλα πλαίσια και άλλοι περιορισμοί που είναι για μικρά καταλήμματα κλπ. Δεν είναι κακό για να διατηρήσει κάποια φυσιογνωμία.
0: Mm-hmm.
1: Το ζητούμενο στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί με την νομοθεσία το τοπικό χωροταξικό, το τουπουσού που λέμε που βγαίνει, σίγουρα στοιχείο και στη Σάμο, έχει δικαίωμα να κατεβάσει μία κατηγορία κάποιες δημοτικές ενότητες, αν από την ανάλυση των δεδομένων φανεί ότι βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Οπότε θα έπρεπε τοπικά εκεί το παράρτημα στο επιμελητήριο, ξενοδοχειακό επιμελητήριο φορείς και ο αντίστοιχος δήμος, mm-hmm. να δει τα δεδομένα, πώς είναι η έκταση και πόσες κλίνες

0: Εκτίμηση υπάρχει σε κάθε περιοχή. Υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του 2018 που έκαναν με σύστημα GIS τι ποσοστό δόμησης έχει κάθε περιοχή. Το έχουμε βάλει σε υπόμνημα τη συγκεκριμένη μελέτη, γιατί παράδειγμα η Χίος όπως και η Σάμος έχουν δόμηση 1,12% της επιφάνειας συνολική δόμηση. Δεν μπορεί η Χίος και η Σάμος με 1% συνολικά δομημένη επιφάνεια να μπαίνουν στο ίδιο κριτήριο με άλλες περιοχές, παράδειγμα Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη. Βρίσκονται στο 17-18%.
1: Μα κύριε Κάβουρα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με τη Ρόδο. Το λέγαμε χθες και με τον μηχανικό, τον κύριο Παλαιοκαστρίδη, εδώ στη Σάμο. Ότι δεν είναι δυνατόν η Σάμος να συγκρίνεται με τη Ρόδο. Δηλαδή, μας έχουν εντάξει και μας λένε ότι είμαστε ένα νησί τουριστικά ανεπτυγμένο, με ένα μόνο πεντάστερο ξενοδοχείο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι τελείως αντιφατικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ρόδο.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Χρειάζεται δουλειά για τεκμηρίωση. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα ότι βγήκαν να θέσει προτάσεις του σχεδίου νόμου, χωρίς όμως να δώσουν στη δημοσιότητα με βάση ποια στοιχεία βγήκαν αυτά. Mm-hmm. Με ποια στοιχεία, πόσες κλίνες θεωρούν ότι έχει π.χ. η Χίος ή η Σάμος ή κάθε περιοχή για να θεωρούν ότι είναι αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες και
1: σωστά,
0: να βάζουν τέτοιους κάθετους περιορισμούς.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει και το θέμα, δεν είναι αυτό που λένε θεωρητικά φέρουσα ικανότητα. Ποια χρονική διάρκεια είναι ο τουρισμός στη Ρόδο? Στη Ρόδο έχει 9 μήνες το χρόνο και πηγαίνουν 3 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Αυτό ακριβώς. Εμάς εδώ είμαστε 3-4 μήνες. Πολύ σωστά. Εννοείται. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κάβουρα, αν υπάρχει κάποιο περιθώριο αλλαγών ή διορθώσεων στο σχέδιο, το συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Υπάρχουν περιθώρια αλλαγών. Την Παρασκευή μιλούσαμε εκπρόσωπο της Χίου στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και έκαναν παρατηρήσεις. Μία παράμετρο που θέσαμε, παράδειγμα, εκτός από τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, αυτό που υπάρχει στο νόμο που είχαμε πει σε παλαιότερη συζήτηση, ότι σε περιοχές αμπελοκαλλιέργειας μπορούν να υπάρχουν εινοποιεία για αγροτουρισμό σε εινοποιητικές εγκαταστάσεις, γιατί να μην διευρυνθεί και σε άλλες καλλιέργειες, όπως παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια ή οτιδήποτε άλλες καλλιέργειες παραδοσιακών προϊόντων. Και το δεύτερο, δεν είναι μόνο τα γεωργικά προϊόντα. Υπάρχει και η κτηνοτροφία. Ακούμε τι γίνεται στη Λέσβο με τον Αυτόδη. Η στοιχείο υπάρχει χαρακτηριστικά το πρόβατο χείου. Δεν ξέρω σε κάθε περιοχή τι αντίστοιχα ζώα έχει. Γιατί να μην υπάρχει αγροτουρισμός και σε κτηνοτροφικές μονάδες αντίστοιχα.
1: Ναι. Κύριε Κάβουρα, μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές πού μπορούν να δουν τους συγκεκριμένους χάρτες. Κυκλοφορούν κάπου στο διαδίκτυο.
0: Υπάρχουν ανεκτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Mm-hmm. Μέχρι 25 ήταν η διαβούλευση.
1: Ναι.
0: 25 νομίζω πότε ήταν.
1: Χθες.
0: Μέχρι χθες.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν, αλλά λογικά θα είναι ανεκτημένα, απλά δεν επιτρέπονται πλέον σχόλια. Το θέμα είναι και το ζήτημα να ενεργοποιηθούν οι τοπικοί φορείς. Υπάρχουν στοιχεία αναδημοτική ενότητα, αν τα ζητήσουμε. Εμείς από τη Χίο είχαμε ζητήσει από το Περιφερειακό Διεύθυνση Τουρισμού στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Και μας είχαν δώσει κατηγορίες κτηνών και πόσες κτηνές υπάρχουν ανανομό και δημοτική ενότητα. Γιατί τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος βγάζει στοιχεία ανανομό, όχι αναδημοτική ενότητα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αναλυτικά αναδημοτική ενότητα, γιατί αναδημοτική ενότητα είναι η κατηγοριοποίηση που προτείνει το Υπουργείο. Είναι διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα πρέπει κάποιος φορέας από τη ΣΑΜΟ να ελέγξει τα για να κάνει μια μικρή μελέτη. Τι υπάρχει από τα δημοτική ενότητα.
1: Αυτή την ώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, γίνεται μια σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα εδώ στον Δήμο Ανατολική Σάμου, να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί. Εσείς όσον αφορά την Χίο, για να κάνουμε έτσι και μια σύγκριση, τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα, κύριε Κάβουρα?
0: Ο φορέας τουρισμού έχει καταθέσει 2 φορές στη διαβούλευση, και το καλοκαίρι του 2024 που είχε βγει και είχα συνεργαστεί εγώ με τον επιστημονικό συνεργάτη του φορέα τουρισμού,
1: mm-hmm.
0: βάζοντας ο καθένας τις γνώσεις που είχε από την πλευρά του, εγώ τα χωροταξικά, ο επιστημονικός του συνεργάτης τα τουριστικά.
1: Mm-hmm.
0: Κάναμε επικοινωνία με τη Στατιστική Υπηρεσία και με το Υπουργείο Τουρισμού. Βρήκαμε τις κλίνες αναδημοτική ενότητα και είχαμε ένσταση. Ωστόσο δεν σας κρύβω την απογοήτευση ότι ενώ τεκμηριώσαμε, παράδειγμα, όλη η πόλη της Χίου έχει 3.500 κλίνες. Δεν μπορεί 3.500 κλίνες όλων των κατηγοριών. Δεν μπορεί με 3.500 κλίνες σε 30.000 κατοίκους, δηλαδή 1 προς 10 ή 1 προς 20 σε κλίνες ξενοδοχείων, 900 είναι οι κλίνες ξενοδοχείων στην πόλη. Ναι.

0: θεωρούμαστε αναπτυγμένη κατηγορία.
1: Βέβαια, με αυτό
0: είναι
1: λέμε.
0: Είναι ξεκάθαρο, σαφές αυτά τα κριτήρια. Ότι και περιμέναμε ότι μετά την τεκμηρίωση ότι θα έπεφτε κατηγορία και μας είχε διαβεβαιώσει και τοπικά ο βουλευτής Χίου ότι θα έπεφτε ίσως κατηγορία από κατηγορία Β σε κατηγορία. Δεν το είδαμε σε δύο αναρτήσεις που έγιναν, γιατί ξαναέγινε ανάρτηση τον Νοέμβριο του 2025 για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού. Δεν είδαμε καμία αλλαγή. Μας υποσχέθηκαν ότι θα ξανά έκαναν αλλαγή πάλι σε αυτό που βγήκε. Πάλι φαίνεται ηχείως αναπτυγμένη. Ωστόσο, καταθέτοντας τα στοιχεία στους μελετητές του τούπου Σουχίου, απάντησαν οι μελετητές ότι ναι, είναι τεκμηριωμένο ότι ηχείως δεν είναι αναπτυγμένη η πόλη και ο Άγιος Μηνάς. Και στο τοπικό χωροταξικό θα το ρίξουν σε κατηγορία γάμα.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι όμως είναι δεσμευτικό, γιατί επιτρέπει από τριών αστέρων και πάνω ξενοδοχειακές μονάδες καινούργιες. Και υπάρχει και το θέμα της αρτιότητας. Όταν λένε αρτιότητα στη γάμα κατηγορία, τα 8 στρέμματα εκτός ορίων οικισμού, στη β' κατηγορία τα 10 στρέμματα, ακόμη και αυτό που λένε θεωρητικά τις 100 κλίνες, πάλι δεν καλύπτεται, γιατί στο περιφερειακό χωροταξικό Βορείου Αιγαίου μιλούσε για 8 κλίνες αναστρέμα ή 10 κλίνες αναστρέμα. Μα αν κάνουμε τη μαθηματική πράξη, τότε στα 8 στρέμματα μιλάμε για 80 κλίνες.
1: Αυτό. Σωστά. Ξέρετε, κύριε Κάβορα, αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη εδώ είναι ότι μπορεί να γίνονται προτάσεις, να γίνονται οι μελέτες. Ωστόσο, όταν οι μελέτες φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, δεν μας ακούν, δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί εδώ που κάνουν τις προτάσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να πω μια άλλη διάσταση. Το να βάζουμε κάθε τους περιορισμούς στο σύνολο μιας δημοτικής ενότητας. Παράδειγμα, στην περιοχή δεν ξέρω πόσοι από τη Σάμο έχουν έρθει στη Χίο ή στον Καρφά, που είναι όπως είναι το Κοκάρι σε εσάς, ας πούμε, στη Σάμο. Που είναι η τουριστικά θεωρητικά αναπτυγμένη περιοχή. Χωρίς πάλι να είναι αναπτυγμένη με τα δεδομένα άλλων περιοχών.
1: Και με τα δεδομένα που λένε ότι είναι αναπτυγμένη.
0: Έχει οικισμούς που ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα, που βρίσκονται 5 ή 10 χιλιόμετρα εσωτερικά από το παράκτιο μέτωπο, στις οποίες περιοχές και στους οποίους οικισμούς δεν έχει καμία κλίνη. Δεν έχει κανένα ενοικιαζόμενο. Δηλαδή, επειδή στο παράκτιο μέτωπο είναι το Κοκάρι, παράδειγμα, ανεπτυγμένο, τα χωριά που βρίσκονται πάνω στο βουνό, θα πούμε ότι είναι και αυτά αναπτυγμένα και θα βάλουμε αντίστοιχες απαγορεύσεις ότι δεν θα επιτρέπονται ενοικιαζόμενα ή πάνω από τριών αστέρων ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία που βρίσκονται πάνω στα βουνά επειδή ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα. Και πώς θα συγκρατηθεί ο κόσμος σε αυτά τα χωριά.
1: Όταν λέμε ότι τα χωριά δεν πρέπει να εγκαταληφθούν και δίνονται και κίνητρα για να παραμείνουν, τουλάχιστον αυτό μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, για χωριά της Χίου.
0: Από τη μία, δηλαδή, νέο νομοθετικό πλαίσιο, το προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών, πετσοκόβονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη σε αυτά τα χωριά?
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι τελείως.
0: Όταν μειώνουμε τα όρια και αντίστοιχα τους βάζουμε κάθετες απαγορεύσεις του στυλ 8 ή 10 στρέμματα αρτιότητα.
1: Μα μιλάμε για τελείως αντιφατικά, έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Και όπως μας ρωτούν και πάρα πολλοί έτσι, οι φίλοι ακροατές, ποιος είναι ο λόγος? Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, που γίνονται όλα αυτά.
0: Δέχομαι ότι στη θεωρία φαίνονται σωστά. Ωστόσο, στη μελέτη της βιβλιογραφίας που είδαμε με τον επιστημονικό συνεργάτη του φορέα τουρισμού, υπάρχουν 15 δείκτες που ορίζουν το επίπεδο χαρακτηρισμού στο επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Ναι. Αυτοί έχουν απομονώσει τον δείκτη κλίνες αναέκταση και κλίνες αναπληθυσμό. Αλλά ακόμη και το δείκτη κλίνες αναπληθυσμό δεν το έλαβαν υπόψη τους στοιχείο, έλαβαν αυστηρά και μόνο το δείκτη κλίνες αναέκταση. Μια περιοχή που μπορεί η έκταση να μην είναι μεγάλη της δημοτικής ενότητας, αλλά είναι μικρός ο πληθυσμός, είναι λάθος και δεν είναι σωστό επιστημονικά τη στιγμή που υπάρχουν 15 δείκτες, όπως παράδειγμα πόσες διανυκτερεύσεις γίνονται ανά περιοχή. Γιατί οι κλίνες υπάρχουν, αλλά δεν έχουν πολλές διανυκτερεύσεις. Εάν υπολογίσουμε τις διανυκτερεύσεις, που αυτό αφορά το πόσο χρόνο γίνεται ο τουρισμός στα νησιά, είναι με το ζόρι 2 μήνες. Δεν είναι το ίδιο με άλλες περιοχές όπως η Ρόδος, παράδειγμα.
1: Εάν
0: υπολογίσουμε το δείκτη πόσες διανυκτερεύσεις υπάρχουν σε σχέση με μόνιμους κατοίκους ή ανάεκταση, αλλάζουμε και πάμε στα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή χρησιμοποίησαν αποσπασματικά, να το πω λαϊκά, η μισή αλήθεια είναι ένα ψέμα. Χρησιμοποιώντας μόνο συγκεκριμένους ένα ή δύο δείκτες, οδηγούνται σε λάθος αποτελέσματα χωρίς να λάβουν υπόψη τους υπόλοιπους 13 δείκτες για το χαρακτηρισμό. χαρακτηρισμό της τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα αδικούνται τα νησιά, γιατί τα νησιά δεν είναι υπηρετική Ελλάδα. Στην υπηρετική Ελλάδα μπορεί να ήταν διαφορετικά, γιατί υπάρχει άμεση μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Τα νησιά που βρίσκονται στα σύνορα, που θέλουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και υπάρχει η δυσχέρεια με το, η δυσχέρεια μετακίνησης, με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, το ότι δεν υπάρχουν τακτικά δρομολόγια, δεν μπορούμε να βάλουμε κάθε τους περιορισμούς αντί να ευνοήσουμε την ανάπτυξη σε, σε μεγαλύτερη
1: σίγουρα,
0: περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Και έβγαλε τώρα σήμερα, το είδα, κάποια σύντομη ανακοίνωση το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, που λέει φυσικά αυτά που λέμε και εμείς, ότι είναι παραχάραξη της επιστημονικής πραγματικότητας το να χρησιμοποιούνται αποσπασματικά μόνο ένας δείκτης, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν οι υποδομές και να υπάρξει πρόνοια και για αντίστοιχες υποδομές. Τι να λέμε, θέλουμε παράδειγμα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, αλλά δεν βοηθούμε την κίνηση, στη μετακίνηση των επιβατών, είτε σε λιμενικές υποδομές.
1: Βέβαια, πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Σωστά, σωστά.
0: Σε τακτικά δρομολόγια, σε δρόμους, ναι, σε υποδομές, σε νερό, σε χρηματοδότηση αντίστοιχων υποδομών νερού και καλλιεργίας.
1: Κύριε Κάβουρα, ήθελα να ρωτήσω λίγο κλείνοντας, να μας πείτε και για την αντίδραση του ΤΕΒΟ Ανατολικού Αιγαίου. Βλέπουμε μια έντονη αντίδραση σε αυτά τα οποία διαβάζουμε.
0: Και είναι απόλυτα σωστό και πολύ λίγα έχουν αναφέρει, γιατί είναι ένα δελτίο τύπου. Συγγνώμη, είχα κάνει κάποια σύντομη μελέτη που δημοσίευσα στην τοπική εφημερίδα Αλήθεια. Αθανάσας, είχα στείλει το σύνδεσμο για την ισιωτική παράμετρο Βορείου Αιγαίου στο σχεδιασμό, και η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Το έχουν θέσει και οι δήμαρχοι του Βορείου Αιγαίου. Δεν μπορεί, εφόσον στο Σύνταγμα θέτει ότι το Βόρειο Αιγαίο και η νησιωτικότητα είναι παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, δεν έχει ληφθεί καθόλου αυτή η ιδιαιτερότητα. Γιατί, γιατί τα νησιά δεν έχουν δυνατότητες πολλαπλής άλλης ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Τώρα περιμένουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας να βγει το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία. Το οποίο, επειδή βγαίνουν ταυτόχρονα, στη μελέτη που βγήκε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, είχε το χάρτη που προβλέπεται να βγει στη δημοσιότητα, και ενώ στο χωροταξικό για τη βιομηχανία στοιχείο προβλεπόταν ένα μικρό επιχειρηματικό πάρκο με επιχειρήσεις τυποποίησης προϊόντων κυρίως του πρωτογενούς τομέα, είτε αυτό είναι γλυκά του κουταλιού, είτε μαστίχα ή οτιδήποτε άλλο, στο νέο χάρτη που βγαίνει για τη βιομηχανία δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη για τυχείο. Ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει για τυχείο? Προφανέστατα, αν δεν υπάρχει για τυχείο, δεν θα υπάρχει για τη ΣΑΜΟ. Δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεση της μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό για να υπάρχει τροφική επάρκεια. Είδαμε όταν πέρασε μετά το δημοψήφισμα το Capital Controls, και σε πολύ αναπτυγμένα νησιά όπως η Ρόδος υπήρχε πρόβλημα η τροφοδοσία των τουριστών, γιατί δεν μπορούσαν να εισάγουν τρόφιμα από την Τουρκία. Θα πρέπει ο πρωτογενής τομέας να ενισχυθεί ισόρροπα για να υπάρχει κατανάλωση τοπικών προϊόντων, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι που θα δώσει θέσεις εργασίας όλο τον χρόνο. Ενώ ο τουρισμός στα νησιά μας είναι εποχικός.
1: Βλέπουμε και αυτή την ώρα το δελτίο τύπου από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, αυτή τη δημόσια έτσι, που κατέθεσε σήμερα στη δημόσια διαβούλευση τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό. Κύριε Κάβουρα, να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Μας πιέζει ο χρόνος, καταλαβαίνετε, και γνωρίζω ότι είστε και στην εργασία σας. Θα το συζητάμε αυτό, να δούμε τι νεότερο θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, και θα χρειαστούμε σίγουρα τη βοήθειά σας με τις έρευνες που κάνετε. Γιατί πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, πολλές απόψεις, και χρειαζόμαστε κι εμείς τη δική σας βοήθεια για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους
0: ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και δυστυχώς οι μελετητές από τα γραφεία Αθήνας Θεσσαλονίκης
1: το έχουμε πει αυτό, ναι,
0: δεν έχουν βιώσει ποτέ την πραγματικότητα της απομόνωσης και της ιδιαιτερότητας των νησιών.
1: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάβουρα. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των νησιών μας και ειδικά για περιοχές όπως η Σάμος. Έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό που δημιουργεί ανισότητες και περιορισμούς στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιών μας. Η Σάμος, όπως είπαμε, εντάσσεται στη λεγόμενη κατηγορία Γ. Μας είπε ο κύριος Κάβουρας τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό για το πώς θα επηρεαστούν οι επενδύσεις, πώς θα επηρεαστούν οι τουριστικές υποδομές, αλλά και η δυνατότητα του νησιού μας να ανταγωνιστεί άλλους προορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με τη Ρόδο. Με τις υποδομές της Ρόδου, με τον τουρισμό της Ρόδου, που ο τουρισμός στη Ρόδο μπορεί να είναι και 5 μήνες, μην είναι και παραπάνω, και εμείς εδώ προσπαθούμε και παλεύουμε με ένα τρίμηνο και αυτό κουτσό. Έτσι, μας τα εξήγησε ο κύριος Καβουράς τι ακριβώς προβλέπει αυτό το χωροταξικό και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη Σάμο και συνολικά για το Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε και από τη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη που, για το συγκεκριμένο θέμα στον Δήμο Ανατολική Σάμου. Βάζουμε μία ανωτελεία και το βλέπουμε, διότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για το χωροταξικό και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, προτάσεις, οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
17: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Αρκετά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και πολλές ερωτήσεις για το χώρο ταξικό. Θα το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως φτάνουμε τώρα. Είμαστε στην τελική ευθεία που λέμε. 22-7-30-88-80-89-6-78 και 2000fm.samos.gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είναι η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Για τα λίγα λεπτά που μας απομένουν εδώ ραδιοφωνικά μιλάμε για στη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα έτσι λίγο και στα όμορφα που συμβαίνουν στο νησί μας, διότι η καθημερινότητά μας, όπως λέμε, δεν είναι μόνο προβλήματα, ούτε και έτσι θέματα τα οποία σίγουρα μας προκαλούν το ενδιαφέρον, αλλά απ' την άλλη μας προβληματίζουν κιόλας. Είναι και όμορφα πράγματα, όμορφες εκδηλώσεις. Τώρα, όσο καλοκαιριάζει και προχωράμε δυναμικά προς το καλοκαίρι, πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλω να πάμε λίγο στο Vespa Club Samos. Συμπληρώνονται 15 χρόνια παρουσίας και δράσης. Και έτσι το Vespa Club ετοιμάζει ένα μεγάλο τρίμερο εκδηλώσεων από τις 30 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου. Και φυσικά με μια μεγάλη συναυλία με τον γνωστό Πασχάλη. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παναγιώτης Κρόκος. Κύριε Κρόκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: 15 χρόνια το Vespa Club, περάσαν τόσα χρόνια.
1: Περάσαν τόσα χρόνια, ωραία χρόνια, με ταξίδια, με δράσεις και συνεχίζουμε.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Δυναμικά.
0: Τώρα...
1: Είπαμε να κάνουμε κάτι ωραίο τώρα για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια.
0: Τρίμερο εκδηλώσεων βλέπουμε, έτσι.
1: Τρίμερο εκδηλώσεων, θα μας έρθουν και φίλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και ξεκινάμε δυναμικά το Σάββατο με τη συναυλία του Πασχάλη. Έχουμε το πρωί μια επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου, στο Μαλαγάρι επίσης. Την επόμενη μέρα είναι μια ωραία εκδρομή. Ξεκινάμε από τη λέσχη μας εκεί στη Μαυρογένιο Σχολή, με προορισμό το χωριό των Μανολάτων, όπου θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ σε κάποιο καφενείο εκεί στο χωριό. Και μετά από τον αγροτικό το δρόμο του Τζιμεντένιο που καταλήγει στα Βρυνίδες, θα πάμε από εκείνο τον δρόμο, θα πάμε στα Βρυνίδες για εκεί μια στάση, μια φωτογράφηση και θα καταλήξουμε στο Ινάμπελο που θα φάμε στην πλατεία. Και μετά υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μπάνιο όποιος θέλει από τους συμμετέχοντες κλπ.
0: Είναι σημαντικές τέτοιες δράσεις, έτσι, και κυρίως για την εξωστρέφεια, όπως λέμε, του νησιού μας. Πόσες συμμετοχές περιμένετε, κύριε Κρόκο, από άλλα μέρη της Ελλάδας, και έτσι να μας πείτε, κοιτάξτε, από ποιες περιοχές?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σαν το Aegean που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Που είναι σταθερή εκδήλωση, ναι, ναι. Είναι κάτι έκτακτο αυτό, και επειδή φέτος είναι τα 80 χρόνια της Vespa και γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση για τα νεορτασμό των 80 χρόνων στη Ρώμη. Πολλοί από τους, δηλαδή είμαστε μια αποστολή περίπου γύρω στους 200 Έλληνες που θα πάμε. Θα είναι, ρε παιδί μου, είναι μετά από 3 εβδομάδες αυτό, οπότε το να κάνουν πολλά έξοδα, δηλαδή υπολογίζουμε γύρω στα 20 με 30 άτομα να έρθουν τώρα, ας πούμε, συν τους δικούς μας που θα κάνουμε. Θα συμμετέχουμε στη Βόλτες και σε όλα αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο, πολύ σημαντικές έτσι πρωτοβουλίες.
1: Τώρα που κλείσαμε τα 15, έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε, και να κάνουμε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
0: Τι θα κάνετε, πείτε μας έτσι λίγο.
1: Της Vespas, δηλαδή, να κάνουμε μια πανελλήνια συνάντηση εδώ στο νησί.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Η οποία πάντα γίνεται τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και το έχουμε σαν στόχο, δηλαδή τώρα, δηλαδή, πριν γιορτάσουμε τα 20 χρόνια, δηλαδή μέσα σε αυτή την πενταετία, να το διοργανώσουμε. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δυνατό, δηλαδή τώρα να φανταστείτε, ας πούμε, ένα μέσος όρος, ας πούμε, συμμετεχόντων στην καλοκαιρινή συνάντηση είναι γύρω στις 400-450 συμμετέχοντες.
0: Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Μάλιστα,
1: ναι, είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή θα είναι κάτι δυνατό, δηλαδή αν τα καταφέρουμε, δηλαδή, και βρούμε τον τρόπο να το φτιάξουμε, θα είναι κάτι ωραίο.
0: Μπράβο, πραγματικά, έτσι να υπάρχει και στήριξη και να συνεχίζετε αυτές τις προσπάθειες. το χρειαζόμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, και ο Δήμος και η περιφέρεια μας βοήθησαν πάλι σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την εκδήλωση και οι χορηγοί μας, ας πούμε, που και αυτοί έβαλαν το λιθαράκι τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Όλα καλά.
0: Ελπίζουμε υπάρχει και ο καιρός να είναι σύμμαχος.
1: Υπάρχει, ας πούμε, από τον κόσμο. Ορίστε.
0: Ελπίζουμε και ο καιρός να είναι σύμμαχος, γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Είναι άστατος, μάλλον ασταθής, όχι άστατος, ασταθής.
1: Ναι,
0: έχουμε ασταθείς. Ελπίζουμε να χτυπήσουμε
1: για
0: ξύλο, όπως λέμε.
1: Για την ώρα δείχνει καλά σημάδια, θα δούμε.
0: Ωραία,
1: ελπίζουμε.
0: Ωραία. Καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε όσοι θα παρευρεθούμε και εκεί.
1: 8.30 και... ώρα ξεκινάει η συναυλία
0: του Πασχάλη.
1: Από τις 8 θα είναι ανοιχτή, είναι το για το Σάββατο.
0: Ωραία,
1: σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε. Ο Πασχάλης είναι μοναδικός.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Τον έχουμε ξαναδεί δηλαδή και σε άλλες εκδηλώσεις πάλι τον έχουμε πετύχει με αντίστοιχες με Βέσπα. Μας έχει τιμήσει. Είναι μοναδικός δηλαδή. Αυτό που κάνει το show είναι απίστευτο.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και
1: να
0: συνεχίζετε έτσι με στήριξη.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Κρόκο. Αυτά από τον πρόεδρο του Vespa Club. Ένα τριήμερο έτσι ωραίων εκδηλώσεων από το Vespa Club με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την δημιουργία του συλλόγου. Σάββατο 30 Μαΐου είπαμε στις 11 ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν με εγγραφές στο χώρο της Λέσχης στο Μαλαγάρι. Στις 12 η ώρα θα γίνει επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου. 1 η ώρα αναχώρηση για μπάνιο στην Ψήλη Άμμο και με ελεύθερο χρόνο. Και στις 8.30 το βράδυ συναυλία με τον Πασχάλη στο προαύριο χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Και την Κυριακή βέβαια 31 Μαΐου θα γίνει μια επίσκεψη και στους Μανολάτες στις 11.30 ώρα. Στην Άμπελο, στους Σταυρινίδες. Μια όμορφη εκδρομή, έτσι, και επίσης μέχρι και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, με αποχαιρετισμό και καφέ στην πόλη της Άμμου, όμορφες εκδηλώσεις, όμορφη περίπατη, με την μεγάλη συναυλία βέβαια του Πασχάλη, όπως είπαμε, 8.30 ώρα, στον προάβλιο χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Κλείνουμε με μια όμορφη έτσι, πολιτιστική και κοινωνική δράση, όπως είπαμε από το Vespa Club. Συζητήσαμε σήμερα για το νέο ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού και τις επιπτώσεις του για την Σάμμο. Ακούσαμε τις θέσεις έτσι και χθες του κυρίου Παλαιοκαστρίτου, του μηχανικού, και του κυρίου Κάβουρα που ασχολείται με το χώρο ταξικό και κάνει τις έρευνες του άνθρωπος. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λένε και αρκεί να μας ακούσουν αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για το χωροταξικό. Να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ μαζί μας και με τα μηνύματά τους και εσάς όλους φυσικά που μας ακούσατε. 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, 8 η ώρα η εκπομπή δική μας εδώ σε επανάληψη, 9 η ώρα το βράδυ ο Κοσμάς Κατραμάτος με την Εύη Βαλή με όλα τα θέματα της Showbiz, 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Ακούτε το επίσημο ελληνικό Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, σε Θέλω Παράφορα, στο νούμερο 30. Και το καινούριο του τραγούδι, που είναι μια ωραία επίθεση, στο 29, βρίσκεται μία θέση πιο πάνω. Και βεβαίως ξανά Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Δεν γίνεται. Εντάξει, όλα γίνονται. Θέλει να υπάρχει, να λέμε το στραβού το δίκαιο. Γιάννης Πλούταρχος στο 27. Μία δεσούλα πιο κάτω, βέβαια, είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια της στο 28. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 και 2 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε τι άλλο, καλέ. Να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Τι έχουμε στο 26. Βρέχει. Αυτό που λέμε πέρα βρέχει και Αναστασία.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
11: Μετά θα πάνε όλα.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
24: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
28: Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
32: 2000 FM. 2000 FM.
33: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM, στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημάνολης. Αλλαγές στην φορολόγηση των ακινήτων μέσω των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το τέλος ακίνητης περιουσίας καταργείται και στη θέση του θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αντικαταστήσει τόσο το ΤΑΠ όσο και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων. Ο συντελεστής του τέλους θα κυμαίνεται από 0,30% έως 0,70% επί της αξίας των ακινήτων, ενώ το ακριβές ύψος της επιβάρυνσης θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Η εισπράξη για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εκφράζονται φόβοι για αυξημένες επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κατοχής ακινήτων παραμένει υψηλό. Για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του νέου μέτρου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παράδειας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο, αλλά και στις ανησυχίες των ιδιοκτητών σχετικά με τον τρόπο προϋπολογισμού και εφαρμογής του νέου τέλους. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με την τελική μορφή των διατάξεων να αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στη Σάμο λόγω του Μπαϊράμι, με την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου να δέχεται σήμερα περίπου 380 επισκέπτες από τα τουρκικά παράλια. Για την εικόνα της αγοράς αλλά και τα προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία εισόδου μίλησε σήμερα στον 2000 ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στις διαδικασίες ελέγχου στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, όμως ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργεί προβλήματα και αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να έχει εξεταστεί είτε η ενίσχυση των υποδομών, είτε κάποια επέκταση του νέου χώρου υποδοχής. Ο κύριος Νικολάηδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της τουρκικής αγοράς για την τοπική οικονομία, λέγοντας πως δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει, να είναι καλά η τουρκική αγορά που κρατά ζωντανό το νησί, εκτιμώντας ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70 με 80% της αγοράς βασίζεται στους επισκέπτες από την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση του Μαΐου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα είναι παρόμοια με την περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο Πυθαγόριο, ενώ αναφερόμενος τέλος στους πρόσφατους βανδαλισμούς σε παραλία του Πυθαγόριου έκανε λόγο για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό. Από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο της Σάμου ιατρός δερματολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους είτε καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά συνδέοντας τους κωδικούς τάξης ή μέσω της άλλης πλατφόρμας findoctors.gov.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι σε κάθε τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καριστιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη Ιέρη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καριστιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
5: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
3: Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
6: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
3: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
7: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
3: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
1: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
8: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά του.
7: Εννοείται
8: να θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι παιδιά χάσαμε.
7: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
8: Εννοείται,
7: σωστά.
8: Όλοι
7: αυτό
8: θέλουμε.
7: Αυτό
8: εννοείται.
7: Θέλετε. Ναι. Ναι.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του Πασόκ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως, για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Το Πασόκ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπός του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για τη θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαρλάου Τρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητείων. Ότι έχει κάνει ήδη δύο θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί με βάση και τις θέσεις που έχει το Πασόκ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του. Στο συνέδριο δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν τον κύριο Μάτζιο στον κύριο Ξύδωνα στο σταθμό μας υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Βεϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς μεταρρύθμιση που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα όχι μόνο από τον κ. Μερημάγου του χρειάζεται διαφωνούν ότι με την επιλογή αυτή το Πασόκ κάνει και ντρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια και από εδώ και πέρα λένε θα είναι έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε εν δυνάμει κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση, αρκετά υψηλούς τόνους. Απλώς το ερώτημα είναι, και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως παίρνει το Πασόκ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα τη θητεία του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κ. Καμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το Πασόκ και ψήφισε παρόν στην παραμονή Στουρνάρα.
10: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του Πασόκ.
2: Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
6: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 συνέδριο, σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιο μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Μάτζου στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Omega News.
11: Αυτή η απόφαση ρίδεται σε αρχές και αξίες. Το χώρος του κέντρου, αν θέλουμε να τον ορίσουμε ως τέτοιο, κέντρο-κέντρο-αριστερά, ο χώρος ο προνομιακός, όπως είπατε σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει σεβασμό και αξιώνει σεβασμό σε αρχές. Όταν ένα κόμμα, όπως εμείς, έχουμε θέσει αρχές για την ανανέωση, για τη μη παραμονή, τη μακρόχρονη παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις επί πολλά έτη, δεν μπορούμε να παραβούμε αυτές τις αρχές μας, ούτε για την περίπτωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο συνέδριό μας, πρόσφατα, περάσαμε απόφαση στο καταστατικό μας για τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τα αιρετά μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες τις θέσεις δημόσιες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα απότατο όριο, ανώτατο όριο θητιών, ώστε να υπάρχει ανανέωση.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα που αφορούν πάλι κόσμο. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
12: Καλησπέρα και πάλι, για να πούμε αυτά τα μέτρα πράγματα, γιατί είναι πολύ χρηστικά και σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα τα αναλύσουμε φυσικά πολύ περισσότερο όταν τα δούμε και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, τοποθετήσει του Υπουργού είναι να τα στοιχειολογήσουμε τέσσερα πράγματα. Ναι. Το ένα είναι παράταση της επιδότησης του δίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι ο Πρωθυπουργός για παρέμβαση. Προβλέπεται να κρατήσει το πετρέλαιο κίνηση φθηνότερο κατά 30 λεπτά. Σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Άρα, Α λοιπόν είναι η παράταση επιδότηση στο δίζελ πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή. Β είναι η καταβολή στα τέλη Ιουνίου τη επάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 105 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ειδική αίτηση και με βάση πολύ δευρυμένα συντοματικά κριτήρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και το στοιχείο ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών τη επικράτεια. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με το νομοσχέδιο τη Νίκη Περαμέα, τραμμόδο του Υπουργού Εργασία για την ίση αμοιβή, για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι καταχειρώνεται σταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Στο εξής

0: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Βέλγιο. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο και υπάρχουν και νεκροί πέρα από τους πολλούς τραυματίες. Το δυστύχημα συγκεκριμένα έγινε στην Buchenhout, αν το λέω σωστά. Είναι μια ολλανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου, περίπου 15 μίλια βόρεια των Βρυξελών. Ναι. Τη στιγμή του δυστυχήματος, στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, ενώ το σχολικό λεωφορείο είχε 9. Τώρα, πώς έγινε το δυστύχημα? Οι συνθήκες του τροχείου ακόμα διερευνώνται φυσικά, αλλά μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε.
3: 2000 FM.
2: Ωστόσο, οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μάλιστα τα φανάρια ήταν κόκκινα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
1: Και έχουμε νεκρούς.
2: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, δύο μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό. Ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με τους τραυματίες. Και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις. Έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό, από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά δύο εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από μη επανδρομένα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα. Φυσικά, όπως είπες και εσύ, πάντοτε αναχαιτίζονται. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά, θα πω εγώ, προεκλογική, ναι, αλλά και σίγουρα προκλητική.
1: Και ένταση, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα παρατήρια?
5: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα παρατήρια καυσίμων.
1: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
5: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική.
1: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, είναι

0: Πέφτουν οι τιμές. Αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
1: Έρχεται με καθυστέρηση.
0: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
1: Όταν υπάρχουν αυξήσεις.
0: Ναι. Ναι. Εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
1: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των βρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έρη, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι το Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και από το αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
0: Τώρα, Μάριε, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
1: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς τους προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.
0: Έτσι είναι, όπως τα λες, Μάριε, ασφιχτιούν οι προμηθευτές και να πούμε ότι την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη, τώρα αντίστροφα, εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες είναι τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ένα κύκλο. Όταν το δημόσιο δεν αποδίδει όσα οφείλει στους ιδιώτες και στους προμηθευτές, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Αυτό μετά έρχεται και έτσι συμπληρώνεται με χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις εφορίες κτλ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια. Ναι, πες μου, Μαρία.
1: Πάντως, Έρη, η αγορά περιμένει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ναι. Η οποία θα έρθει προς το τέλος Ιουνίου, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
0: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
1: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνές αρχές. Οι υποθέσεις, Έρη, που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας θα προωθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.754, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, ναι. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοοίδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
2: Ήταν σαφές κιόλας, γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο. Ναι. Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες, οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα, πέρα από αυτή την επιχείρηση, να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονη διεργασία.
0: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
2: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία, και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους. Ναι. Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Νηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς. Ναι. Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
0: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
3: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
4: Εγώ δεν τους είχα ακούσει. Mm. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
0: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
2: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρη. Ήταν γύρω στις 11 και 20 όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18 ετών, προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
0: Ναι.
2: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δόστρωμα, τον πρόφτασαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι, μεικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18χρονος είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ναι. Δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηρικών περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κοστίζει 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
5: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας, δηλαδή.
0: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
5: Και είναι και χρήσιμο στους, απαραίτητο στους γιατρούς.
0: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
5: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
0: ναι.
5: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα βεγόντων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία, ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο, mm-hmm. γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το είχε αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
0: Mm-hmm.
5: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
0: mm-hmm.
5: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απλώς ότι πράγματι εκλάπει το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
0: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
5: ναι,
0: στο μεταξύ,
5: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
0: ίδιος
5: να πάρει τηλέφωνο,
0: ναι,
5: και, να...
0: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
5: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
0: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση. Γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες.
5: Τι να το κάνεις εσύ.
0: Έτσι, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα. Άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
5: Και
0: πάμε τώρα να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα σε
5: σχέση? Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρηνία Καπιδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
0: ναι,
5: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
0: Μάλιστα.
5: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
0: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό? Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση?
5: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
5: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
0: Mm-hmm.
5: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο fast foodάδικο και...
0: Μάλιστα. Σωστά.
5: Χτυπάγε τα hamburgers.
0: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
5: Μεσογειακή διατροφή.
0: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό. Και φαγητό.
5: Πατατάκια, σοκολάτες.
0: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ.
5: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
5: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών.
0: Ναι.
5: Και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη από τα αθλητικά. Έχουμε πολλές αθλητικές ειδήσεις, κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός για τη μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Άκτορ από το Super Cup της επόμενης σεζόν δηλαδή. Εν τέλει δεν βρήκε αντίκρισμα η προσφυγή που έκανε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Το μόνο που εκκρεμεί για τους πράσινους είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά το τρόπαιο την νέα σεζόν, που είναι και το πρώτο για το οποίο αγωνίζονται οι ομάδες κάθε φορά που ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις αγόριες διοργανώσεις. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ.
0: Ναι.
6: Και να πάμε.
0: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της
6: Μακαρή.
0: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.
6: Πολύ σωστά. Είναι σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Καρός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λίντα Νόσκοβα, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μπροστά στα σετ με 1-0 και αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ, όπου έχει περάσει μπροστά με 1-0 στα game και γίνεται μεγάλη μάχη. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο. Μακάρι να έχουμε ιδανικό ξεκίνημα και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα μπει και αυτό στη μάχη λίγο αργότερα, μετά τις 3, λίγο δηλαδή, απέναντι στον Γάλλο, τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, ο οποίος είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα, μιας και είπαμε λίγο τα αγωνιστικά μας που είναι σε εξέλιξη, είχαμε μία είδηση πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπρακού Μπατιό, σύμφωνα πάντα με ιταλικό δημοσίευμα.
0: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μιλάς τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι, για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Είναι ο γκάρ της Βαλένθια, κόντρα στην οποία έπαιξε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, να υπενθυμίσουμε, στα play-offs της EuroLeague. Ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχωρίσει οι πράσινοι για την ενίσχυση στην περιφέρεια. καλά νούμερα έχει τη φετινή χρονιά στην EuroLeague με μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist. Μάλιστα είχε τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με την παρουσία του στο πέμπτο αγώνα της σειράς στο playoffs της EuroLeague. Δεν είναι μόνο ο Μοτέρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ξεχώρισε από την ισπανική ομάδα.
0: Αυτό τώρα είναι ένα δημοσίευμα, ιταλικό δημοσίευμα,
6: ναι,
0: που,
6: ναι, ναι,
0: που τον
6: ναι.
0: φέρνει πιο κοντά. Ο Μπαντιό από πού είναι?
6: Ο Μπαντιό πρέπει να είναι έρη. Μισό λεπτό να το τσεκάρω.
0: Γαλλός.
6: Εμένα για Γάλλος μου κάνει.
0: Και εμένα.
6: Είναι Σενεγαλέζος.
0: Α, Σενεγαλέζος.
6: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
6: Είναι Σενεγαλέζος, ναι, είναι. Όντως είναι. Έχει βάλει ώρα αποδέσμευση 1,5 εκατομμύριο ευρώ, βέβαια, η Βαλένθια. Γιατί πριν ξεκινήσει τα πλέον στις Euroleague, επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Λες και ήξερε ότι θα κάνει, δεν συμφανίζει. Ναι. Και ότι προφανώς θα μαζευτούν έτσι μυστήρες για την περίπτωση του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, από εδώ και στο εξής έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με τα γραφικά.
0: Έχουμε πολλά με τα γραφικά. Και μιας και μιλάμε για μεταγραφικά, έχουμε τώρα ο Γιακούμπ Νίστρουπ, για πες μας λίγο γι' αυτό.
6: Ναι, επί της ουσίας αυτό που απομένει έρη είναι λεπτομέρειες για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουπ. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα ο 38χρονος προπονητής από τη Δανία, ο οποίος αποτελέστηκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτης στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα σήμερα εμείς έχουμε και ένα δημοσίευμα από τη Δανία, το οποίο αποκαλύπτει έτσι και τους όρους του συμβολαίου του. Δηλαδή το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του Νίστρουπ θα φτάνει το 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα βάλει την υπογραφή του για 2 χρόνια σε συμβόλαιο με οψιόν συν 1 χρόνο. Το μόνο που απομένει επί της ουσίας είναι να πέσουν και επίσημα υπογραφές και να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε full μεταγραφικό.
6: Ναι, από εδώ και στο εξής έχουμε πολλά μεταγραφικά. Εντάξει, ήδη νομίζω και στη Super League κάθε μέρα συνδέονται ομάδες με παίκτες. Πριν από λίγο επίσης είχαμε ένα δημοσίευμα και από τη Μάλτα και από τη Μόντασπορτ που αφορά τον ΠΑΟΚ και δεν αφορά παίκτη, αφορά προπονητή.
0: Μην απομακρύνεις από το τηλέφωνο μόνο, Σοφία, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
6: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε.
6: Ωραία. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που δεν είχαμε κάποιο δημοσίευμα για παίκτη αλλά για προπονητή, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα και της Μόντα Σπορτ υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά,
0: μάλιστα,
6: κατά καιρούς βγαίνουν δημοσιεύματα που αφορούν έτσι προπονητές και μάλιστα η Motorsport αναφέρει ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτς ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Έρχονται 34, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη είμαστε στους 30 βαθμούς σήμερα, μια πολύ ζεστή μέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο δελτίο μας. Τι προβλέπετε να γίνει τις επόμενες ημέρες? Θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος?
7: Θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Βέβαια δεν θα δούμε αυτό τον ακραίο καύσωνα που έχει η Δυτική Ευρώπη που βιώνει πραγματικά ένα...
0: Σε αυτό τώρα που αναφέρεστε, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει έτσι, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που σε αρκετές περιοχές, εκεί στο Λονδίνο, στα προάστια του Λονδίνου, έχει χτυπήσει ακόμα και 33-34 βαθμούς, κάτι πρωτόγνωρο για τις περιοχές αυτές.
7: Έσπασε ρεκόρ η Αγγλία, ρεκόρ Μαΐου και Ιούνιου. Ναι. 35, ακόμη και 35 βαθμούς, 34,8 στην πραγματικότητα. Είναι πρωτοφανείς αυτές οι θερμοκρασίες.
0: Και αυτοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαϊωάννου, και τι σημαίνει κλιματιστικό, να τα λέμε αυτά.
7: Προφανώς, γιατί αυτοί δεν
0: είναι αλλιώς συνηθισμένοι.
7: Δεν είναι συνηθισμένοι στα τριαντάρια η Αγγλία. Είναι σπάνια τριαντάρια, πόσο μάλλον 35 βαθμοί που έφτασε η θερμοκρασία, ακόμη και για το καλοκαίρι εννοώ, όχι απλά για Μάιο.
0: Αυτό τώρα το κύμα καύσωνα. Καύσωνα, αν το πει κάποιος καύσωνα, για τις χώρες αυτές. Αυτό είναι το κύμα που έρχεται προς τα εδώ, προς την Ελλάδα και θα φέρει ζέστη.
7: Ουσιαστικά θα μας επηρεάσει σε πολύ μικρότερο βαθμό, ναι, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή, εδώ η θερμοκρασία που θα δούμε, πρώτον θα κορυφωθεί η ζέστη την Πέμπτη στην πραγματικότητα, θα ανέβει λίγο ακόμα αύριο, θα φτάσει 33, την Πέμπτη μέχρι περίπου και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια, θα έχει και αστάθεια την Πέμπτη, δηλαδή θα δούμε και κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Αλλά την Πέμπτη θα είναι να κορυφώνεται αυτή η ζέστη. Θα πέσει λίγο την Παρασκευή το Σάββατο, λίγο όμως, 2 βαθμούς περίπου, για να ξανανεύει από την Κυριακή η θερμοκρασία γενικότερα. Χωρίς ιδιαίτερες μπόρες και καταιγίδες, δηλαδή η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ισχύει αυτό.
0: Ναι.
7: Η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και κυρίως γύρω από τα βουνά, γύρω από τα ορεινά θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Άρα σε γενικότερη κατάσταση θα είναι έθριος ο καιρός για το τρίμερο.
7: Ακριβώς, θα είναι καλός ο καιρός για το τρίμερο, χωρίς προβλήματα και οι θαλάσσιες επικοινωνίες. Δηλαδή μέχρι τα 5 μέχρι του φόρτο Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα πέφτουν λίγο ακόμα περισσότερο οι άνεμοι. Οπότε γενικά το τρίμηνο θα είναι καλός καιρός.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία και για την πρόγνωση του καιρού. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετρολόγος από το Action. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
1: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια» στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75...
2: 2000 FM.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηγαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
18: Energizers Σάμμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίπος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
24: Στέφανε!
25: Ναι!
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε!
24: Όχι!
25: Στο άλλο τάδε!
24: Μπα, όχι!
25: Πού θα πας!
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν!
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
27: Το να το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και είπε, τι θα έλεγε στο παιδί της η γογόμαστρο Κώστα, φτιάχνει ένα κείμενο το AI, το κάνει, αλλά είχα από κάτω χαμούλης, τι ωραία που τα λες, τι υπέροχο κείμενο, μίλησε στην καρδιά μου. Μίλησε στην καρδιά μου.
0: Σε βλέπω σήμερα, είσαι. Λέει ότι έχει πολλές παρεξηγήσεις σήμερα, ε.
27: Προ το παρόν το έχω πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
27: Ναι, δεν έχω παρεξηγηθεί με κανέναν. Βέβαια, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Οπότε
0: αυτό... Τι να τσακωθείς με τον εαυτό σου.
27: Οπότε.
0: Φαντάζεσαι το ύψιστο να είναι να τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Να κάθεσαι πίσω από το, απάνω από τον καθρέφτη και να λες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε, να μην κάνεις ένα μπότοξ στα μούτρα σου να φτιάξεις.
27: Καλά, εντάξει, ρε, παιδί μου. Εγώ τσακώνομαι με τον εαυτό μου. Συνδιαλέγομαι με τον εαυτό μου. Μία του λέω μπράβο, ότι ωραία, και μία του λέω ότι τα έκανες. Αυτά. Και πρέπει να το διορθώσεις.
0: Αυτά τα λες φωναχτά, ή.
27: Όχι, από μέσα μου, ρε, παιδί μου, σκέφτομαι.
0: Όχι,
27: εσύ δεν σκέφτεσαι από τον εαυτό σου τι έχεις κάνει,
0: εντάξει,
27: και τι δεν έχεις
0: κάνει. Κάνουμε όλοι τον αποκλεισμό μας.
27: Αυτό.
0: Ναι.
27: Και μία τον επιβραβεύω, μία λέω ότι είναι αυτά που κάνεις. Δεν είναι πάντα όλα τέλεια.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, παιδιά, να σας πω ότι έχω πάθει. Έχει μπει η αντιλιακή κρέμα με χρώμα στα μάτια μου. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τσούζι, το έχεις πάθει?
27: Πάρα πολλές φορές, και το πάθαινα και με μια συγκεκριμένη μάρκα.
0: Ναι.
27: Που ήταν πάρα πολύ καλή αντιλιακή και πάρα πολύ καλό το make-up, αλλά έμπαινε. Την έπαιρνα και από φαρμακείο συγκεκριμένα και έμπαινε όλο το υγρό στο μάτι μου.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Η shortlist των βιβλίων, των βραβείων βιβλίου Public, η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέκδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα σε 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Παιδιά, είναι εξαιρετική διαδικασία. Γιατί να μην πάρουμε εμείς την κριτική στα χέρια μας, ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψηφίστε στο publicawards.gr. Επίσης, να πούμε ότι για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50 είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάστε την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Παιδιά, ωραία κρέμα αυτή και δεν τζούζει. Λοιπόν, Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, χωρίς υνόπνευμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για κάθε καθημερινή προστασία και ομορφιά.
27: Στις Μπαχάμες έγινε ο γάμος του Donald Trump Jr. με την Μπετίνα.
0: Μπετίνα.
27: Μπετίνα, είχα μια δασκάλα που μου έκανε γερμανικά.
0: Εγώ, Μπετίνα, ήξερα μια μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνας.
27: Μπράβο!
0: Που είχε πολύ πάρα
27: γνωστή,
0: πολύ ωραία.
27: Πολύ γνωστή. Ψώνιζε και η μαμά μου με τη θεία μου από εκεί.
0: Βεβαίως.
27: Ήτανε η Μπετίνα, ήτανε. Κι άλλη μία ήτανε. Αχ.
0: Στο κέντρο ήταν.
27: Ναι, ναι, και άλλη μία. Και άλλη μία που ήταν πάλι. Και άλλη μία που ήταν πάλι. Όπως λέμε Λουκία. Και άλλη μία που ήταν πάλι όνομα. Όπως λέμε Μπετίνα.
0: Όχι Λουίζα.
27: Λουίζα!
0: Η Λουίζα υπάρχει.
27: Ναι.
0: Η Μπετίνα δεν ξέρω αν υπάρχει.
27: Δεν ξέρω. Μπετίνα και Λουίζα.
0: Ναι.
27: Ναι.
0: Είχαν βγάλει γυναικεία ονόματα.
27: Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν σημαντικό να βγάλεις το όνομά σου. Εντάξει, άμα σε λέγανε Μπετίνα και Λουίζα και Λουκία, εντάξει. Άμα σε λέγανε Αφροξυλάνθη, δεν ξέρω αν θα το βγάζεις.
0: Θα το έκανες λίγο πιο καλύτερα.
27: Μπράβο, πηγαίνανε στην Μπετίνα, παιδιά. Εντάξει, ήταν και άλλα ρούχα τότε, βέβαια.
0: Εδώ έτσι. Ξέρω μια κυρία που πίνει πάρα πολύ ginger και ο άντρας τη φοράζει gingerella.
27: Μ' αρέσει αυτό όμως, είναι τρυφερό.
0: Gingerella.
27: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει με τρυφερότητα, δεν είναι κακό.
0: Ναι.
27: Λοιπόν, παντρεύτηκε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ με την Μπετινούλα, λοιπόν.
0: Μπετινούλα.
27: Με την Μπετίνα, 40 νοματέοι μόνο οι καλεσμένοι. Γιατί τόσο αυτό, για να μην φανεί. Τσιγκουνέρος ή να μην προκαλούν και φανταστικά
0: για
27: ντομάτα.
0: Να μην προκαλούν, γιατί έχει πόλεμο τώρα.
27: Αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν, λέει.
0: Ναι, γιατί είπε ότι δεν μπορώ να πάω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
27: Ναι, δεν μπορώ, λέει. Το κάνει και post. Στο.
0: Πού παντρευτήκαν, είπαμε.
27: Στο
0: Δομινικό. Δομινικιανή Δημοκρατία.
27: Στο Μπαχάμες. Σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες.
0: Δικό τους το νησάκι.
27: Λέει ιδιωτικό, δεν ξέρω αν είναι δικό τους ή αν οι άλλοι τους το δώσανε για να κάνουν το γάμο τους.
0: Τα πια.
27: Παραλίγο να πω άλλο πράγμα. Λοιπόν, είχε εξεταστεί, λέει, να γίνει η πραγματοποίηση της τελετής. Στην αρχή, λέει, λέγανε να γίνει η πραγματοποίηση της τελετής στο Λευκό Οίκο. Άρα το ζευγάρι είπε, παιδιά, τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα τέτοια, να προκαλούμε. Άσε πάμε, λέει, σε ένα νησάκι, μόνοι μας κέρμοι, μάλλον 40 εκεί πολύ κοντινούς, να κάνουμε το γάμο, να τελειώνουμε.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Leyen εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατά.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.

0: προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι?
1: Όχι.
0: Σου έχω... Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα?
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με ποια?
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κομπέδαλος.
1: Είμαι τους χωρίς φτερά, χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας, πας, πας.
1: Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το pass, πώς το παίρνεις και pass?
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα παίρνεις, παίρνεις το pass. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, pass το one way.
1: Δεν είναι
0: γιατί
1: one
0: έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one
0: και
1: way.
0: Και να στέλνει. Για... Θα ρίξω λάθος.
1: Δεν είναι,
0: για να σε
1: δεν είναι one way. Είναι, εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο? Πήγαινε.
1: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα?
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή
0: οτοστόπ. Οτοστόπ. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν οι σαν τρελοί. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, πω, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγώνα τα καπελάκια.
0: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά, μωρέ. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά να μου πάρει. Ήθελε η μάνα να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παιδί, το κόβεις το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω, με καλαθάκι και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα οι κορδέλες?
1: Να έχει και κορδέλες.
0: Λοϊδιά.
1: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές, που έχεις το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες. Και λέει, το χάλασε. Λέω, το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω, τώρα ναι,
0: εσύ
1: είναι ποδήλατο.
0: Να πάρεις μια...
1: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιτι.
1: Όχι, ρε,
0: δεν σ' άρεσε γκράφιτι. Έλα.
1: Όχι, όχι.
0: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μπορεί δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιτι.
1: Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριόμουν.
0: Ωραίο γκράφιτι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του?
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του?
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτός βέβαια είναι καλλιτέχνης, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό? Στην άδεια τι γράφει?
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα?
1: Βάζει
0: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκια.
1: Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει?
1: Λοιπόν, τώρα που είπε αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζει με το κινητό?
0: Ναι.
1: Έχει μία μπλούζα, λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και βάζει αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζει τα μαγαζιά
1: και το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μια λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνεις έτσι με το κινητό, άμα κάνεις, και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα?
1: Ναι. Τι θέλω, θα την πάρω.
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ.
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ, πινταγιούρ.
1: Τις μούτερ σακιάδες θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια
0: σου.
1: Όχι. Οι σακιάδες του 50 και του 60 τώρα. Τον 8 δεν ήταν ευγενικές.
0: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως, να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, τι κάνετε και θα πεις
0: τι να το...
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουμε.
1: Ναι, τα εξουσία των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν τους βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο, με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια να ρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν γαργαντούα στον τελευταίο καιρό.
1: Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
0: όχι. Όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping, εντάξει, μωρ, σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει?
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πας στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πας και το πιάνεις το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλάς μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω εδώ καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά, να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πας σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς, παίχτη η άλλη από πίσω και λέει: να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας. Και διαλέγεις, ξέρεις, τερπετική, είσαι με τις κρεμάς τρεψέτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια. Και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνεις. Μετά βγαίνεις να δεις πώς είσαι και έχουν βγει και όλες

0: ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη παρορραμική θέα της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ας πούμε επίσης, παραμένουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρόκειται να αντικαθάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάση στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου στο Vodafone.gr/business.

0: Εννοείς, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
1: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
0: Ναι.
1: Έχεις
0: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
1: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, θα κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε βρε, η άτιμη.
0: Τι ανέβασε.
1: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω το πιο γλυκό προσωπάκι.
0: Για τον Αντρούλη, τι.
1: Ναι.
0: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
1: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
0: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
1: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Ανά Μαρία. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: και αυτή
0: ναι,
1: πολύ όμορφη.
0: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου το στην υγειά μας.
1: Oh,
0: με οικοδέσποινα πια. Πια νομίζεις, πια.
1: Πια.
0: Τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Έλα, γαμός έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
0: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
1: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζητήσει ειδικά στην επαρχία και τι ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
0: Καληνύχτα και καλή βράδια.
1: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και βγει να βγάζει ο κόσμος από
0: με
1: κάτω.
0: Με τα super mini.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τις λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
1: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
0: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν
1: είναι,
0: υπάρχει μία.
1: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα για μία οικονομία. Είναι πολύ πιο φθηνά.
0: Συγγνώμη. Και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, Μανδό.
1: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
0: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτά
1: εντάξει,
0: τα μπουκάλια.
1: Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω.
0: Που λέει. Κάνει έναν ήχο έτσι.
1: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμω με συγχωρείτε. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα γροκτήματα ρόζα.
1: Ο Πεκεπέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
0: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
1: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτή οι εκπομπέ, όχι την κουρομιλά, τι βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές, και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα επικεντράζουν αυτοί στην τάβλα. Δίσταξα.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
1: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι ηλικιωμένη.
1: Έκανε καλά νούμερο του
0: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
1: Εντάξει, στην Παπαδόπουλου έκανε νούμερα. Δεν ξέρω το τελευταίο αν έκανε με τον.
0: Με ποιον?
1: Με τον Κουβαρά νομίζω. Δεν ξέρω αν έκανε.
0: Κάτι έκανε.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, το παρακολούθησα. Ξέρω ότι του Παπαδόπουλου έκανε πάντως νούμερα. Λοιπόν, θα σα δείξω την Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον. Είμαι με τον Κωνσταντάρα, τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
0: τι εκπομπή κάνουνε, η δισογραφική.
1: Η φωτέγγυμα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορου για να με αστυνομία αυτά.
0: Και μετά έχει και κουτσοπολικιά.
1: Όπου φωνικό, όπου.
0: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
1: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Γιατί
0: δεν είναι
1: στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τσεφέτα από τα χαστούκια.
0: Ναι, και πρωί τώρα.
1: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν και μια συνέντευξη στο τέλος κάποιων προσώπων και λοιπά. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις και λοιπά με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή και ευρώ σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές Public ή στο public.gr. Επίσης να σας πούμε ότι Έχω πολύ ωραία νέα σε σχέση με την ομορφιά. Για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από τον ήλιο, έχουμε το Sunkers Shield Cover BB Compact 50+. Είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση του εμπλουτισμένη με νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει τις αντιπαθέστατες ρητίδες και τα σημαδάκια. Γίνεται η επιδερμίδα ματ με φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Χωρίς υνόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sunker Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Κοίτα εδώ πέρα η Μπέτη Μαγκύρα και τα ποθήνε ντυμέα.
1: Είναι 70's.
0: Αυτό είναι.
1: Κακό 70's, αλλά είναι
0: 70's. Έλα, με ζαλίζει ο μέσα.
1: Και σε είναι ωραία. Εντάξει, και αυτή μια κακή στιγμή, μωρέ μου. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα τη και τη μεθερούλα. Mm. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου τη, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία. Η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δείχνει λίγο. Δεν περνά πολύ καλά. Αχα. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι. Όντως.
0: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε και στα τρελά μας τα κέφια όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Κοιτάς, δηλαδή διαβάζεις την επικαιρότητα και είναι όλα, απλά δεν διαβάζεις κάτι κάνω να πεις. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
0: Είμαστε όλοι.
1: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω, ένα αστείο μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά, παιδιά, είναι.
1: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
0: Views μιλάμε απίστευτα.
1: Γιατί γελάς, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, σε τραγούδι. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
9: Απλά και ανθρώπινα.
8: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, ηκετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
16: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ο Έκτορας κλιπαρούσε για το σώμα του... όχι, ο Αγαμέμνονας κλιπαρούσε για το σώμα του Έκτορα. Τι λέει η διαφήμιση? Κατάλαβες τώρα.
21: Τι?
20: Τι σκέφτεσαι? Πού πας καραβάκι, μια λουθάκι με τέτοιο καιρό?
21: Ναι, για τον πόλεμο της Τρίας. Πού ήταν διαφήμιση ήταν αυτό, δεν το είδα.
20: Ναι, όχι, ήταν στο ραδιόφωνο.
21: Ναι, στην Τρία. Λοιπόν, η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
20: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
21: Δεν κατάλαβες.
20: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ?
21: Θα σ' αρέσει.
20: Γιατί θα μ' αρέσει?
21: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζεσαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει... Και σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
20: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω.
21: Εγώ
20: να μιλήσω μαζί. Είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λέει τα δικά του. Και βασικά παίρνω το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
21: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
20: Γιατί
21: βαριέσαι,
20: για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
21: δεν είναι
20: απόλαυση.
21: Είναι απόλαυση, όχι.
20: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου.
21: Θα μου κάνει και
20: να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πε μου τα νέα σου.
21: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλί και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένεται πολύ το μαλλί.
20: Εντάξει τώρα.
21: Λες και είναι βουρτσάκι.
20: Έχεις πέσει πιο κουλές κομμόντρες, εντάξει.
21: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κοστίζει 60 yuan. Που σε ευρώ είναι. Το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
20: Α, κατάλαβα.
21: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
20: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
21: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και στη μέση και με σταθερό αποτέλεσμα.
20: Και με τη βαφή.
21: Όχι βαφή.
20: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα?
21: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
20: Σε αυτόματο μηχάνημα.
21: Θα του ρίχνεις κέρματα, ξέρω εγώ.
20: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει? Και πώς θα σε λούσει?
21: Τι εννοείς?
20: Θα πας λουσμένη από το σπίτι?
21: Φαντάζομαι πως δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
20: Χειμωνιάτικα δηλαδή, θα πας λουσμένη από το σπίτι.
21: Μα δεν είμαι στο δρόμο, καλέ.
20: Ωραία, δεν θα βγεις. Πώς θα βγεις λουσμένη έξω?
21: Θα πάω λουσμένη και θα με λούσει αυτός.
20: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
21: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
20: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
21: Τι λες καλέ?
20: Τι λες καλέ?
21: Λογικά. Θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
20: Ναι.
21: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό και θα μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
20: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
21: Τον είχα με τον αφήνω.
20: Α, εντάξει, εσύ.
21: Αυτά στην Κίνα.
20: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
21: Όχι, βέβαια.
20: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
21: Τι εννοείς?
20: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι,
21: ναι.
20: Και θα σε κουρεύει.
21: Ναι, αλλά θα
20: και
21: κάνει
20: να
21: μπαμπά.
20: Από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλα αυτό.
21: Δίνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλω.
20: Γιατί έχει ψαλιδάκια, έτσι.
21: Ναι, ψαλιδάκια.
20: Γύρω-γύρω.
21: Ναι.
20: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το λαρίκι.
21: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί, δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουνε λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
20: έλα
21: είναι.
20: Παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
21: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
20: Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
21: Θα μας αρώνει.
20: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
21: Γιατί, παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου. Σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
20: Ε, ναι, ό,τι είναι τσιμόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε, σου λέω, σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
21: Να σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσεις τις αρέσει.
20: Ναι.
21: Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να άρχισε να συνέρχεσαι.
20: Και πες ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλεις. Θα να κλωτσά το μηχάνημα.
21: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ. Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
20: Ναι.
21: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
20: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
21: Ή δεν είπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
20: Ναι.
21: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πως είσαι πριν και μετά.
20: Αυτό φοβάμαι.
21: Και αν,
20: το πριν και το μετά φοβάμαι.
21: Έλα, μωρή, γιατί.
20: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
21: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
20: Δεν μπορώ.
21: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
20: Α,
21: και
20: μεγάλη.
21: Βγήκαν να τη φάνε.
20: Εντάξει.
21: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι γράψαν το παιδί, δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να άει παράταμε.
20: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια.
21: Ναι.
20: Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας ή την κατοικία σας? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές Public ή στα καταστήματα Public. Τέλεια!
21: Λοιπόν, μία influencer λέει, μάλλον ένας influencer, ένας wellness coach, από αυτούς οι οποίοι σου λένε ότι χαλάρωσε, είναι ένα χαλωμένο ρωματισμό κλπ. Πέθανε μετά από detox με δηλητήριο βατράχου.
20: Α, Παναγία μου!
21: Σε μία τελετή που δεν είναι τελετή κάμπο. Πέρα στον πέρα κάμπο.
20: Ναι, πέρα στο πέρα κάμπο, πάρ' τον κάτω.
21: Λοιπόν, αυτός έκανε μία τελετή αμφιλεγόμενη με δηλητηριώδηση κρίσης βατράχου από τον Αμαζόνιο. Έκανε δηλαδή την τελετή καθαρισμού με την ουσία αυτή και λοιπά και έπαθε.
20: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρα.
21: Έπαθε μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος, τοξινιάστηκε εντελώς και μας χαιρέτησε.
20: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Κάνουν ανακαινήσεις, λέει, τα περισσότερα ξενοδοχεία.
3: Υπάρχουν άλλη μια σειρά ξενοδοχεία.
20: Για να δεις πόσο στο ρεπορτάζ είμαι μέσα.
3: Έχουν κλείσει για ανακαίνιση. Είναι ακριβές.
20: Λόγω του ότι δεν είχαν κόσμο.
3: Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά σε πολλά από αυτά δεν γίνονται ανακαινήσεις. Απλά είναι κλειστά για ανακαίνιση. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
20: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργεί μόνο το ισόγειο, που είναι τα δύο εστιατόρια, το λόμπι κτλ. Γενικά.
20: Άρα κλείνεις δωμάτιο ή όχι για να μένεις?
3: Αν θες να πας, προφανώς και θα βρεις. Και θα βρίσκεις σε τιμή, όπως είπε και η Μαρία, σουίτες σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Αλλά δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αφενός και αφετέρου, μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι, δεδομένου ότι αυτές οι αγορές Ιούλιο-Αύγουστο είναι νεκρές λόγω του καιρού και των υψηλών θερμοκρασιών, πιάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και αυτά τα κρυολογήματα γύρω-γύρω, μέχρι τώρα ήταν από το βορρά, από τον πόλεμο επάνω, τώρα είναι τον πόλεμο κάτω, δεν μας αφήνουν να επηρεάσουν σε καμία περίπτωση.
20: Λοιπόν, συζητούσαμε κάτι φίλους χθες και μου έλεγαν ότι το Ντουμπάι, παιδιά, μας δείχνει πώς θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα το Ντουμπάι ήταν ο απόλυτος προορισμός. Δηλαδή, είχαμε COVID, όλος ο κόσμος πήγαινε Ντουμπάι, αν θυμάσαι, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές. Ήθελε να ζήσει χαηλίκια, πήγαινε Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση αγόραζαν σπίτια στο Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση έκαναν επενδύσεις στο Ντουμπάι και επίσης είχαν τα χρήματά τους σε τράπεζες στο Ντουμπάι. Λοιπόν, από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα και σήμερα είναι το Ντουμπάι, αύριο μπορεί να είναι το Λονδίνο, μεθαύριο μπορεί να είναι η Κίνα, λέω.
0: Καλά, αν τα πιάσουμε ένα-ένα και δούμε το impact που είχε ο COVID και απλά ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαν κλείσει τα πάντα. Περάσουμε στο Brexit που ξαφνικά το Λονδίνο έπαψε να είναι η μεγάλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολλά πράγματα μεταφερθήκαν στο Παρίσι, μεταφερθήκαν στο Βερολίνο, μεταφερθήκαν εκεί που μπορείς πιο άνετα να κινηθείς. Δούμε τι σημαίνει αυτή στην Ντουμπάι. Εάν κάτι μαθαίνουμε πλέον που σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι τα είχαμε δει όλα, είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
20: Τίποτα δεν είναι δεδομένο και σταθερό. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι γενικά στις επαγγελματικές ιδέες, στα οικονομικά κλπ. Πρέπει να υπάρχει λεγόμενη διασπορά.
0: Πρέπει να υπάρχει διασπορά και πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη. Καμιά φορά έρχονται στο γραφείο και με ρωτάνε τι να κάνουμε. Πρέπει αυτό που πας να πάρεις στην αγορά.
20: Να πούμε ότι έχει ένα γραφείο στρατηγικής πάνω στον τουρισμό.
0: Τη white labor, ναι.
20: Ναι.
0: Στην οποία στο γραφείο δεν έχετε έρθει. Πρέπει να έρθετε, κυρίες.
20: Είναι πολύ design.
0: Είναι πολύ.
21: Θα έρθουμε. Εγώ νομίζω ότι το κόλπο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε επαγγελματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, είναι προσαρμογή. Μ' άφησε να προσαρμόζεσαι.
0: Αφενός να ξέρεις ποιο είναι το κοινό σου. Δεν μπορούν πλέον. Δηλαδή, κάποτε άνοιγε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και επειδή έγραφε Μύκονο, γέμιζε. Άνοιγε στο κέντρο της Αθήνας και έλεγε Αθήνα και γέμιζε. Αν αυτή τη στιγμή δεν ορίσεις το προϊόν σου με τρόπο τον οποίο να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και αν δεν πας εσύ να βρεις αυτές τις αγορές για να σου δηλώσεις την ύπαρξή σου σε μια εποχή πληροφορίας από Instagram, TikTok, Twitter, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά τα μέσα που βγαίνουν κάθε εβδομάδα καινούργια και τα παρακολουθείς, δεν θα δουλέψεις ποτέ.
21: Ακριβώς.
0: Αν ξέρεις τι φτιάχνεις, για ποιον το φτιάχνεις, πού απευθύνεσαι, έχεις εντοπίσει το κοινό σου και πας εκεί να το κάνεις, να το επικοινωνήσεις για να φέρεις έσοδα, τότε θα πετύχεις. Όχι όπως μέχρι προχθές σε ένα βράδυ.
21: Άρα με κόπο και χρόνο.
20: Βγαίνει ευνοημένη η Ελλάδα από όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση παγκόσμια γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση.
0: Προφανώς.
20: Παρόλα αυτά όμως έχουμε τη σταθερότητα, έχουμε την υποδομή, είμαστε πιο έτοιμοι από άλλες φορές.
0: Κοίτα, το εντυπωσιακό που συμβαίνει με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πλέον ότι όντως όλο αυτό που συζητούσαμε για πολλά χρόνια γίνεται προορισμός όλων των εποχών. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία που ανοίγουν στα βουνά, τα οποία έχουν πληρότητες 12 μήνες. Έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία στα μεγάλα νησιά, δεν θα πω για τα μικρά νησιά, τα οποία έχουν επεκτείνει τη σεζόν. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί πλέον το wellness που όλοι αγαπάμε έχει γίνει βασικό κριτήριο. Όλοι θέλουν την ηρεμία, όλοι θέλουν την ξεκούραση, όλοι θέλουν τις θεραπείες, όλες αυτές που σε κάνουν να αναζωογονείς.
21: Και με την κλιματική αλλαγή έχει πάει.
0: Μπράβο.
21: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Προτιμάει ο κόσμος να μην ζεσταίνεται, να μην σκάει από τη ζέστη.
0: Σωστά. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για κάποιες επιχειρήσεις που το έχουν σκεφτεί και το έχουν προβλέψει να λειτουργήσουν περισσότερους μήνες. Τώρα, στα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Σαντορίνη, όπως η Πάρος, διαβάζουμε όλοι τι συμβαίνει, κάνουν και αυτοί τα κύματα. Τους κάνουν τους κύκλους τους. Δεν είναι η καλύτερη εποχή για αυτά τα νησιά. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι δεν ήταν τα καλύτερα καλοκαίρια που έχουν περάσει. Βέβαια, υπάρχουν μικρά βήματα τα οποία τα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, φέτος περιμένουμε όλοι με αγωνία το καινούργιο Four Seasons στη Μύκονο. Η είδηση του ανοίγματος αυτού του ξενοδοχείου στη Μύκονο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Τα γυρίσματα της Emily in Paris που είναι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο είναι μια τεράστια διαφήμιση που σίγουρα θα συμβάλλει στο να ξαναδούμε το νησί αυτό στις σωστές οθόνες από τους σωστούς ανθρώπους. Μην πάμε μόνο για τα Σαββατοκύριακα παρεκτροπών και διασκέδασης. Και μιλώντας για την Emily in Paris, να πούμε και αυτό που ζήτησαμε πριν έξω, ότι γυρνώντας τώρα από τις Κάνες, όπου είχα βρεθεί παρέα με κάποιους συνεργάτες, η δύναμη που έχει ο κινηματογράφος, η δύναμη που έχουν αυτά τα γυρίσματα, η δύναμη που έχει αυτή η εικόνα που ταξιδεύει, είναι.
20: Δεν μπορεί να καταγραφεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να καταγραφεί. Φαντάζομαι αυτό ένα επεισόδιο, ας πούμε, ενός σύριαλ ή μία ταινία, θα παίζεται για πολλά χρόνια ξανά και ξανά. Και αυτό το backdrop από πίσω, ο χώρος που γίνουν τα γυρίσματα, είναι μια διαρκής υπενθύμηση του πού έγινε αυτό. Αυτό είναι μια διαφήμιση που έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μαντόλινο του Λόχαγου Κορέλη. Έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μάμα Μία Σποράδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Μπορυβόη, τον Όλαν, με.
21: Εδώ έγινε ένα τους παξούς με τον Παπακαλιάτη.
0: Με τον μαέστρο του Παπακαλιάτη. Όλα αυτά δεν πληρώνονται. όσο πιο και να είναι το κόστος παραγωγής για να γίνει αυτή η ταινία, τα ανταποδοτικά ωφέλη αυτής της εικόνας που ταξιδεύει δεν πληρώνονται. Και συμμετέχοντας πρόσφατα σε κάποια meetings στις Κάνες, στο τελευταίο φεστιβάλ τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν βλέπεις μπροστά σου τα νούμερα και βλέπεις μπροστά σου τους ηθήνοντες να μιλάνε γι' αυτό, είναι σοκαριστικό πόσο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει.
20: Βάλε μια ανωτελεία, πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.
1: Η ώρα είναι 4 και 4.
4: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
22: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
23: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
22: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
23: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
22: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
27: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
29: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ τώρα γύρισες, Παναγιώτη, Σοπιάδη από την Κιανή Ακτή.
7: Καλά, τώρα είμαι σίγουρος ότι από όλα αυτά που τις είπα προηγουμένως, μόνο αυτό κράτησε.
6: Ναι, πραγματικά.
7: Ναι, άστα, έχω κουτσοπολιά. Έχω πολλά κουτσοπολιά.
6: Έλα, πες.
7: Λοιπόν, εκεί πέρα που είμαστε στο κόκκινο χαλί και περπατάμε και είμαστε από εδώ, παπαράτσι από εκεί, παπαράτσι από
6: τι
7: εδώ.
6: Τι φόρεσες?
7: Ένα λευκό ταξίδι, να μπει στο Instagram το δει.
6: Καταρχήν πρέπει να έχει ξαναπάει και κάνει το κόκκινο χαλί.
7: Σε παρακαλώ τώρα, έλεγα να φύγω.
6: Δεν το ξέρα, ρε παιδί μου. Έκανε χαλό.
7: Δεν έκανα εγώ χαλό. Κάτσε, θα σου δείξω το γραφείο στο Instagram, μόλι τελειώσουμε. Εκεί είμαστε μέσα στην καλή χαρά.
6: Έπρεπε να πει Παναγιώτη, Greek καμάκι.
7: Όχι, παιδί μου, του είπα φίλο.
6: Ζήσε το μύθο σου στο Ελλάδα.
7: Είπα, είμαι φίλο τη Μαρία Λεμονιά και εξαφανίστηκαν τα security. Φύγαν όλοι. Άνοιξε το κόκκινο χαλί και βγήκαν οι παπαράτσι. Μόλι είπα Μαρία Λεμονιά, γκαλά μαγκαζίν, να δει τι έγινε.
6: Λοιπόν, για πε την εμπειρία. Λοιπόν,
7: και ανεβαίνω το κόκκινο χαλί, τι να κάνω. Ο άνθρωπο πηγαίνει εκεί πέρα μου, έτσι.
6: Και βλέπω μια κοκαλιάρα μπροστά.
7: Και βλέπω μια τύπησα, η οποία, παιδιά, από τα 50 μέτρα, μόλι κατέβει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί το χαλί να είναι και 100 μέτρα, έλαμπε. Φορούσε ένα κόσμο στο λαιμό μέχρι το στήθος, γεμάτο διαμάντια. Απλά είδα κάτι μέσα στο φως, μέσα στον ήλιο που έλαβε.
6: Απαστράπτουσα.
7: Και καταλαβαίνοντα ότι ξαφνικά χτύπησε στην αγερμός, οπότε καταλαβαίνω ότι κάποια είναι και καθυστερώ να ανέβω τα σκαλιά τώρα για να δω ποια είναι.
6: Έπρεπε να την πάρεις αγκαζέ και να ανέβετε μαζί.
7: Παίζει να μην ζούσα τώρα.
6: Εγκατός εγκαλιά. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης, η άλλη κοκάλο ποια είναι.
7: Και σκάει, παιδιά, τον Ντεμάκι, η Ντεμούλα, η Ντέμι Μουρ, η οποία, εντάξει, μια κούκλα, ένα μαγικό
6: πλάσμα. Τι μια κούκλα τώρα, να άκου, αν ήρθες να μας ρίξεις το ηθικό μας.
7: Όχι, ότι έλαμπε, αλλά... Εντάξει, ήταν πιο σκήνη, δεν έχει.
6: Γιατί είναι τόσο αδύνατη άραγε.
7: Δεν ξέρω εσύ, Έλληνα.
6: Πέρυσι ήταν θεά πέρυσι.
7: Ξέρεις, τη βλέπεις να πλησιάζει.
6: Είναι αδύνατη τόσο.
7: Είναι πανέμορφη, χτενισμένη, μακιγιαρισμένη, κούκλα με τα φορέματά της.
6: Μας έχεις δει εμάς βαμμένες, χτενισμένες με τα φορέματά μας.
7: Δεν έχετε κάνει πάταγο. Και φτάνει κάποια στιγμή και περνάει από δίπλα και λες, οχ, γιατί.
6: Ναι.
7: Δηλαδή όταν τη δεις από κοντά και δεις πόσο σκέλετον, λες, γαμώ το
6: κρίμα. Ποια άλλη είδες ή ποιον άλλον είδες. Έπρεπε να βγάλεις από την τσέπη σου ένα κεφτεδάκι.
7: Και να σου πω μπούκοσε. Να της πω έλα εδώ, σου έχω κεφτεδάκι.
6: Ναι.
7: Βέβαια το πιο ωραίο σημείο ήταν, σας έχω πει 500 φορές ότι με τα ονόματα είμαι τραγικός, είμαι παράδεκτος. Καθόμαστε τέλος πάνω στην τελετή, να ξεκινήσει η τελετή κτλ. Και είχαμε τα ειδικά βραβεία. Όπου βραβεύσανε τον Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος έχει κάνει όλες αυτές τις μαγικές ταινίες κτλ. Και κατεβαίνει ο τύπος ένα cool τυπάκι, πήρε το βραβείο του, τους ευχαρίστησε, ήταν σε μια φάση τώρα, τι θέλω εγώ εδώ πέρα. Και ήταν όλο το σκηνικό wow.
6: Άλλους επώνυμους, παιδί μου, πέρα από την Ντέμι Μουρ, δεν είδες ηθοποιούς, άνδρες, γυναίκες.
8: Δεν θυμάται ονόματα.
7: Δεν θυμάται ονόματα.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, η κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό.
7: Ναι. Η Ελλάδα... Α, ήταν την Τζέιν Φόντα. Το θυμήθηκα τώρα, γιατί ήταν μπροστά μου μια κυρία με γκρίζο μαλλί. Και τη φωτογραφίζανε σαν.
6: Είναι τόσο θεά όσο το βλέπουμε.
7: Είναι το μάρα. Είναι η επιτομή του κουλ. Δεν υπάρχει τύπησα. Γιατί προχωράει αυτή μπροστά τη φωτογραφίζουν, δεν γίνεται χάος. Οπότε μας κατάνε λίγο πιο πίσω να μην μπούμε στην εικόνα. Και κάποια στιγμή που τελειώνει, γυρνάει και μου λέει sorry, but they think I'm beautiful. Βασικά δεν το πεισέμε, το πεισέμε όσο περιμέναμε. Συγγνώμη, αλλά αυτοί νομίζουν ότι είμαι όμορφη, ας πούμε, και ασχολούνται μαζί μου.
0: Σε
7: μια τέτοια φάση. Θεά, θεά, θεά.
0: Σε αυτήν έπρεπε να δώσει ένα χαπάκι τη οπόρωση.
7: Αυτή βασικά πολλά χαπάκια θέλει, αλλά τέλος πάντων η τύπησα είναι τόσο κομπλεξάριστη και τόσο cool που δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, η κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό. Και... η αθηναϊκή ριβιέρα που λέμε εμείς, ναι. Μπορούμε να γίνουμε ποτέ κάτι τέτοιο ή θα γίνουμε κάτι άλλο.
7: Ξέρεις τι σκεφτόμουν εκεί πέρα, ειδικά τη μέρα που έφευγα, ρε παιδί μου. Επειδή έβλεπες, η Λορεάλ είχε πάρει. Όχι, συγγνώμη, λέω εταιρείες, δεν πειράζει. Είχε πάρει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο, το Κάρλτον, ας πούμε, μαγικό ξενοδοχείο, και είχε μέσα τις σουίτες, παρουσίαζε προϊόντα, μπαινόβγαινε κόσμος. Το άλλο ξενοδοχείο παραδείγματο του Μαρτίνες.
0: Δίπλα... το Μαρτίνες, πολύ το αγαπάω.
7: Δίπλα, ναι, event, πράγματα, θάματα, μπαίναμε στα κοκτέιλ, βγαίναμε στις δεξιώσεις, μπαίναμε στα πάρτι. Εμείς, γιατί ρε παιδί μου, δεν έχουμε βρει τόσες διοργανώσεις κάνουμε, γιατί δεν έχουμε πιάσει μία όλοι μαζί ζεστά να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ο ένας θέλει να βγάλει το ματάκι του άλλου.
7: Δηλαδή, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, νύχτας πρεμιέρας στην Αθήνα, δεν ξέρω τι άλλο από εδώ, τι άλλο από εκεί. Κάτι στη Σύρο, κάτι στην Κρήτη, κάτι στην Κέρκυρα. Ένα πράγμα το οποίο
0: να
7: μαζεύει
0: γίνει
7: για 10
0: μέρες.
7: Ναι, για 10 μέρες, ρε παιδί μου. Πόση διαφήμιση ήταν αυτό. Ναι. Το ότι αυτά τα βιντεάκια με αυτό το κόκκινο χαλί και με αυτά τα event και τα party που ήταν, έτρεχε ο κόσμος όλη μέρα.
6: Εντάξει, όμως αυτά μόνο εκεί δεν γίνονται. Σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου γίνονται.
7: Εντάξει.
6: Δηλαδή αυτοί έχουν καταφέρει να είναι εκεί η Μητρόπολη του κινηματογράφου.
7: Οι Κάνες έχουν το φεστιβάλ που ουσιαστικά είναι σημαντικό γιατί γίνονται και μεγάλες αγοροπολισίες των ταινιών.
0: Η Βενετία.
7: Η Βενετία έχει το φεστιβάλ, μόνο φεστιβάλ. Παρουσιάζονται ταινίες.
6: Τέλος.
7: Υπάρχει το Βερολίνο, ξέρω εγώ. Υπάρχει...
6: Το Βερολίνο δεν έχει, δεν είναι καμία σχέση τώρα. Είναι.
7: Φτώχεια είναι.
6: Δεν έχει την κλαμουριά αυτή.
7: Όχι.
6: Άμα είναι να κάνουμε κάτι και να είμαστε τώρα σαν αυτό. Το θέμα
7: δεν
6: είναι.
7: Δεν μπορούμε να πούμε ένα καινούριο θέμα. Μην έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Φτιάξουμε κάτι κάπου που να μπορεί αυτό
6: έχουμε
7: να
6: φτιάξει το λάθημα που θα μπορούσε αυτό να.
7: Αυτό να κλαμουριάσει. Το δαγκώνουμε μόνοι μας χωρίς λόγο.
0: Η Βενετία, για παράδειγμα, έχει και την Biennale που είναι συγκλονιστικό.
7: Άντετε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 5 ανθρώπους να βάλουν τα έργα τους, να φέρουμε και άλλους 3 καλλιτέχνες να μαζευτούμε μια εβδομάδα σε ένα νησί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ή έχουμε στην Ελλάδα τόσο καλά ξενοδοχεία όσα βλέπουμε στην Κιάνη?
7: Εννοείται ότι έχουμε πλέον.
0: Έχουμε σε αυτό που με λέγατε αντίστοιχα σέρβις.
7: Σε αυτό που λέγατε πριν και οι δύο υπέροχες κυρίες εδώ, πλέον έχουμε μαγικά ξενοδοχεία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα. Έχουμε ανθρώπους που έχουν βάλει τα χρήματά τους. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δει την εμπειρία.
6: Τα οποία ανήκουν σε Έλληνες τα ξενοδοχεία αυτά ή είναι από όλα τα
7: διαφέρει
6: του κόσμου?
7: Έχεις ένα καλό point, Έλενα, αλλά έχουμε και αξιόλογες ελληνικές προσπάθειες.
6: Okay.
0: Δηλαδή... κοίτα, και στο εξωτερικό το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, καλά ξενοδοχεία στο Παρίσι δεν τα έχουν βγάλει.
7: Καλά, ναι, εντάξει. Βέβαια υπάρχουν και ξενοδοχεία στο εξωτερικό που έχουν και Έλληνες μετόχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε επίπεδο ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Υπάρχει μια λίστα με ξενοδοχεία απλωμένα σε όλη την Ελλάδα που μπορώ να πω ότι θα τα ζήλευε κανείς.
0: Εγώ θα ήθελα να μας πεις ξενοδοχεία που είναι εμπειρία στην Ελλάδα και δεν τα ξέρουμε.
7: Και δεν τα ξέρουμε.
0: Εσείς τα
7: ξέρετε σίγουρα.
0: Ναι.
6: Καλά, εγώ δεν τα ξέρω. Αλλά το θέμα τα ξέρουν αυτοί που θέλουν να έρθουν.
0: Και να πούμε και τι ιδιαίτερο έχει το κάθε ξενοδοχείο.
7: Κοίτα, τα βασικά ξενοδοχεία θα ξεκινήσω από την Αθήνα και θα βγω προς τα έξω. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Μεγάλη Βρετανία. Μαγικό σέρβις. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας το Four Seasons. Συγκλονιστικό σημείο. Location, location, location. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό που έχει γίνει στην Κρήτη με το Δάιος. Αυτό που γίνεται με την κυρία Μαμιδάκη τώρα που ανακοινίζει τα ξενοδοχεία της και έχει φτιάξει συγκλονιστικά σπα. Έρχονται τα βραβεία το ένα μετά το άλλο. Τι να πει κανείς για το Μάνα του κυρίου Μπατάγια, τι να πει κανείς.
0: Να πούμε όμως τι είναι το Μάνα.
6: Πες και που είναι το Μάνα κλπ.
7: Το Μάνα είναι χαμένο μέσα σε ένα παρθένο δάσος στην ορεινή Αρκαδία.
6: Γιατί είχαμε μείνει Αττική.
7: Ναι, όχι, βγαίνουμε. Κατεβήκαμε λίγο πριν και τώρα πάμε προς την Αρκαδία. Όπου ουσιαστικά είναι λίγο ούτε πολύ 2 ώρες από την Αθήνα, δηλαδή μέσα σε αυτοκίνητο και σε 2 ώρες εκεί.
6: Αυτό, συγγνώμη, είναι για όλες τις εποχές του χρόνου.
7: Για όλες τις εποχές του χρόνου. Και να φανταστείς, Έλενα, ότι. Στο Μάνα, στην ορεινή Αρκαδία, δίπλα στα Μαγούλιανα, δίπλα στην Βιτίνα, πλέον βλέπεις Γάλλους, βλέπεις Αμερικάνους, βλέπεις Ελβετούς, οι οποίοι πάνε για να κάνουν πεζοπορία, για να κάνουν detox, για να μείνουν στην εξοχή, να κοιμηθούν με τα παράθυρα ανοιχτά και να ακούνε τους ήχους της φύσης. Είναι ένα παλιό σανατόριο που είχε χτίσει η Άννα Μελά, η αδερφή του Παύλου Μελά, τότε για να περιθάλπτει τραυματισμένους από τον πόλεμο, το οποίο αυτός ο άνθρωπος που το ανήκει πλέον σήμερα για μερικές, δεν ξέρω, δεκάδες χρόνια. Το αποκατέστησε πλήρως όπως χτίστηκε και το έχει κάνει ένα ξενοδοχείο με 40 δωμάτια, όπου ουσιαστικά πας για να ξεκουραστείς. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου, κάνεις βόλτες στο δάσος, κάνεις τα μασά σου, τρως συγκλονιστικό φαγητό και περνάς υπέροχα. Είναι
0: Euphoria.
7: Euphoria, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πάμε προς Σπάρτη. Άλλη μαγική προσπάθεια. Οι εγκαταστάσεις σπα που έχει το Euphoria θα τις ζήλευαν πολλά ξενοδοχεία και στην Ελβετία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Κόστησε άπειρα χρήματα. Δεν ξέρω αν το πλάνο ποτέ να έρθουν αυτά τα χρήματα πίσω. Αλλά ξέρω ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει πολλούς λόγους για να το επισκεφτείς.
0: Δεξαμενές.
7: Ναι, είδες που τα ξέρει. Δεν μας έχει αφήσει η Μαρία Παρμανάσα. Δεξαμενές.
0: Γιατί κόσμος μπορεί να μην ξέρει και νομίζει και είναι ωραίο
6: που το ξέρω.

0: ουσιαστικά κάποια δωμάτια είναι ίδιες δεξαμενές. Και χρησιμοποιήθηκε ό,τι κομμάτι από το υλικό έχουν κόψει για να δημιουργήσουν πόρτες και παράθυρα και έχουν γίνει τα βήματα στις διαδρομές, έχουν γίνει τραπέζια, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Ασύλληπτο κόνσεπτ.
1: Λοιπόν, άλλο στα νησιά.
0: Στα νησιά. Να πιάσουμε τα δικά μας νησιά. Να πιάσουμε τη Μύκονο ή να φύγουμε πιο έξω.
1: Να φύγουμε πιο έξω και να τελειώσουμε Μύκονο.
0: Ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ είναι στην Αντίπαρο το Ρούστερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι έχουν φτιάξει άνθρωποι εκεί. Έτσι, ένα πάρα
2: 2000 FM.
1: Με μια σπάνια αρχιτεκτονική.
0: Πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Πολύ, πολύ ουσιαστικό σεβασμό στο περιβάλλον. Φοβερό σπα με ηχοθεραπείες και δεν ξέρω εγώ.
1: Όπου διασημότες από όλο τον κόσμο μπορεί να πίνει τον καφέ σου και να περνάει από μπροστά ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο Γκαλιάνο, όλοι οι άνθρωποι της μόδας.
0: Αυτή έχει κάνει θέμα τώρα, είμαι σίγουρος.
1: Με μια μπουτίκ,
0: καλά από μένα.
1: Με μια μπουτίκ που έχει συγκλονιστικά πράγματα από όλο τον κόσμο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ναι, και που κανένας δεν δίνει σημασία σε κανέναν επώνυμο. Γενικώς υπάρχει μια έτσι.
0: Τώρα μόλις με πήγε στο πορτοχέλι. Εντάξει, το Αμάν εκεί πέρα είναι ο πιο αθόρυβος παίκτης της αγοράς. Είτε λέγεται οικογένεια Ομπάμα, είτε λέγεται Brand Pitt, είτε λέγεται οποιοδήποτε αθλητής. Ελικοπτεράκι από το Ελβέλ, κατευθείαν εκεί, ή από όπου βρίσκεται στην Ελλάδα, κατευθείαν εκεί, στη βίλα τους, ο παράδεισος κρυμμένος στο κρανίδι. Όπου πλέον αυτό που έρχεται τώρα στο Πορτοχέλι πια, η Four Seasons με ένα ολοκένουργιο ξενοδοχείο, 120 δωμάτια σε 2.500 στρέμματα, ασύλληπτο. Six Senses σε 2 χρόνια, έχει χτιστεί ήδη, ετοιμάζεται πυροτοδός, 60 μαγικές σουίτες. Και τα 2 ξενοδοχεία με τις βίλες τους πάνω στο νερό, με μια κάλυψη που είναι λιγότερη του 7%. Δηλαδή, όταν έχεις κάλυψη οικοπαίδου λιγότερη του 7% και συντηρείς τα δάση και συντηρείς το φυσικό τοπίο γύρω σου, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε ξαφνικά μια καινούργια περιοχή μπαίνει στο χάρτη πολύ δυνατά.
1: Το Πορτοχέλι που είναι υπέροχος τόπος. Δηλαδή, έχει τα πιο ωραία σπίτια.
0: Και ουσιαστικά τον έβαλε στο χάρτη, το Αμάν και συνεχίζει πλέον στον ίδιο ρυθμό. Το ότι γίνεται μια τέτοια επένδυση μόλις για 120 δωμάτια της Four Seasons, μόλις 60 δωμάτια της Six Senses, καταλαβαίνουμε το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που θα υπάρχει εκεί, έτσι. Πού άλλο να πάμε?
1: Θέλω να πω ότι για μένα το ξενοδοχείο με την πιο υψηλή αισθητική στη χώρα, ναι, είναι το Αμάν.
0: Εντάξει, έχει Ed Tuttle, μαγικός αρχιτέκτονας, ο οποίος πριν πεθάνει, πριν τελειώσει το έργο, έχει φύγει από τη ζωή, πριν τελειώσει το έργο, παιδιά, μου έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Αμάν χρόνια, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω, άκουμε λίγο, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω και υπέδειξε πού θα φυτευτούν τα δέντρα, ούτως ώστε το τοπίο σε 20, 50, 80, 100 χρόνια να είναι αυτό που πρέπει περιμετρικά των εγκαταστάσεων. Κάνω λίγο εικόνα. Να περπατάς τώρα μέσα στα κατσάβραχα και μέσα στα βουνά σε τεράστιες εκτάσεις και να λες: εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος, εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος. Ούτως ώστε σε 50 χρόνια από όταν το φτιάξες να μπορείς να προβλέψεις ποια θα είναι η εικόνα.
1: Ο αρχιτέκτονας ποιος ήταν?
0: Ed Tuttle.
1: Ο οποίος έχει πάρει τις αρχαιολονικές κολόνες, αλλά δεν το έχει κάνει σαν ναό.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ δύσκολο για να μην γίνει kitsch και που είναι υπέροχο.
0: Μα θυμάμαι όταν άνοιξε το ξενοδοχείο αυτό και με είχαν καλέσει να πάω να το δω, είπα ότι εγώ στον Παρθενώνα δεν πάω να κοιμηθώ. Και αφήστε με ήσυχο. Και πήγα τη δεύτερη χρονιά. Γιατί την πρώτη χρονιά έλεγα δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Τη δεύτερη χρονιά όταν πήγα ήταν αδύνατο να κλείσω το στόμα μου. Ήμουν με μια αίσθηση, τι είναι αυτό εδώ. Γιατί ουσιαστικά έχει φτιάξει τον Παρθενώνα και την Πλάκα, το χωριό κάτω από τον Παρθενώνα, αλλά με έναν τόσο όμορφο τρόπο, τόσο αισθητικά σωστό, χωρίς να αντιγράφει, αλλά να προσαρμόζει όλη αυτή την εικόνα και το influence που είχε αυτό το πράγμα στα εκεί δεδομένα. Και επίσης το άλλο μαγικό είναι ότι ανοίγεις τα μπαλκόνια σου και τα παράθυρά σου από τις βίλες που μένεις, και το τοπίο έξω είναι το άγριο τοπίο του τόπου. Δεν πήγε ξαφνικά να φυτέψει τουλίπες και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Ναι, το σεβάστηκε.
0: Μπράβο,
3: βλέπεις. Είναι λίγο σπάνιο στις μέρες μας αυτό, έτσι.
0: Κανείς, όχι σπάνιο. Είναι
3: ξεκάθαρο. Πρέπει να γίνονται καταπατήσεις τώρα, αυτό δεν είναι λιγότερο.
0: Άνοιγες τα παράθυρά σου και βλέπεις έξω. Ανοίγεις τα παράθυρά σου, υπάρχει εκείνο το ξενοδοχείο, και βλέπεις έξω μαγικό τοπίο, αυθεντικό, παρθένο, όπως ήταν, όπως περιγράφεται στις αρχές τραγωδίες. Γιατί αυτή η περιοχή εκεί έχει φοβερούς μύθους.
3: Ναι.
0: Και λόγω της Επιδαύρου παραδίπλα.
3: Και είναι και κοντά ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, ο δρόμος δεν είναι τόσο εύκολος, έχει αρκετή στροφή, αλλά πόσο είναι, 2.5 ώρες.
3: Ναι, αυτό δεν είναι μακρινό.
1: Ξενοδοχεία, συνοποιία.
0: Αυτή τώρα κάτι έχει στο μυαλό της.
1: Έχουμε, ωραία.
0: Ξενοδοχεία μέσα σε συνοποιία.
1: Ναι. Που γίνονται και γευσηγνωσίες φυσικά.
0: Τι έχει στο μυαλό?
1: Υπάρχουν κάτι σουίτες νομίζω σε κάποια συνοποιία. Όπου είναι πολύ προσεγμένες. Νομίζω ότι η κόρη του Σάλα είχε κάνει κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το εινοποιείο.

0: μένεις και είσαι πολύ κοντά στα μπέλια κλπ. Και έχεις την δυνατότητα της γευσηγνωσίας.
1: Στην επόμενη εκπομπή θα σας φέρω νέα για καινούργια ξενοδοχεία που γίνονται. Απλά ας δέσουν, ας γίνουν και μετά θα σας φέρω τα νέα.
0: Έχουμε πολλά που πρόκειται να γίνουν.
1: Έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή και χαίρομαι πολύ γιατί συμμετέχουμε σε αυτά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή στην ποιότητα. Δηλαδή, έχουμε εκτάσεις πλέον που το άγχος των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών δεν είναι πώς θα κρύψουμε τις σοφίτες και πώς θα προσθέσουμε τετραγωνικά και πώς θα κάνουμε δεξαμενές που θα τις κάνουμε αργότερα πισίνες. Είναι πώς θα το εντάξουμε στο φυσικό περιβάλλον. Πώς θα το κάνουμε ιδιαίτερο. Πώς θα κάνουμε κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Με αποτέλεσμα να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον, να σεβόμαστε τους χώρους αυτούς και να εντάσσονται μέσα σε μεγάλα εινοποιεία, να εντάσσονται μέσα σε φυσικό περιβάλλον, να εντάσσονται πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά να μην φαίνονται πια. Να τα απορροφάτω το οποίο δεν έχουμε. Αυτή η τάση που υπήρχε κάποτε και δημιούργησε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, τα θηρία.
2: Κάτι θηρία,
1: με
2: πρόσωπα,
1: τα 500 και τα 800.
2: Μπράβο. Σαν κινέζικες πολυκατοικίες.
1: Αυτό. Αυτή η τάση πλέον έχει πεθάνει.
2: Ευτυχώς.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η δική μας ασφάλεια στο μέλλον του τουρισμού. Το να έχεις να πεις κάτι διαφορετικό και να θέλει ο άλλος να έρθει να σε ανακαλύψει. Τέτοια ξενοδοχεία έρχομαι που γίνονται. Ένα τέτοιο εινοποιείο, το οποίο είναι στο εφάσιο αδειοδότησης, γίνεται στην Εδιψό. Το οποίο θα έχει μέσα στο εινοποιείο θα υπάρχουν και καμπίνες. Τις οποίες θα μπορείς να μείνεις και θα ξυπνάς το πρωί και την πρώτη σου εικόνα είναι απέραντη αμπελώνεις. Πόσο μαγικό είναι αυτό.
2: Για πες μας, επειδή έχεις πάει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία του κόσμου, περίεργα κόνσεπτ. Δηλαδή, εγώ έχω δει ξενοδοχεία που είναι με βεντρόσπιτα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Σωστά.
2: Ή έχω δει κάτι άλλο που είναι σαν γκλου, όχι γκλου, σαν σκηνές αλφα κατηγορίας τέλος πάντων.
0: Ναι. Δηλαδή... Αυτά τα έχουμε και εμείς εδώ στην Εύβοια.
1: Θα είναι δυνατό να μην έχουμε εμείς. Καλά και στην Αθήνα έχει.
0: Το κλάμπινγκ πώς λέγεται.
1: Ναι, αυτό το κλάμπινγκ.
0: Έχουμε και στην Αθήνα.
1: Δεν έχουμε.
0: Πώς το λένε στα νότια προάστια, το 91.
2: Έχεις δει κάποιο άλλο κόνσεπτ έτσι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Περίεργο έτσι.
1: Που δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Ναι, που δεν το ξέρουμε, παιδί μου, που είναι. Εδώ πέρα έχουμε βεντρόσπιτα για παράδειγμα. Έχουμε.
1: Δεν θα τα πρότεινα, οπότε
2: αυτό,
1: ας μην πούμε και πού είναι.
2: Αυτό λέω, ναι.
1: Αλλά κοίτα, θα σου πω. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι σε ένα ταξίδι στην Ινδία, όπου υπάρχουν παλάτια, αλλά κυριολεκτικά παλάτια, στα οποία σε κάποια από αυτά μπορείς να μείνεις. Το κόστος βέβαια είναι ασύλληπτο. Αλλά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με τα Taj Hotels, κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα ταξίδι φιλοξενούμενος τους και έτσι κατάφερα και μπήκα. Όταν μείναμε στο Mind Bawan, το οποίο UMAID Bawan, BOWN νομίζω, φτάνεις. Η είσοδος είναι γύρω στα κάτι χιλιόμετρα από το
2: δηλαδή
1: παλάτι.
2: Δηλαδή είναι
1: παλάτι.
2: Που ήταν Μαχαραγιάς και λοιπά.
1: Όχι, η οικογένεια του Μαχαραγιά εξακολουθεί και ζει μέσα. Σε ένα κομμάτι του παλάτι δεν μπορείς να πας. Στο υπόλοιπο παλάτι υπάρχουν κάποιες σουίτες που μπορείς να μείνεις. Θυμάμαι να ξυπνάμε το πρωί με ένα μαγικό τρόπο. Το δωμάτιο δεν είχε κάμερες, το τσέκαρα 15 φορές. Κάθε φορά που κατέβαζε τα πόδια στο κρεβάτι, έμπαινε ο μπάτλερ στην κρεατοκάμαρα. Να ετοιμάσει τον ντουζ, να σου φέρει τον μπουρνούζι, να σου κάνει αυτό, να σου κάνει εκείνο. Και η μόνη του ερώτηση ήταν: πού θέλετε να φάτε πρωινό σήμερα? Οπότε έβγαινε στο μπαλκόνι, του δείχνει αχανείς κήπους ότι θέλω να φάω πρωινό εκεί, όπου του δείχνει το χέρι σου.
2: Και το έστρωνε τραπέζι εκεί.
1: Ναι. Έβγαινε εσύ από τον ντουζ, ερχόταν τον μπάγκι, σε έπαιρνε και σε κατέβαζε στο σημείο που είχε υποδείξει. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις δουλέψει χρόνια στα Four Seasons, θέλω να πούμε, να ορίσουμε τι σημαίνει στη φιλοξενία ύψιστη πολυτέλεια.
1: Η ύψιστη πολυτέλεια όλων είναι το να μπορείς να αντιληφθείς την ανάγκη αυτού που έχεις απέναντί σου πριν την εκφράσει ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κινείται στον χώρο και γίνονται εκπαιδεύσεων γι' αυτό, πριν ζητήσει κάτι, είτε αυτό είναι ένα ποτήρι νερό, είτε αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία, θέλω να κάνω κάτι.
2: Υπάρχουν αυτό θέλει και η γνώση ψυχολογίας που μπορούμε να το λες.
1: Βασικά. Ουσιαστικά υπάρχουν πλέον προγράμματα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων που λέγονται Money Can't Buy. Και κάθε εταιρεία έχει το δικό της Money Can't Buy πρόγραμμα, που ουσιαστικά είναι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις γιατί δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά διασφαλίζουν αυτοί ότι εσύ, ως δικός τους ένικος, μπορείς με κάποιο τρόπο να το δεις. Σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, η μοναδική ρήτρα που έχεις να κάνεις είναι να υπογράψεις ότι δεν θα βγάλεις καμία φωτογραφία. Γιατί μπορεί να είναι δείπνα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, μουσείων, ιδιωτικών χώρων κτλ. Που δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Μπορεί να είναι. Δυνατότητα να κουμπίσεις πράγματα τα οποία δεν σου ανήκουν.
2: Σαν τι να κουμπίσεις δηλαδή?
1: Να μπεις σε ένα
2: να
1: μεγάλο
2: μουσείο. Να κουμπίσεις κάτι που δεν σου ανήκει. Τώρα έχει πάει το μυαλό μου αλλού.
1: Είναι νωρίς η εκπομπή, δεν την κάνουμε shocking. Ουσιαστικά.
2: Ένα παράδειγμα, κατάλαβες. Δηλαδή, πες ότι...
1: Να μπεις σε ένα σπίτι ενός ιδιώτη.
2: Okay.
1: Και να δεις.
2: Σε ένα πίνακα ή ένα γλυπτό.
1: Ένα πίνακα,
2: που είναι
1: ένα κόσμημα. Ουσιαστικά
0: στους συλλέκτες και να δεις την ιδιωτική συλλογή που δεν τη βλέπει πολλοί κόσμος.
1: Σωστά. Να γνωρίζεις ανθρώπους.
0: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποιοι πάμπλουτοι από αραβικά κράτη που βλέπουν, λέει, έργα Ελλήνων συλλεκτών.
1: Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τα οποία έχουν συγκλονιστική ιστορική αξία και φοβερές συλλογές έργων τέχνης και χειρόγραφα κτλ. Όπου δίνεται τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να τα επισκεφτούν μόνοι τους με την ησυχία τους, να τα απολαύσουν, να τα δουν, να τα ζήσουν, να γνωρίσουν κάποιους από τους ανθρώπους.
2: Αλλά για να ξαναδώ κάτι, μένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό να προσφέρει κάτι σε κάποιον πριν το ζητήσει. Πρέπει δηλαδή να ως μυστής ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, για να το προτείνεις, κάπως έτσι.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πλέον θα τολμήσω να πω, βλέποντας έναν πελάτη, ξέρεις γιατί έρχεται. Πριν σου μιλήσει, ξέρεις αν έρχεται να κρυφτεί, ξέρεις αν έρχεται να περάσει καλά, ξέρεις αν έρχεται να κάνει κρεπάλες, ξέρεις αν είναι σε τι διάθεση είναι. Και εκεί πέρα πρέπει και εσύ να προσαρμόσεις αυτά που θα του προσφέρεις. Δηλαδή, όταν του λες. Βλέποντας έναν άνθρωπο, θα τον ρωτήσεις για το αν θα φάει έξω, αν θέλει κράτηση ή όχι. Θα κάτσεις μαζί του να του κάνεις παρέα ή όχι. Υπήρχε άνθρωπος κάποια στιγμή που έμεινε σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία στα οποία εργαζόμουν, τον οποίο κάθε φορά που έβγαινε από το δωμάτιό του με ενημερώνανε και εγώ ήμουν στα 20 μέτρα πίσω του. Αυτό κάθε μέρα επί ένα μήνα. Κάθε μέρα επί ένα μήνα. Μήπως και ζητήσει κάτι. Δεν γύρισε να μου μιλήσει ποτέ, δεν είπε τίποτα και όταν έφυγε μου έστειλε μια επιστολή 4 σελίδες το πόσο εκτιμούσε την ασφάλεια που ένιωθε, γιατί ήμουν εγώ μόνος μου 20 μέτρα πίσω του. Αυτό δεν μου το ζήτησε. Επίσης, υπήρχε και άνθρωπος που την πρώτη φορά πήγα να το κάνω, κόντεψα να φάω ξύλο. Εξαφανίζω και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Οπότε εκεί πέρα τσεκάρεις τη θερμοκρασία και βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Ή αν αυτός ο άνθρωπος θα του προσφέρεις ένα μενού με πολύ ακριβά κρασιά και σαμπάνιες, ή αν θα τον πας να δοκιμάσει τσικουδιές, ρακές και τσίπουρα. Πλέον, το άλλο καλό που έχουμε, αυτή είναι ωραία πάσα, είναι ότι σεβόμαστε πάρα πολύ την ιστορία μας. Σεβόμαστε πάρα πολύ το φαγητό μας, σεβόμαστε πάρα πολύ τα ποτά μας. Πλέον δεν έχουμε αμηχανία στο να τα προτείνουμε και στο να τα προσφέρουμε. Και αυτό πάντα ήταν το ζητούμενο κάποιου που έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς δεν νιώθαμε καλά να το προσφέρουμε. Τώρα ξαναβλέπουμε δειλά-δειλά την ελληνική ταβέρνα ξανασυστήνεται, τις καινούργιες γαστροταβέρνες όπως λέγονται.
2: Και ελληνικά κρασιά επίσης.
1: Τα ελληνικά κρασιά να μπαίνουν πολύ ψηλά στον πύχη με φοβερές βαθμολογίες. Τα ελληνικά αποστάγματα, τσικουδιές, τσίπουρα, ρακόμελα, να ξαναβγαίνουν ως καινούργια πρόταση και το κάνουμε με τελείως άλλο ενθουσιασμό και τελείως άλλη διάθεση από ό,τι πριν 15 χρόνια. Πριν 10 χρόνια τους έλεγες το άλλο θέλει σούζο, σε κοιτούσε και λίγο περίεργα, γιατί εμείς δεν το πιστεύαμε. Τώρα που το πιστεύουμε και το προωθούμε, βλέπεις ολόκληρες λίστες να δημιουργούνται. Και το βλέπεις αυτό να εμφανίζεται σε όλο και περισσότερα σημεία.
0: Το brand Ελλάδα έχει ανέβει.
1: Το brand Ελλάδα πλέον έχει κατακτήσει μια πολύ σοβαρή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο που ίσως είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που βάζουν ψυχή και σώμα, βάζουν τα χρήματά τους, βάζουν τη δουλειά τους, βάζουν την περιουσία τους, τη συντηρούμε σε καλό επίπεδο. Αυτό που, είναι το, που δημιουργεί μεγάλο θέμα είναι τα γεωπολιτικά. Αλλά αν αφήσουμε τα γεωπολιτικά στην άκρη, το brand Greece, όπως και το brand με το όνομα του κάθε νησιού, Κέρκυρα, Ρόδος, Αμοργός, Πάρος, Μύκονος, Καστελόριζο, Λίμνος, πλέον έχει σοβαρή αξία. Το ότι βγαίνουν τα μεγάλα site της Κοντένα, της Travel and Leisure, του National Geographic και βγαίνουν με εξώφυλλα από την Ελλάδα και κάνουν.
2: Ναι,
1: και
2: είναι η πιο ωραία παραλία του κόσμου. Παρουσιάζουν διάφορα αφιερώματα.
1: Μπράβο. Και παρουσιάζουν.
2: Και με φαγητό.
1: Μπράβο.
2: Είχαμε τώρα, στο άλλο το συζητάγαμε, το πιο ωραίο, δεν θυμάμαι ποιο τυρί ήταν, ελληνικό τυρί. Το πιο ωραίο τυρί του κόσμου. Δηλαδή. Έχει λίστες με ωραία φαγητά του κόσμου και είμαστε σε 10 φαγητά.
1: Αυτό λέει πάρα πολλά.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, ακούστε, στο Σύνταγμα έχει αυτές τις μέρες φεστιβάλ, κριτικό φεστιβάλ κριτικής γεύσης. Mm-hmm. Χθες πήγα να αγοράσω τυριά. Καταρχάς, διαπίστωσα πόσο ακριβά είναι τα καλά τυριά πλέον. 20 με 25 ευρώ παίζει το κιλό. Λοιπόν, και μου λέει χθες ένας τύπος, θέλεις να φας ένα γευστικότατο τυρί, μην το παρεξηγήσεις πώς το λένε. Ήτανε το τυρί μαλάκας.
1: Okay.
0: Το έχετε δοκιμάσει. Είναι σαν να τρως γαλλικό τυρί πεντανόστιμο.
1: Έλα.
2: Και μάλλον από, το...
0: από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Κοίτα, μάλλον γιατί είναι μαλακό. Έχει βγει μαλάκας.
1: Τι να σου πω. Ό,τι μου πείτε να συμφωνήσω. Είναι.
0: Λοιπόν, πες μου τώρα, εάν τα ελληνικά τυριά, ας πούμε, σε ένα πλατό με τυριά, με ωραία κρασιά, δεν σερβίρονται άνετα, όπως σερβίραμε παλιά. Γαλλικά στα επίσημα δείπνα.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και πλέον σερβίρουμε, βλέπεις, σοβαρά εστιατόρια πλέον και αυτά που έχουν διεθνώς αναγνωριστεί με τα αστέρια Michelin, με τα Top 50 κτλ. Κτλ. Να παρουσιάζουν την ελληνική γαστρονομία. Δεν έχει αλλάξει η ποιότητα του φαγητού, έχει αλλάξει ο τρόπος που τη βλέπουμε εμείς. Να βγαίνουν τα ελληνικά τυριά, να βγαίνουν τα ελληνικά κρασιά, να βγαίνουν τα κρέατα από μικρές φάρμες, να βγαίνουν όλη αυτή η εμπειρία χωρίς να έχει πει. αυτό που ήθελαμε κάποτε. Α, το φέραμε από τη Γαλλία. Α, το φέραμε από εδώ. Το πήγαμε από εκεί. Είναι από ελβετικό τυροκομείο. Είναι από ολλανδικό, από ολλανδική φάρμα. Επιτέλους, είμαστε στην επόμενη μέρα που σεβόμαστε πάρα πολύ το προϊόν μας.
0: Η νεολαία, κατά τη γνώμη σου, προτιμάει περισσότερο το Airbnb ή τα ξενοδοχεία?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα κόστους. Οπότε το Airbnb, υπάρχει μια ανοχή στο Airbnb, το οποίο έχει καταστρέψει τα ενοικία, έχει καταστρέψει τα σπίτια κτλ. Στο οποίο παρόλα αυτά κάποιος θα κλείσει για δύο άτομα και θα πάνε τρία άτομα, θα μοιραστούν το κόστος. Στα ξενοδοχεία αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να κλείσει ένα δωμάτιο για δύο άτομα και να πάνε τέσσερις. Δεν θα γίνει. Οπότε υπάρχει μια ανοχή που τη νεολαία τη διευκολύνει. Και το άλλο πλέον είναι ότι τα Airbnb είναι σε κτίρια τα οποία πολλές φορές είναι πραγματικά στην καρδιά της πόλης. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει για ένα συγκεκριμένο φεστιβάλ, για ένα πάρτι, για συγκεκριμένο σκοπό.
2: Δεν χρειάζεται ούτε ταξί να πάρεις για να βρεθείς εκεί που είναι η ζωή που θες να.
1: Είσαι σε ένα κτίριο που εγώ δεν θα έμενα ποτέ, γιατί από κάτω έχει δύο κλαμπ και δύο μπαρ. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν βρίσκεις.
2: Γιατί αν πας για να δεις, δεν πας για να απολαύσεις διαμονή, πας για να δεις. Να γυρίσεις μια πόλη έτσι, να τη μυρίσεις, δεν σε νοιάζει. Και σε 25 χρονών, έτσι.
1: Αυτό
2: δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Πού θα κοιμηθείς. Σε νοιάζει να κάνεις ένα ρίπτο και να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Μπράβο. Αυτό. Και 20, 22, και 28 και 30.
2: Και 30, πλέον. Ναι.
1: Το να κάνεις ένα ντουζ και να βρεις μια γωνία να κοιμηθείς.
2: Ακριβώς. Αλλά να είσαι μέσα στα πράγματα. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: 365 ευρώ.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Παναγιώτη.
14: Μαρία.
13: Ποιο είναι το ταξίδι που ονειρεύεσαι και δεν έχεις κάνει ακόμη, γιατί έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο?
14: Κοίτα, μετά το Μπουτάν πέρυσι, νομίζω ότι τώρα θέλω να πάω.
13: Με χτυπάς κατά από τη ζώνη.
14: Θέλω να πάω στο Θιβέτ. Θέλω να πάω στη Λάσα.
13: Α, δεν είναι. Είναι απομυθοποίηση. Η επέλαση των Κινέζων. Αν δεν πας στους Κινέζους, μην πας.
14: Ναι. Μάλιστα. Καλά, θα το ξανασκεφτώ. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου θέλω να κάνω μια βόλτα με ένα παγοθρεπτικό.
13: Α, ωραίο αυτό.
14: Ναι, αλλά άμα ακούσει πόσο κάνει, θα πάψει να είναι ενδιαφέρον.
13: Γιατί, για πες.
14: Είναι, τα κόστη είναι απαγορευτικά.
13: Είναι πάρα πολύ ακριβό.
14: 20, 30, 40.000 το άτομο. Αν θες να πας με ερευνητική αποστολή στην κορυφή.
13: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό ναι. Πολύ.
15: Και ένας προορισμός στην Ελλάδα που αξίζει όλοι να πάμε.
14: Όχι, να καταστρέψουμε ένα προορισμό τώρα, έτσι.
15: Εγώ θα πω τι λέω.
14: Πεθαίνω για τη Λέρο, πεθαίνω για το Μήλο. Εντάξει, τα παιδιά εκεί, ο Μάριος και ο Γιώργος, κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Άλλη μια απόδειξη του ελληνικού προϊόντος, με ελληνικά θαλασσινά, με ελληνικά ψάρια, με μια φοβερή κάβα. Στη Λέρο, στο Μήλο, μαγικά, μαγικά.
15: Όσοι έχετε χοληστερίνη, μην πάτε.
14: Ναι, σωστά. Αν δεν δείχνετε. Επίσης, ένα νησί που είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή, διακοπές στη Λέρο και θα γίνει
15: ένα νησάκι. Δεν υπάρχει, είναι μπιζού.
14: Είναι υπέροχα.
13: Ωραίο νησάκι, ναι.
15: Λοιπόν, αυτό ήταν με Παναγιώτη Σοπιάδη εδώ.
14: Πόσο γρήγορα.
15: Πώς σε βρίσκει ο κόσμος? Δώσε ένα mail, δώσε ένα contact.
14: Παναγιώτης
15: 0,90 στο OnlyFans το βρίσκεται.
14: Λοιπόν, η εταιρεία μας λέγεται White Label DVP. White Label DVP.
15: Και το DVP τι είναι το DVP?
14: Development.
0: Divas είναι.
14: Και είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, Δημοκρίτου και Ακαδημίας, οπότε μπορείτε να μας βρείτε εύκολα.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
14: Και για τους λάτρες σας εδώ πέρα, PGS κάτω παύλα GR το Instagram.
15: Ωραία.
14: Να δουν τη φωτογραφία στο εσείς κάνεις, δεν τη βγάλαμε τζάμπα.
0: Έτσι.
15: Γεια σας και καλό καλοκαίρι.
14: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 26 Μαΐου. Ξεκινώ τώρα με μια ακόμη έλευση στην ελληνική αγορά από την Κίνα. Αναφέρομαι στην μάρκα με το όνομα Lepas, παράγωγο η λέξη των λέξεων Leopard και Passion. Μια μάρκα η οποία ανήκει στον όμιλο Τσέρι, είναι θυγατρική του και τοποθετείται ουσιαστικά στο άνω άκρο του δικού του χαρτοφυλακίου. Πρακτικά αυτό που προβάλλει είναι ο σχεδιασμός και η ποιότητα κατασκευής των μοντέλων που διαθέτει. Μοντέλα τα οποία θα δούμε τους επόμενους μήνες και στην ελληνική αγορά. Με στόχο η Lepas να βρεθεί σε 40 διαφορετικές χώρες έως το τέλος του 2027 και την προοπτική να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις μέσα στα πρώτα 3 χρόνια της παρουσίας της. Όπως όλες οι σύγχρονες αυτοκινητοβιομηχανίες, έτσι και η Lepas επενδύει που αλλού στα SUV. Θα δούμε λοιπόν αρχικά 3 διαφορετικά. Η διαφορετικότητα έχει να κάνει με τα μεγέθη των αυτοκινήτων, L4, L6 και L8. Αργότερα, για το 2027 εννοώ, προβλέπονται 2 ακόμα μοντέλα, το L2, ένα B hatchback, και το L9, ένα πολύ μεγάλο SUV. Αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, πλαγκίν υβριδική τεχνολογία και απλή εντός εισαγωγικών, αλλά πλήρης υβριδική τεχνολογία. Με κοινό παρονομαστή στο εσωτερικό των μοντέλων της Lepas που θα δούμε σύντομα στην Ελλάδα, την αίσθηση φιλοξενίας που δημιουργεί, ουσιαστικά τι κάνει, προσεγγίζει τις προδιαγραφές της βιομηχανίας πολυτελών επίπλων, δίνει λοιπόν έμφαση στα υλικά και κυρίως στο φινίρισμά τους. Μπορεί κάποια από αυτά να σας ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά έτσι επιχειρούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες πια να διαφοροποιηθούν η μία από την άλλη. Ειδικά όταν προέρχονται από την Κίνα που είναι, όπως σας έχω πει, περισσότερες από 120 αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί. Αλλάζουμε εντελώς πεδίο, ερχόμαστε στην καθημερινή μας αναφορά στο Econ Ακρόπολης 2026, θυμίζω 25 με 28 Ιουνίου, από Πέμπτη ως Κυριακή δηλαδή. Μιλούσαμε χθες με την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του αγώνα, που μας μιλούσε για τις νέες ειδικές διαδρομές. Αξίζει να γνωρίσετε ότι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το πρωί έχουμε το Shake Down στο Λουτράκι, το απόγευμα έχουμε την Eco Super Special Stage στο Ελληνικό Sports Park. Την Παρασκευή έχουμε τις ειδικές διαδρομές 2, 3, 4, 5, 6 και 7, δηλαδή Βοξίτες, Παρνασσό, δύο περάσματα από το Στήρι στον Ελικόνα και στη Θήβα. Το Σάββατο έχουμε ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, δηλαδή δύο περάσματα από το Γυμνό, τις Κολίνες και δύο περάσματα από το Μέναλο, ενώ κάπου ανάμεσα παρεμβάλλεται και το Κεφαλάρι. Θυμίζω, Μέναλο και Κολίνες είναι νέες ειδικές διαδρομές. Το Κεφαλάρι και το Γυμνό επιστρέφουν στην χάραξη του Econ Ακρόπολης με νέα διαδρομή και νέα φιλοσοφία. Ενώ την Κυριακή, όταν θα τελειώσει ο αγώνας, θα πέσει η αυλαία, έχουμε ουσιαστικά 4 ειδικές διαδρομές, 2 επαναλαμβανόμενες, τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι. Η τελευταία ειδική διαδρομή, η 17η στο Λουτράκι, είναι και η Power Stage. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσετε στην Ελλάδα premium αυτοκίνητο με leasing είναι ασφαλώς το πρόγραμμα Star Leasing της Star Automotive Ελλάς. Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες και σε ιδιώτες βεβαίως, αλλά με διαφορετικές παροχές. Για αυτοκίνητα Mercedes Smart και στη Mercedes ειδικά, όχι μόνο τα επιβατικά της αλλά και τα επαγγελματικά της έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περισσότερες πληροφορίες είτε στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr είτε ασφαλώς στο εξοικειωμένο δίκτυο διανομέων
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
4: αυτό.
5: Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
20: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
20: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
20: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
20: Εκεί θα πάμε.
21: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
21: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
23: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
23: Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
23: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
23: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
23: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
23: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
23: Έχω.
26: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρε, φίλε.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιο κυμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
25: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδος εδώ.
25: Έχω
1: μετά θα πάνε όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
28: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί...
32: Έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
32: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
33: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
33: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
33: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
33: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
33: έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
33: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
33: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στέφανε!
8: Ναι?
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι!
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι!
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Όσοι βέβαια μπαίνετε καθημερινά σε αυτή την όμορφη ραδιοφωνική παρέα, γνωρίζετε ήδη, αλλά το λέμε και για όσους ενδεχομένως τώρα μπήκαν σε αυτή την παρέα, ότι τα τηλέφωνά μας είναι το 22 730 80 880 89 678, 2000fm.samos@gmail.com το mail για να στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, και βέβαια μέσω του Live24 μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πώς γίνεται και όλα εκεί γίνονται σε αυτή την Κρήτη? Βέβαια θα μου πείτε, τεράστιο νησί, χιλιάδες κόσμου, οπότε ναι, σίγουρα μπορούν να γίνουν και πολλά. Εδώ γίνονται εδώ που είναι 33.000 κόσμος. Εξαρθρώθηκε από Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη κατεπάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρονόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 116 άτομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως προέκυψε από την πολύμινη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 19 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Τα μέλη λοιπόν της οργάνωσης αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, προκειμένου να εντοπίζουν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Διότι το ταγκό θέλει δύο. Έτσι είναι. Για να πάει κάποιος και να μπει σε ένα τέτοιο κύκλωμα ή να έχει πληροφορίες, πρέπει να έχει προσεγγίσει τα σωστά άτομα. Γι' αυτό και λέμε ότι και εδώ στη Σάμο δεν είναι τυχαίες οι προσπάθειες να εξαπατήσουν κάποιους ηλικιωμένους που έχουν αρκετά, όλες τις οικονομίες τους στο σπίτι ή γνωρίζουν ότι έχουν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους. Υπάρχουν άνθρωποι που διοχετεύουν αυτές τις πληροφορίες, με το αζημιότο βέβαια. Εδώ λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έκαναν τώρα? Καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών. Υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα στην αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδίδονταν στα μέλη της οργάνωσης με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσω αυτής της μεθολογίας εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλίζονταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δύο λογιστές κατήχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης τους. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και της λειτουργίας του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη. 6 άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι εκεί στα κέντρα υποδοχής. 17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. 71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή, λήπτη των επιχορηγήσεων. Λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα παρήχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Σημειώνεται ότι το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος την όλη αυτή τη διαδικασία εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, τα κέντρα αυτά της υποδοχής, δηλώσεων και λοιπούς χώρους. Τώρα, κατασχέθηκαν 51 αγιόταχή αυτοκίνητα ως προϊόντα νομιμοποίησης, ήταν από τις αγορές που προέκυψαν, από τα χρήματα μάλλον που κέρδισαν, 110 ενότια εγωπροβάτων και ευωειδών, περίστροφο με 50 φυσίκια, το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις, αποδείξεις, καταθέσεις, εκτυπώσεις, κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις κλπ. Και βέβαια έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων. Τώρα, όλο αυτό από το 19 μέχρι το 24 εκτιμάται ότι είχαν καταχρεστεί ουσιαστικά, αφού τα πήραν τα χρήματα αυτά και δεν τα δικαιούνταν, σε βάρος λοιπόν των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις για το έτος του 2025. Βέβαια έχουν οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Αυτά γινόντουσαν στην Κρήτη και σίγουρα και σε άλλες περιοχές γίνεται αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο, εντάξει, οι πολιτικοί, είναι και αυτοί που δέχονται και πάνε και κοντά στους πολιτικούς για να τους εξυπηρετήσουν. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολλοί αγρότες με πολύ μεγάλη περιουσία, γιατί δεν έχουν πόθεν έσχεση οι αγρότες. Υπάρχουν όμως κοντά σε αυτούς, γιατί είναι κοντά στα ξερά, και έχονται και τα χλωρά. Οι φουκαριάριδες, οι αγρότες, π.χ. εδώ τη Σάμου, που τρέχουν για το μεροκάματο, και άλλοι αγρότες ανά την Ελλάδα, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, που θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Καμένο, κτηνοτρόφο από τη Μυτιλήνη, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Και σήμερα βέβαια έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος. Ο Αλέξης λοιπόν Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα με στόχο να δώσει ένα τόνο συστράτευσης εν ώψη των εκλογών. Στις 8 στην πλατεία Θησίου ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το όνομα, το σήμα και την πολιτική ταυτότητα του νέου φορέα. Θα έχει, λέει, αρκετές εκπλήξεις, με το highlight να είναι ένα βίντεο έκπληξη ντυμένο με τη μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για να ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός κρατά το όνομα «Επτασφράγιστο μυστικό», με την πηξίδα να είναι ένα από τα επικρατέστερα τουλάχιστον στα social media. Στη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα υπογραμμίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας των Συντακτών, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο αυτής της νέας προσπάθειας του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος πατριωτισμός που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη περασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση σε όλη της τα πεδία και βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Θα είναι μεταξύ των κύριων σημείων. Πηγή των αξιών του είναι το εμείς της νέας εποχής, σημειώνει η εφημερίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφέρει πως η κοινωνία θα μπει πάνω από τα κέρδη των αγροτών και το δικό του κόμμα θα τοποθετεί τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Φυσικά, λέει, αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία λόγω των πολιτικών που εφαρμόζει το κυβερνητικό επιτελείο. Και σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί σε υποκλοπές, τέμπη, διαφθορά, ΟΠΚΠ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πηγές σημειώνουν πως θα τονίσει τη στήριξή του στη Λάουρα Κοβέση. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταθεί μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο του κατά την ομιλία του θα βρεθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού στη διακήρυξη υπογραμμίζουν ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές. Αυτό. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Τσίπρας. Και έχουμε βέβαια και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος επίσης δηλώνει, μάλλον υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο κόμμα. Σας λέω, εδώ από κόμματα μπόλικα θα γίνει μια μεγάλη αναδιάταξη του πολιτικού χώρου, θα ανακατωθεί η τράπουλα καλά και περιμένουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάλι αρκετούς Τούρκους επισκέπτες. Θα σταθώ λίγο σε μια ανάρτηση που έκανα χθες σχετικά με το γεγονός και τα σχόλια από κάτω από αυτή την ανάρτηση. Το ότι είμαστε υπερήφανοι, πενευόμαστε που έχουμε Τούρκους επισκέπτες. Τα σχόλια βέβαια, χωρίς να θέλω να θίξω τον οποιοδήποτε, προέρχονται από ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια, γιατί είναι τέτοιο το επάγγελμά τους, έχουν επιλέξει, δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες τέλος πάντων, και ίσως δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει για έναν επαγγελματία

0: σε όλα τα νησιά, τα οποία δυστυχώς ζουν από τον τουρισμό. Εάν είχαν φροντίσει οι κυβερνήσεις όλες να έχουν ένα τέτοιο σύστημα που θα έχει ένα πρωτογενή τομέα ισχυρό και έχει κατορθώσει να βρει θέσεις εργασίας για τους νέους που κάνουν σεζόν στα νησιά για να βγάλουν τα έξοδά τους, θα μπορούσαν να μιλάμε όλοι μας, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή τη χρονιά που θεωρώ ότι έχουμε δεσμεύσει την επόμενη, όταν οι απόφοιτοι του δημοτικού και του εξατάξιου γυμνασίου έπαιρναν 3.000 ευρώ και 3.500 στα ρετυρέ, γιατί υπήρχαν ρετυρέ στο δημόσιο και μας έβλεπαν από πολύ ψηλά κάποιοι, παλιές εποχές, που είχαν την ευκαιρία να κάνουν ό,τι θέλουν, και σήμερα να φτάνει ένα παιδί με πτυχίο και 3 μεταπτυχιακά και 4 γλώσσες να παίρνει ένα βασικό μισθό, τα οποία είναι σαν να παίρνει 400 με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή. Λύσουν στη νέα γενιά συνθήκες καλές, γιατί τα δώσαμε όλα, τα φάγαμε όλα όλοι μαζί, και σήμερα κουνάμε το δάχτυλο. Έλεος δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τα κοιταχτούν στον καθρέφτη και να δουν τι έκαναν. Ήταν και υποψήφοι κάποιοι βουλευτές, τι έκαναν για να φτάσει σήμερα η Σάμος να μην βασίζεται στον τουρισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και μιας και λέμε για τον τουρισμό. Τώρα θυμηθήκαμε και το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Και θυμηθήκαμε ότι πρέπει να το βάλουμε. Στη διαβούλευση δεν πήραμε μέρος. Δεν μπήκαμε να το κάνουμε. Τόσο καιρό δεν το ξέραμε. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Αγγελόπουλος, επιθητείας ενιαίου Δήμου, είχε αφήσει για το συγκεκριμένο θέμα, όχι μόνο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, αλλά και για το χωροταξικό, το πολεοδομικό, το τοπικό κλπ. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα στο κρατές ακροάτριες, καλημέρα στο νησί μας.
0: Πώς τα καταφέρνουμε, κύριε Αγγελόπουλο, και τρέχουμε και κυνηγάμε την ουρά μας εκ των υστέρων και γινόμαστε και τι να πω, δεν ξέρω τι. Εγώ θυμάμαι όταν ήσασταν δήμαρχος στον ενιαίο Δήμο, είχατε ξεκινήσει μία διαδικασία για το χωροταξικό. Ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε δήμαρχος ουσιαστικά και σοβαρά με το θέμα. Να το πάμε λίγο να το δούμε, γιατί κάποιοι έχουν κοντή μνήμη.
1: Καλά. Αυτό προσδιορίζει πάρα πολλούς ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Και στον τόπο μας.
1: Και στον τόπο μας και γενικότερα. Η προσπάθεια για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό έγινε, άρχισε το 2016 όπως θυμάστε. Την επιτυχή προσπάθεια που κατεβλήθηκε να σταματήσει, θυμάστε, ένα εντελώς απαράδεκτο κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε στη Σάμο στις 15 Οκτωβρίου του 2015, το οποίο θα διέλυε κάθε ελπίδα που θα είχαμε στο μέλλον. Και αυτό έγινε κατορθωτό τότε, γιατί είχε το σχέδιο 3 μέρες διαβούλευση και καταφέραμε με την τεχνογνωσία που υπήρχε και με την πρόσκληση ειδικών, με ένα υπόμνημα 20 σελίδων, να το ανατρέψουμε και να μην ισχύσει, και μετά έπεσε και τυπικό λόγο. Το λέω γι' αυτό, γιατί αυτό έδωσε αφορμή να συγκροτηθεί η Επιτροπή του Ενιαίου Δήμου Σάμου για το χωροταξικό, που για να μην αδικούμε κανέναν, έτυχε ομόφωνη έγκριση από όλες τις παρατάξεις τις δημοτικές. Και από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κ. Στελιοθάνο, και από τον Τάσο Κοζόνη, και από τον Αντώνη Σίμο, και από την Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το έναυσμα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον Πασιμαίο Πατρών και με την αμέριστη και συνεχή δημιουργική συνεισφορά, Βιολέτα μου, των υπηρεσιών, να φτιάξουμε ένα σχετικό πλαίσιο, το οποίο αυτό περιείχε καταγραφές, απογραφές, υπόσκαφα, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς για το χωροταξικό, συν βεβαίως τις δυσκολίες και τις επικαλύψεις που υπήρχαν, διότι όπως θυμάστε το προηγούμενο επαναλαμβάνω που έπεσε, έλεγε κάτι απίστευτα πράγματα, ότι η Δρούσα είναι κορεσμένη ας πούμε, ότι έχουν χρηστεί 3% παραπάνω ξενοδοχείες, σαν βλαμμένοι. Ανυπόστατα πράγματα, προφανώς κάποιοι...
0: Μα και τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, στο χάρτη που έχουν βγάλει, η Σάμος είναι με μπλε, σκούρο, είναι αναπτυγμένη λέει η Σάμος.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν και αυτό τώρα είναι μια άλλη στρέβλωση, επειδή το νησί έχει ένα ποσοστό ΑΕΠ τουρισμό 73%, θεωρείται ανεπτυγμένο επειδή τα νησιά δεν έχουν τουρισμό, ας πούμε, ή έχουν τουρισμό, ή δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Και αυτό είναι στρεβλό, όπως αντιλαμβάνεστε. Όσον αφορά το τρέχουμε πίσω από την ουρά μας, επιτρέψτε μου για 30 δευτερόλεπτα να σας πω μια αλληγορία που συνέβη στην πραγματικότητα. Είναι το 2004 και φτάνει ένας Αμερικανός τουρίστας στο αεροδρόμιο. Παίρνει το ταξί και με τον οδηγό επαγγελματία κατευθύνεται.

0: κέντρο της Αθήνας. Αριστερά-δεξιά βλέπει εργοτάξια, δρόμους, φτιαξίματα. Περνάει το Ολυμπιακό Στάδιο που γίνεται ο χαμός. Προχωράει προς τα άλλα έργα στους δρόμους. Θυμάστε τι γινόταν αυτή η τεράστια δημιουργία. Ρωτάει τον οδηγό επαγγελματία, του λέει, τι γίνεται με τους Ολυμπιακούς. Λέει, καλά, καλά, λέω. Λέει, του λέει, πότε αρχίζετε. Λέει, κάπου ξέρουμε, την Παρασκευή. Λέει ο τουρίστας επισκέπτης της χώρας, λέει, θα προλάβετε μέχρι την Παρασκευή. Και λέει ο επαγγελματίας, Βιολέτα μου, για θυμίστε μου, οι αγώνες αρχίζουν πρωί ή απόγευμα. Απόγευμα δύο άλλες. Τότε θα προλάβουμε. Λοιπόν, ναι. αυτή
1: είναι το χαρακτηριστικό μας. Έτσι.
0: Τώρα, κοιτάξτε, επί του προκειμένου πρέπει να προσκληθεί άμεσα η εταιρεία Ινφοτέρα, η οποία έχει αναλάβει το τουπουσού στο νησί μας και στην οποία η Ινφοτέρα έχουν αποσταλεί από τους δύο δήμους υπομνήματα και σχετικά. Και έχει έρθει, όπως ξέρετε, σε ίδιο διάστημα χρονικό, αλλά έκανε δύο παρουσιάσεις στο νησί, να προσκληθεί να πει τι κάνουμε μέχρι τώρα και τι προθεσμία υπάρχει ακόμα για τελευταίες εισφορές, διορθώσεις, επικαιροποιήσεις, προσαρμογές. Εγώ μιλάω πάντα πρακτικά, όπως ξέρετε. Δηλαδή, okay, όλα αυτά, τι κάνουμε τώρα.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Στις 11.30 υπάρχει μία συνάντηση στο Δήμο για το χωροταξικό. Μέχρι χθες ήταν η ανοιχτή πλατφόρμα για τη διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Και η ερώτηση είναι... και επανέρχομαι. Εγώ θυμάμαι ότι με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη είχατε κάνει μια δουλειά αρκετά σοβαρή, υπήρχε ένα προσχέδιο, το οποίο στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε με την επόμενη Δημοτική Αρχή. Πάντως πριν από το Δεκέμβριο του 22 ήρθε ο κύριος Σταγαράς εδώ για πρώτη φορά να μας μιλήσει για το χωροταξικό και θυμάμαι ότι ο κύριος Παλαιοκαστρίτης αυτό το προσχέδιο το έδωσε, τέλος πάντων, ήταν το μόνο που υπήρχε. Δεν υπήρχε και κάτι άλλο, έτσι σαν προτάσεις από τη ΣΑΜΟ εκείνη τη στιγμή. Αλλά
0: την περσινή χρονιά είχαν κατατεθεί από τους δύο δήμους υπομνήματα πάνω στο Παλαιοκαστρίτη και είχε ενημερωθεί και ο βουλευτής και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και είχαν ειδοποιηθεί αρμοδίως και όλοι για να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Μία λεπτομέρεια είναι ότι στις 30 Απριλίου έπρεπε οι μελέτες αυτές να έχουν παραδοθεί, γιατί ήταν ενταγμένες για όλη τη χώρα, εννοώ σε αυτό που είπα από τα σχέδια, ήταν ενταγμένες στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δόθηκε μια παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα κάποιων ημερών για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν άμεσα μετά τη σύσκεψη αυτή πρακτικά πρέπει να ειδοποιηθούν οπωσδήποτε οι τεχνικοί και επιστήμονες της εταιρείας Ινφοτέρα για τις τελευταίες αυτές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Βεβαίως υπάρχουν και νομικές προθεσμίες προσφυγής κατά το σχέδιο, έτσι. Εφόσον κακό δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες.
1: Αυτό βέβαια τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή θα πάμε δικαστικά, θα μπλοκάρει ένα...
0: Βεβαίως, δηλαδή,
1: όλο αυτό, προφανώς.
0: Προσβάλλει στο προεδρικό διάταγμα εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή του και δικάζεται αυτό κανονικά. Σας τα λέω τώρα ως επιλογές και λύσεις που τότε δεν υπήρχαν γιατί είχε τότε απαραίτητη προθεσμία παλιότερα.
1: Για να τα πούμε απλά και μέσα από το ρόλο σας στην ΚΕΔΕ. Υπάρχουν παρεμβάσεις και από την πλευρά της ΚΕΔΕ, υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας και για το προεδρικό διάταγμα του 25. Είστε αισιόδοξος ότι εδώ το Υπουργείο, γιατί οι μελετητές λένε εμείς βάζουμε αυτά που λέτε εσείς τις παρατηρήσεις, δεν τις δέχονται στα Υπουργεία.
0: Είναι καλό να κληθούν οι αρμόδιοι της εταιρείας να αποδείξουν ότι τις βάλανε καταρχάς. Να ξέρουμε τι βάλανε τελικά. Τις βάλανε όλες όπως ετέθησαν, βάλανε σε περίληψη αυτά που έπρεπε να μπουν. Να προτεραιοποίησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Βιολέτα μου.
1: Σωστά.
0: Για να ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό λοιπόν χρειάζεται άμεση επίσκεψη στον κύριο Ταγαρά, στον υπουργό, με την υπόδειξη αυτών που μένουν και πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Πρακτικά πράγματα. Mm-hmm. Εντός εβδομάδας. Ταχύτατα.
1: Αυτό γιατί το να λέμε τώρα να τρέχουμε ενώ είναι πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα, αλλά είναι αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα, ότι έτσι κάνουμε εμείς. Τρέχουμε στο τέλος και δεν φτάνουμε.
0: Ακριβώς έτσι κάνουμε. Και τώρα, τώρα το ασχολιάζουμε, τώρα ας επικεντρωθούμε τώρα με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη αυτό πρέπει να γίνει. Εμείς εδώ στην ΚΕΔΕ, τώρα είμαι στην ΚΕΔΕ ακριβώς γιατί έχουμε συνεδρίαση στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τον κώδικα που όπως ξέρετε μπήκε στη διαβούλευση, επόμενη Τετάρτη ολοκληρώνεται αυτή. Και εμείς μπορούμε να είμαστε αλλογοί σε οτιδήποτε χρειαστεί στους δύο Δήμους και συνολικά στον νομό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει τώρα και μιλάμε αύριο αν θέλετε και μεθαύριο και τα υπόλοιπα. Αύριο στη Βουλή θα είμαστε και θα έχω το λόγο εκεί στα νησιωτικά θέματα. Συνεδριάζει η Επιτροπή από τον κύριο Μάνο Κόσολα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών, για να μιλήσουμε για διάφορα σημαντικά θέματα 10 το πρωί, οπότε μετά τις 12 μπορούμε ή μεθαύριο να το πούμε κανονικά.
1: Ωραία, ωραία. Κρατάμε λοιπόν πολύ αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά. Πάμε λίγο, αν μπορούμε να πάμε στο Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, να δούμε λίγο ποιοι έχουν κληθεί στη συγκεκριμένη αυτή σύσκεψη που εντελώς τυχαία μαθαίνω ότι θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Γνωρίζουμε και πρέπει να τρέχουμε νωρίτερα. Δηλαδή μην τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή. Εδώ και πόσα χρόνια λέμε ότι δεν γνωρίζαμε το μελετητή. Ναι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν μας νοιάζει τι θα φέρει ο μελετητής. Εμείς να έχουμε τις δικές μας προτάσεις, να μην μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ωραία, θα με ενημερώσεις, Δημήτρη. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εάν τώρα μιλάμε ότι την Σάμμο την έχουν αναπτυγμένη με ένα πεντάστερο, άλλο ένα τώρα, τι να πει κανείς. Δεν μπορούμε τώρα. Ωραία, εντάξει. Τι να πούμε λοιπόν από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορεί να πει κάτι. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Αγγελόπουλος είχε πάρει, είχε καθίσει κάτω μαζί με τον, είχε φέρει ένα μελετητή από την Αθήνα, έναν χωροτάκτη, είχε μαζί με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, είχαν πάει σε όλη τη Σάμμο, είχαν καθίσει κάτω, είχαν κάποιες μελέτες, προσχέδια τέλος πάντων. Μετά, δεν ξέρω από την επόμενη δημοτική αρχή τι έγινε ακριβώς. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση. Βέβαια ο κύριος Στάτζος, ο πρώην δήμαρχος, είπε στη συνάντηση με τον κύριο Ταγαρά ότι είχε προσκαλέσει τους φορείς. Μπορεί να μην το μάθαμε, δεν το ξέρω. Δεν είναι και αυτό να τα μαθαίνουμε όλα. Ορίστε τώρα και αυτή η σύσκεψη σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου δεν την έχει κάνει κάποιος γνωστή. Τη μάθαμε εντελώς τυχαία, γιατί πήραμε κάποιον για να τον καλέσουμε να το κλείσουμε στην εκπομπή και λέει: δεν μπορώ, παιδιά, 11.30 γιατί θα είμαι στη σύσκεψη. Έτσι το μάθαμε. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Το λέω και για το Δήμο Ανατολικής και για το Δήμο Δυτικής. Εκεί πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο και να ενημερώνει τα μέσα. Εάν θέλετε η δουλειά σας να φαίνεται, εκτός αν δεν υπάρχει βέβαια δουλειά, αποτέλεσμα, έργο, πρέπει να βγαίνει προς τα έξω και να ξέρει και ο κόσμος και να γνωρίζει. Διότι οι δημότες έχουν δικαίωμα να ξέρουν. Είναι αυτοί που στέλνουν τον κάθε δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτή στην καρέκλα που κάθεται. Δεν την παίρνει από μόνος του την καρέκλα. Κάποιοι τον ψηφίζουν για να πάει σε αυτή την καρέκλα και να καθίσει. Λοιπόν, εάν είχαμε λοιπόν με αυτές τις μελέτες όλες καθίσει και είχαμε ασχοληθεί σοβαρά, δεν θα φτάναμε στο παραένα. Το λέω για όσους κουνάν το δάχτυλο. Δεν μπορεί να το κουνάς το δάχτυλο στο παραένα. Όταν είσαι στα πράγματα, οφείλεις να κάνεις έργο. Και να μην βγαίνεις μετά να λες δεν ξέρω τι. Είτε ανατολικής είτε δυτικής. Έτσι γίνεται. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο, βγαίνει μετά και λέει σε αυτόν που βγαίνει τι δεν έκανε, που δεν το έκανε ούτε ο ίδιος. Τι δεν κάνει, γιατί δεν το έκανε ούτε ο ίδιος. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Και με το βιολογικό εδώ στη Σάμμο και με πολλά που θα είχε τελειώσει από τον Ιούλιο του 2020 με την κάλτσα αν είχε μπει, θα το είχαμε δοκιμάσει. Τώρα είμαστε 6 χρόνια σε απραγία. Τέλος. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μετά κάποιοι να χλεβάζουν. Έχουμε 14 προκηρύξεις, 13, όλο μπερδεύομαι. Τέλος πάντων, 13-14 δεν μας πειράζει. Και ξαφνικά βλέπω μία δημοσίευση από την ΠΟΕΔΗΝ που λέει ούτε ένας παθολόγος, ούτε ένας αυτός. Και πραγματικά και λέει κάτω-κάτω κάντε τα χαρτιά σας. Πραγματικά, ένα τέτοιο προσχέδιο, συγγνώμη που θα το πω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε το Υπουργείο ούτε κανέναν. Τέλος, για, μακριά από μένα, γιατί εδώ τι θέλει λέει ο καθένας. Είναι, σαν να λέω, έχω ένα σπίτι το οποίο έχει κουφώματα, ξύλινα και μπάζει. Έχει μια πόρτα που δεν είναι ασφαλείας, βρισκόμαστε, είναι ημιυπόγειο. Όλα αυτά, αλλά έχουμε και... πώς το λένε, μπορούμε να έρθουμε, το ενίκιο είναι τόσο, θα είναι άδειο μέχρι εκεί, πείτε μας αν το θέλετε. Με όλη αυτή την από πάνω, το κατεβατό, δεν έχω ογκολόγο, ογκολόγο έχει, δεν έχω παθολόγο σωστά, δεν έχω, λέει από κάτω. Οι γιατροί που ενδιαφέρεστε μπορείτε να υποβάλλετε τα χαρτιά σας από τις 27 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουνίου. Πείτε μου εσείς, θα πήγαινε κάποιος, θα έρθει κάποιος? Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ είμαι καχύποπτη, εγώ είμαι αυτή που τα σκέφτομαι έτσι περίεργα. Εσύ Δημήτρη τι λες γι' αυτό? Θέλεις λοιπόν να διαβάσουμε ακριβώς την ανακοίνωση? Θα τη διαβάσουμε τώρα γιατί εντάξει. Πάμε λίγο. Νοσοκομείο Σάμου, έχει γίνει viral παντού. Νοσοκομείο λοιπόν Σάμου. Χωρίς παθολόγο, χωρίς οφθαλμίατρο, χωρίς οριλά, χωρίς νευροχειρουργό, χωρίς ογκολόγο, μόνο ένας καρδιολόγος, μόνο ένας παιδίατρος, λέει. Και θα πάμε τώρα να διαβάσουμε και ακριβώς, γιατί υπάρχει η ανακοίνωση, μισό λεπτάκι, να τη βρω, γιατί τη διάβαζα λοιπόν σήμερα το πρωί, της ΠΟΕΔΗΝ, για το νοσοκομείο της Σάμου. Και σας λέω από κάτω υπάρχει, το έχουν βγάλει για να πούν ότι από αύριο ξεκινά. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το βρω, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Πάμε σε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, η Ποεδίν καταγράφει, κάνει μία έρευνα και αναφέρεται σε όλες τις μονάδες στα νησιά, Κρήτη, Αιγαίο, Κυκλάδες και Ιόνιο. Εδώ τώρα, στο δικό μας νοσοκομείο, παθολόγος δεν υπάρχει. Είναι 5 οι οργανικές θέσεις. Οφθαλμίατρος δεν υπάρχει, ορειλά, ογκολόγος, νευροχειρουργός. Ογκολόγο έχουμε τον στρατιωτικό, τον κύριο Τρικελίδη, και είναι άδικο να ακυρώνεται η δουλειά του. Αυτό να το σημειώσουμε, να το πούμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε πάρα πολλά σαν τοπική κοινωνία. Έχουμε τη μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κλίνες, λειτουργούν όλες με έναν εντατικό λόγο, παθολόγο, ιατρό. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με τον κύριο Φάμπιο Τζαρντίνα έχει αποδείξει ότι στάθηκε σε σχέση με τη μονάδα στην Ρόδο, στην ΚΟ, που η Ρόδος δέχεται το καλοκαίρι 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Η Σαντορίνη μπορεί να έχει ακόμη περισσότερο κόσμο και λειτουργεί καλύτερα η μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί κάποιοι λένε πως θα έρθουν οι τουρίστες χωρίς να έχουμε ένα νοσοκομείο στελεχωμένο. Το νοσοκομείο μας σε σχέση με άλλα, τουλάχιστον στο κομμάτι της μονάδας εντατικής θεραπείας, είναι στα top, τέλος. Παιδίατρο έχουν ένα γιατρό, υπάρχει, οι οργανικές θέσεις είναι 4. Κάτω από το όριο ασφαλείας, εντάξει, τραυματιοφορείς, οι νοσηλευτές κλπ. Και τα ίδια λέει για το νοσοκομείο της Ικαρίας. Προβλέπει 25 θέσεις, καλύπτονται από 18 μόνιμους, 3 επικουρικούς, 4 ιατρούς υπαίθρου, βασικές ειδικότητες, γενικός χειρουργός, αναισθησιολόγος, νευρολόγος, ορειλά, νευρολόγος, οφθαλμίατρος, καλύπτονται από ένα γιατρό. Άρα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι δεν επαρκούν. Κέντρο υγείας Ευδήλου, μόλις με 2 μόνιμους γιατρούς, ένα παθολόγο και ένα ακτινολόγο και ένα γιατρό υπαίθρου. Το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Ραχών δεν λειτουργεί. Περιστασιακή συνταγογράφηση από ιατρό υπαίθρου δανεικό από άλλες μονάδες σε μια περιοχή που λόγω δυσπρόσιτου θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για 24-ωρη κάλυψη. Λέει λοιπόν όλα αυτά και λέει παράλληλα έχουν προκηρυχθεί 13 θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη σημαντικών αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ξεκινάει λοιπόν από τις 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι και λίγε 17 Ιουνίου επίσης 12 το μεσημέρι προκήρυξη. Θα μου πείτε, ο κάθε γιατρός που είναι να έρθει δεν θα ρωτήσει? Θα ρωτήσει, αλλά αυτό το να βγει τώρα αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση γίνεται και μια τεράστια δυσφήμιση και βέβαια οι συνθήκες που επικρατούν μεταξύ γιατρών νοσηλευτών που φέρνουν στα όρια τους και γιατρούς και νοσηλευτές να δηλώνουν παραίτηση. Άρα και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να το δουν εκεί στο νοσοκομείο μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος τίποτα. Οι σχέσεις σε έναν εργασιακό χώρο εξ ολοκλήρου οφείλονται στις συμπεριφορές των ανθρώπων που πλαισιώνουν την κάθε ομάδα, είναι ιατρική, νοσηλευτική κλπ, διοικητικό προσωπικό. Οπότε κοιτάξτε λίγο να βελτιώσετε το κλίμα και στο νοσοκομείο της Σάμου και να δούμε από εκεί και πέρα ποιος είναι αυτός ο γιατρός που θα αφήσει το σπίτι του σε άλλη περιοχή της χώρας και θα έρθει εδώ. Όταν οι ντόπιοι γιατροί αναγκάζονται να φύγουν, οι ιδιώτες δεν βάζουν πλάτη και γιατί να βάλουν άλλωστε, σου λέει εντάξει, τι θα πάω εγώ, θα αφήσω το ιατρείο μου και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τέλος. Γιατί είναι ο γιατρός του νοσοκομείου, λένε μα δεν μας βοηθούν κι αυτοί. Μα δεν ξέρουμε κι εσύ όταν θα φεύγεις από το νοσοκομείο, αν θα πήγαινες να βάλεις πλάτη ξανά. Τέλος. Ο καθένας έτσι λειτουργεί και δεν μπορούμε να το πούμε και τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη ότι θα αφήσει κάποιος το σπίτι του στην Αθήνα, στην υπηρετική χώρα, να έρθει στη Σάμο με ακριβά ενίκεια, να μην μπορεί να βρει, όχι ότι στην Αθήνα δεν είναι ακριβά. Τέλος πάντων, εκεί θα έχει κάνει τα κουμάντα του μετά από χρόνια, θα έχει ένα σπίτι. Το να θέλει να πάει να δει τους δικούς του και να χρειάζεται να δώσει ένα σωρό χρήματα για τα εισιτήρια. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
15: Τι βλέπω,
16: εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
24: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
23: Έχω.
24: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρεθι.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Δίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς, 11 και 99. Ελληνική Σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, Ιτοστάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα. I always want.
3: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: 2000 FM.
9: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: αύριο θα φύγω.
1: Επιστρέψαμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Πάμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται στο νησί της περιφέρειάς μας, το πολύπαθο νησί της Λέσβου, εκεί όπου οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά και βέβαια και περιβαλλοντική, με όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και μαθαίνουμε ότι γίνονται με τη μεταφορά των ζώων, σε ανοιχτές καρότσες κλπ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κτηνοτρόφο Λέσβο, τον κύριο Καμένο, για να μας δώσει έτσι την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στον τρίτο μήνα, κύριε Καμένο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πλησιάζουμε, ναι, 2,5 μήνες ακριβώς.
1: Ναι, στον τρίτο μήνα. Μάλιστα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, πού βρισκόμαστε, είσαστε ακόμη σε αυτή την άτυπη καραντίνα τέλος πάντων, μπορείτε να βγάλετε από εκεί κάποια όρημα, τυριά, δεν ξέρω, τι καθεστώς επικρατεί.
2: Ναι, το καλό είναι ότι τα όρημα τυριά βγαίνουν κανονικά, με τα μέτρα ασφάλειας που ορίζει το Υπουργείο, και απορούμε γιατί δεν είχε γίνει και την αρχή δηλαδή αυτό το πράγμα. Βγαίνουν κανονικά. Τώρα, οικονομικά έχουμε φτάσει πλέον όχι απλώς στο βαρέλι, στα πάθο, έχουμε περάσει στον πάθο, σαν κτηνοτρόφοι. Είμαστε απλήρωτοι από τέλος Φεβρουαρίου, 14 Μαρτίου συγκεκριμένα, που βγήκε το πρώτο κρούσμα. Δεν έχουμε δαχμή δει στο λογαριασμό μας από το γάλα που παραδίνουμε, είτε για καταστροφή είτε για τυροκόμιση πλέον. Το Υπουργείο συνεχίζει τις υποσχέσεις. Η πρώτη οικία δεν έχει διορθωθεί τα 8 εκατομμύρια για να πληρωθούμε μέχρι 14 Απριλίου. Ακόμα δεν μπήκαν λεφτά στους λογαριασμούς για να αποζημιωθούμε για αυτό το γάλα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για το υπόλοιπο. Κάναμε κάποιες επαφές με τον Υφυπουργό που ήρθε εδώ, μας διαβεβαίωσε ότι γίνεται η διαδικασία για να πληρωθεί το γάλα με μια νέα οικία που θα βγει. Αλλά έχουμε μείνει στο ΦΑ. Ούτε ζωοτροφές που μας είχαν υποσχεθεί έχουμε δει αποζημίωση. Τα κοπάδια είναι κλεισμένα στο στάβλο, τρώνε συνέχεια. Δεν μπορούμε να προσκύσουμε τα χόρτα έξω. Τα χωράφια έχουν πλέον. Το χόρτο είναι σε μεγάλο βαθμό λόγω των βροχών. Έχουν πάρα πολλά χόρτα, δηλαδή διαβόσκηση. Άσε που θα κινδυνεύσουν για φωτιές το καλοκαίρι. Σε απόγνωση. Η χυλάτιση συνεχίζεται. Έχει προχωρήσει αρκετά, μπορώ να πω, σε αυτό το τομέα, αρκετά συνεργεία. Περάσαμε τα μεσά περίπου, είμαστε περίπου, το πάδιο που έχουν ελεγχθεί. Αρχίζει να δείχνει μια ύφεση ο ιός. Είχαμε κάποια κρούσματα στην Ανατολική Λέσβο προς την πόλη κοντά. Και περιμένουμε. Προσωπικά εγώ περιμένω από λεπτό σε λεπτό να μάθω και τα δικά μου αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Τι θα είναι, γιατί είχα αιματοληψία από λίγες μέρες.
1: Έχουν θανατωθεί δικά σας ζώα?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Είναι η πρώτη, πρώτος έλεγχος.
1: Ο πρώτος έλεγχος, γιατί έχει ολοκληρωθεί σε χίλια, έτσι, σε χίλιες στάνες εκεί, πόσο?
2: Ναι, χίλιες περίπου. Μονάδες, ναι.
1: Ωραία.
2: Πάνω από χίλια.
1: Και είναι πάνω από 2.000 όμως.
2: Είναι 2.400.
1: Άρα ακόμη έχουμε μεγάλο ποσοστό.
2: Περίπου το μισό πρέπει να βρίσκουμε τώρα. Δείχνει μια καλή εικόνα, έδειχνε η Νότια Λέσβο. Δείχνει η Νότια Λέσβο. Αλλά δεν έχει και πληρότητα, δεν έχει πολλά κοπάδια και έτσι είναι λίγα. Είναι πολύ λίγα. Στην άλλη πλευρά, για αυτό και εκεί. Η Δυτική Λέσβο έχει σοβαρό θέμα, δηλαδή μεσότοπος, σκαλοχώρη. Έχουν κλείσει χωριά που λέμε. Έχουν ξεκλειριστεί. Τώρα από τη δική μας πλευρά που βρίσκομαι εγώ, από το μόλιβο πλευρά, από εδώ από το βόρειο τμήμα του νησιού, δείχνει καθαρό. Θελπιστούμε να βγουν και τα σημερινά καθαρά τα δικά μας. Και προχωράμε. Αλλά οικονομικά σας είπα, χόρτα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε. Πάμε αυτόχωρο. Μπάλες χόρτα. Καταλάβατε.
1: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Η διαβεβαίωση ήταν ότι θα πάρετε άμεσα αποζημιώσεις. Τώρα αυτό το άμεσα παίζεται, έτσι?
2: Άμεσα αποζημιώσεις όντως παίρνουν αυτοί που χάνουν τα κοπάδια τους σε ένα μήνα.
1: Αυτοί που χάνουν τα κοπάδια τους. Ναι. Οι υπόλοιποι όμως ούτως ή άλλως...
2: Αποζημιώσεις, οι οποίες δεν μας ικανοποιούν. Δεν είναι δυνατό, 140 είναι το πρόγραμμα.
1: 140 είναι, ναι.
2: Το 140 είναι, 90 είναι το αρνί που είναι 6 μηνών.
1: Μάλιστα.
2: Και 450 με 500 ευρώ το ψυχάρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα πρόβατο να ψυχάρι με 160 ευρώ παραγωγικό, έτσι. Τώρα προσπαθούμε με τις κινήσεις που έχουμε κάνει σαν φορέας κοινοτροφικός. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο πλέον να φτιάξουμε το καταστατικό για να μπορούμε να είμαστε πιο νόμιμοι, αλλά βέβαια έχουμε συνεχές επαφές με το Υπουργείο. Αλλά πα. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα και οικονομικά σας λέω φαίνεται και στην κίνηση του νησιού, στην αγορά η καταστροφή. Βέβαια τα μέτρα βιοτάλειας είναι τραγελαφικά. Τα μέτρα, η μεταφορά των ζώων που γινόταν από το μεσότοπο στο Χιτά ήταν πραγματικά, δεν ξέρω αν τα είδατε εικόνες στο διαδίκτυο, αν ζητάνε από εμάς να μην μεταφέρουμε χόρτα στο στάβλο, μην κολλήσουν τα ζώα και τρέχουν τα ζωμιά από τα φορτηγά, ανοιχτά φορτηγά και ψυγεία τα οποία τρέχουν από κάτω τα ζωμιά των θανατωμένων ζώων 20 και 30 χιλιόμετρα μέσα στον δρόμο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά μας λυπεί και μας προβληματίζει αυτή η κατάσταση. Εδώ ο Γανοσιάς δηλαδή συνεχίζεται σε αυτό το τομέα. Οι επισκέψεις συνεχόμενες των περιουσιακών και πολιτικών παραγόντων, αλλά δεν βλέπουμε οικονομική στήριξη καμιά.
1: Μάλιστα.
2: Η απώλεια εισοδήματος θα δοθεί τέλος του χρόνου. Η αποζημίωση για τις ζωοτροφές μας είπανε τέλος του χρόνου. Οι μισές και επιδοτήσεις καθόλου. Άρα έχουμε να σφάξουμε μια να πάμε σφαγείο από τα Χριστούγεννα. Συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Και το γάλα πλήρωτο. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Είναι πάντως πολύ στενάχωρη εικόνα για όλους. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Τα ΦΕΣ λοιπόν... που γίνανε, όπως είδατε, τα ΦΕΣ που γίνανε χωρίς να παρθούν μέτρα, με αποτέλεσμα να βγουν στον υπεφάγιο αίματα και τα λοιπά, απόβλητα ζώων, πέσε χωράφια δίπλα σε γεωτρήσεις, δίπλα σε ποταμούς, σε ριάχια. Δεν μπορώ, τι να σας πω, δεν ξέρω, τα βλέπετε μάλλον στο διαδίκτυο.
1: Τα βλέπουμε. Αυτό μας κάνει εντύπωση ότι σε εσάς είχαν τόσο αυστηρά μέτρα ισχύσει για να μην υπάρξει διασπορά και απ' την άλλη βλέπουμε τις υπηρεσίες να λειτουργούν με αυτή την προχειρότητα, εγκληματική αδιαφορία να το πούμε, γιατί εντάξει όλοι είδαμε αυτά τα τραγικά πλάνα να τρέχουν τα ζουμιά από τα σφαγμένα ζώα, εντάξει δηλαδή, και να τα θάβουν σχεδόν επιφανειακά.
2: Επιφανειακά.
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Από εκεί και πέρα η κατάσταση γενικά στην κοινωνία είναι δύσκολη εδώ. Παντός όπως το κινητό, μια ξεκινάει τουριστική περίοδο, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι που λέμε, στη Λέσβο.
1: Έτσι είναι και η Λέσβος βασίζεται στο πρωτογενή τομέα.
2: 70%.
1: Έτσι, ενώ εμείς βασιζόμαστε 70% στο τουρισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει κάνει ο καθένας τις επιλογές του. Όταν όμως πλήττεται αυτός ο πυλώνας της οικονομίας, το 70% είναι τεράστια ζημιά. Για όλους
2: μεγάλη ζημιά. Σας είπα και πριν ότι φαίνεται πλέον στην αγορά, στην κίνηση της αγοραστικής μέσα στο εμπόριο της Λέσβου. Του νησιού. Το λένε και οι εμπορικοί σύλλογοι, οι καταστηματάρχες, εντάξει, καλός ο τουρισμός, αλλά ο ντόπιος κινεί το εμπόριο και να ξέρετε και το ντόπιος θα πάει, ο ψηλοτρόφος θα πάει να ψωνίσει στα μαγαζιά. Η άλλη κοινωνία που από το διαστική θα πάρει το διαδίκτυο, θα παραγγείλει μέσω διαδικτύου, καταλάβατε. Εμείς θα πάμε να ψωνίσουμε αυτήν την αγορά.
1: Έτσι είναι.
2: Θα πάμε το γάλα μας και θα σταματήσουμε να πάρουμε το ότι χρειαζόμαστε για τα παιδιά. Για τα καταλάβατε, θέλω να σας πω. Είναι... Και φαίνεται πλέον. Φαίνεται πλέον. Περιμένουμε να δούμε μήπως τουλάχιστον αρχίζει να πραγματοποιείται η εκκλήρωση πλέον, να φανούν καθαρές περιοχές. Πας και ανοίξει και κάνει σφαγείο και μπορείς και φύγουν και τα αρνιά γιατί έχουν γίνει πάνω από 100.000 που περιμένουν. Συγγνώμη γιατί είμαι και λιωκριωμένος.
1: Ναι, ναι, εμείς μας συγχωρείτε τώρα που σας κρατάμε και με αυτή την κατάσταση.
2: Κανένα πρόβλημα. Συνεχίζονται οι επαφές, σας είπα, με το Υπουργείο. Αύριο πάλι έχουμε μια τηλεδιάσκεψη σαν φορέας με τον Γενικό Γραμματέα και την κυρία Μαρίνο, την Γενική Διευθύντρια της Ιατρικής. Αυτό που έχουμε εισπράξει είναι ότι δεν θα γίνει εμβολιασμό σίγουρα για πολλούς λόγους, αλλά και ρότους δεν υπάρχουν εμβόλια. άρα δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ τα αποτελέσματα να είναι καλά από τον έλεγχο που έχει γίνει, το δειγματοληπτικό εκεί, και γρήγορα να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας. Είναι πολύ σημαντικό να δοθούν και από την κυβέρνηση ίσως και μια ενίσχυση εκεί στην περιοχή, όπως έγινε με το Χίος Κύθυρα Πας, κάτι να γίνει και εκεί, να τονωθεί η οικονομία του νησιού, αλλά και εσείς οι κτηνοτρόφοι να μπορέσετε να ορθοποδήσετε ξανά. Δεν ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό και με ποιο τρόπο.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι μουντό ακόμα το τοπίο σε αυτό το τομέα. Και θα σας φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα. Ότι επερπιστούσαμε να σταματήσει, να βγουν τα αποτελέσματα, να εκρυζωθεί ο ιός και να ξεκινήσουν και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα κοπάρια τους να κάνουν την επανασύσταση. Την επανασύσταση κοπαριών ενημερωθήκαμε ότι δεν πρόκειται να δοθεί κάποια βοήθεια. Έτσι, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι πάρτε προτιμιώσεις για τα ζώα που σφαγιάστηκαν. Και ενώ είχαμε την εικόνα 6 μηνών μετά από το τελευταίο κρούσμα, μπορεί ένας κτηνοτρόφος να ξανακάνει το κοπάρι του. Την τελευταία διάσκεψη που είχαμε με την κυρία Μαρίνου, μας ανακοίνωσε ότι 6 μήνες από του τελειώσει και η βλογιά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Άρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα κοπάδια του είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, ζητάνε δουλειά, οι περισσότεροι δεν βρίσκουν. Ούτε γι' αυτό έχει μεριμνήσει ο κράτος έστω σε ένα ταμείο ενεργείας κάπου για ένα χρονικό διάστημα. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους η κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια
2: να είστε
1: σας.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει στη γειτονική Λέσβο. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαράκη. Προσπαθούμε από το πρωί. Βλέπω εδώ έχει δημοσιεύσει έτσι, τον κύριο Τάσο, λέει, με τη σκούπα. Βλέπουμε μια καινούργια έτσι, σκούπα μεγάλη που καθαρίζει τους δρόμους της Σάμου. Διαβάσαμε για καθαρισμούς χώρα από το Κάκι και λοιπά, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Είδαμε και μία καμπίνα που έχει γίνει πανικός, ότι καθαρίστηκε εκεί η παραλία. Μια καθαρή όμως παραλία δεν μας τη δείχνετε και μας δείχνετε μία καμπίνα που πραγματικά ο καθένας σκέφτεται, ναι, έφτιαξε και για πρώτη φορά υπάρχει, αλλά μπορούσε να βαφτεί λίγο αυτή η καμπίνα, αν μη τι άλλο. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, τον κύριο Κυριάκο Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αρχικά βλέπω από την δημοσίευσή σας ότι καθαρίζετε τέλος πάντων η πόλη και με αυτή την μεγάλη σκούπα που ρουφάει, φυσάει, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
0: Από όλα
1: κάνει, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Καθαρίζει. Βέβαια η γκρίνια συνεχίζεται και πάντα θα είναι, γιατί και σήμερα να καθαρίσει το σπίτι σου, αύριο θα λερωθεί, αλλά τα σημαντικά πρέπει να είναι καθαρά, τα βασικά τέλος πάντων. Άλλο ένα σημείο που δεν έχει καθαριστεί ποτέ και άλλο ένα σημείο που καθαρίζεται μέρα παραμέρα, αλλά κάτι θα γίνει, θα λερώσει πάλι. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό?
0: Λοιπόν, αυτή η σκούπα τώρα είναι εδώ και 1,5 μήνα. Ένα σχόλιο δεν άκουσα βέβαια, μόνο τα κακά ακούμε. Δεν μ' άρεσε βέβαια εμένα αυτό, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε έτσι είναι ο κόσμος.
1: Αυτό θα γίνεται, να το ξέρετε.
0: Έχω ακούσει. Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει γιατί κόβει τα φτερά, κατάλαβες σου λέω. Θες να κάνεις πράγματα και αφού βλέπεις συνέχεια γκρινιά, με χαλιέμαι. Πώς το κάνω, έτσι είμαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε καθαρίσει τα χόρτα. Κοίτα, φέτος ο καιρός, ξέρετε ότι είχε βροχές, μέχρι πριν λίγο έβριχε. Έχουν καθαριστεί τα χόρτα πάνω από 3-4 φορές. Εντάξει, να κάνω, βγαίνουν χόρτα, θα καθαριστούν. Mm-hmm. Τώρα πήραμε υπαλλήλους, πήραμε τα 8 μήνα. Δυστυχώς είμαστε ξεκρέμαστε, δεν έχουν προσωπικό, το ξέρετε, αυτά έχουν ξαναπεί. Ποιος στέγει και δεν στέγει, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε και το βαθύ. Εμείς συνεχίζουμε. Ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο θα κάνουμε και φέτος. Θα καθαρίσουμε, μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, άσχετα αν ήρθα από μια ώρα ξανά. Περιτύπτουν τα σκουπίδια, ξαναγεμίζει ο κόσμος. Καθαρίζουμε τα χόρτα, άσχετα αν θα ξαναβγούμε, θα ξανακαθαρίσουμε. Mm-hmm. Ασπρίζουμε. Αυτά. Δεν σταματάμε ποτέ.
1: Ωραία.
0: Μια μέρα δεν καθόμαστε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδα ότι στην παραλία Ροδίτσες έγινε ένας καθαρισμός, αναφέρεται μάλλον. Ναι. Και έφτιαξε μία καμπίνα που ήταν σπασμένη.
0: Ναι. Η οποία θα βαφτεί, έτσι δεν καθαρίζουμε, θα βαφτεί αυτή η καμπίνα. Και τα άκουσα διάφορα σχόλια για εκεί.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Εμείς πήγαμε να καθαρίσουμε, δεν πήγαμε να βάψουμε την καμπίνα.
1: Εσείς όμως δεν δείξατε την παραλία την καθαρή. Δείξατε ένα κοτέτσι, να σας το πω εγώ απλά. Και εσείς το είδατε, γιατί είστε ένας άνθρωπος με καλεσθησία.
0: Εγώ πώς έχω πει όταν κάνω να δεις, δεν την έκανα την ανάπτυξη.
1: Λοιπόν,
0: έγινε παρατήρηση, έγινε βέβαια. Έτσι.
1: Έπρεπε να βαφτεί. Μια χαρά ωραίο να βαφτεί και λέει καθαρίστηκε η παραλία στις Ροδίτσες και εμείς δεν βλέπουμε παραλία, βλέπουμε μια καμπίνα η οποία έχει τα κακά της στα χάλια.
0: Δίκιο.
1: Έτσι για να τα λέμε, γιατί δεν είναι πάντα ο κόσμος, το ξέρετε και από εσάς.
0: Το
1: καλό δεν το λέει εύκολα, θα πει την παρατήρηση. Αλλά όταν του δίνεις και τροφή για παρατήρηση, πολύ καλά κάνει ο κόσμος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ περίμενα να δω την παραλία. Παραλία δεν είδα.
0: Και εγώ αυτό περίμενα να δω.
1: Τι να λέμε τώρα, να τα λέμε τα στραβά και τα.
0: Όχι, απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται να λες κάθε την παραλία για να δείξει το σαράβαλο.
1: Έτσι. Δεν ξέρω πόσο τώρα θέλει μια μπογιά εκεί να πάει να γίνει.
0: Όχι, θα το βάψουμε, το βάψουμε.
1: Λένε κάποιοι βέβαια κάτω από τις αναρτήσεις. Μα δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ. Αφού λοιπόν το κάνεις, κάνε το σωστά.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ακούω τώρα παράπονα, όση ώρα μιλάμε. Μου λένε, κάθομαι στην πλατεία και μυρίζουν οι δημόσιες τουαλέτες. Κάθεται στην πλατεία στις καφετέριες. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να το ελέγξουμε.
0: Κοιτάξτε, τρεις φορές την ημέρα την καθαρίζουμε την τουαλέτα. Ναι. Πηγαίνει, καθαρίζεται τρεις φορές την ημέρα. Και κάνει καλό πλήσιμο, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ το πιστεύω. Αλλά θα σας πω το εξής. Επειδή ξέρουμε, έχουμε και κόσμο και από την Ανατολή. Έχουμε γενικότερα κόσμο. Ένας να πάει και να ουρίσει εκεί, να το πούμε έτσι απλά, απ' έξω, τελείωσε. Να το πω απλά τώρα, τι γίνεται.
0: Που πηγαίνω εγώ και κοιτάζω, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται μέσα.
1: Το ξέρω, γιατί το βλέπω και από μαγαζιά εστίασης το τι γίνεται. Γίνεται επέλαση. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο μόνιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Να έχεις έναν άνθρωπο μόνιμα.
0: Δεν έχουμε πολλές τουαλέτες. Δεν έχουμε χώρο. Δεν έχουμε χώρο. Κοιτάζουμε πώς και φτιάξουμε εκείνες τις παλιές τουαλέτες εκεί στον εμπορικό δρόμο. Θα αρχίσουν να μπουν και θα φωνάζουν. Γιατί να είναι εκεί τουαλέτες και να μυρίζουν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Πάνε να κάνεις κάτι, βρίσκεις εμπόδιο. Πας να διορθώσεις κάτι άλλο, βρίσκεις από αλλού το εμπόδιο. Φτιάχνεις κάτι άλλο, χαλάει κάτι άλλο, βρίσκεις από εκεί εμπόδιο. Είναι περίπλοκη η κατάσταση.
1: Άλλο ένα θέμα είναι με τα σκουπίδια που αναμένουμε κάποιες ταμπέλες να μπουν για να βάζετε μετά πρόστιμα, γιατί με ρωτάει ο κόσμος. Βάλτε πρόστιμα, δεν είναι αυτή η κατάσταση?
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Υπάρχει κανονισμός καθαριότητος. Ο Δήμος μαζεύει τα υγειακά σκουπίδια. Να μου πεις, έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί τώρα εκεί πάνω με το φως ζητάνε λεφτά για τον κόσμο. Ναι, εντάξει, εμείς θα ξεπερδίσουμε όλο το κόσμο. Έχετε σε επαφή. Και εγώ, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό, είναι το ξέρω στον κόσμο. Και το της κοινότητας στο Facebook είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Μην τα βγάζετε έξω. Κρατήστε τα, πάρτε μας τηλέφωνο και θα περάσουμε να τα πάρουμε τα σπίτια. Μην βγάζετε, και υπάρχει αυτή η εικόνα έξω στους κάδους και γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν είπαμε ότι θα τα πάρουμε. Αν είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι πάρα πολλά τα σκουπίδια. Πρέπει αυτά τα βαριά δηλαδή, έτσι. Θα είμαστε σε επαφή, εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κανονίζουμε, να περνάει, να τα παίρνει. Μην τα βγάζει έξω ο κόσμος. Είναι άσχημη πάρα πολύ η εικόνα αυτή.
1: Χθες κρατήθηκα, όχι χθες, πριν δύο μέρες, Παρασκευή, συγγνώμη, κρατήθηκα για να μην ανεβάσω μία, που δεν το κάνω, δεν ανεβάζω ούτε σκουπίδια, σπάνια, ούτε λακκούβες στους δρόμους. Δηλαδή μπορούσα πολύ εύκολα με μία κάμερα να έχω όλη μέρα στη σαμιακή τηλεόραση, όχι μόνο σε αυτή τη θητεία, στην προηγούμενη, την προπροηγούμενη, μία κάμερα και να τραβάω τα κακώς κείμενα.
0: Να σε διακόψω λίγο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πάρεις εμάς τηλέφωνο και να τη φτιάξουμε.
1: Άλλο.
0: Εμείς δεν είμαστε χάλια. Εμείς δηλαδή θέλουμε η πόλη να είναι χάλια.
1: Άλλο αυτό.
0: Δεν φεύγουν πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Αλλά προχθές πραγματικά δεν πρόλαβα, γιατί κάτι άλλο έκανα. Έχει αφήσει κάποιος. Ήθελα να γράψω απλά να έρθει να την πάρει. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Στο δεντράκι μπροστά στην Εθνική, την Παρασκευή ή Πέμπτη ήτανε, μία σακούλα, ένα χαρτόνι, να τα πάρει ποιος? Περνάει το απορριμματοφόρο να μαζέψει από τα δεντράκια τις σακούλες? Εάν πάει ένα σκύλος, μία γάτα, και ανοίξει και σκορπίσει εκεί, αυτός που το έκανε είναι επαγγελματίας. της πόλης.
0: Ξέρω το, ξέρω το.
1: Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Αλλά το να είσαι επαγγελματίας της πόλης και να μην σέβεσαι το σημείο που είναι και κοντά στην πλατεία, όχι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό και για τους επαγγελματίες. Είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί τα μισά σκουπίδια είναι στους επαγγελματίες. Δυστυχώς, κρίμα.
1: Πολύ κρίμα.
0: Κοιτάξτε, φτιάχτηκε και τώρα η Επιτροπή, πήραμε το OK, θα μπορούμε να έχουμε πρόστιμα. Εγώ είδα Κιβώτιο και είχε πάνω όνομα και το βγάλω φωτογραφία, είναι 1.500 ευρώ το πρόστιμο. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
1: Ορίστε, μου λένε εδώ, Μπεϊμπιλίνο πεταμένο μέσα στο πάρκινγκ, επανειλημμένος. Εντάξει, ποιος θα το μαζέψει.
0: Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο Δήμος. Τι να πρωτοκάνει αυτός ο Δήμος.
1: Εγώ συμφωνώ, διαχρονικά μιλούσαμε
0: διαχρονικά,
1: με τον κύριο Μητσό,
0: που
1: άνθρωπος
0: που
1: έτσι, ο κύριος Μητσός έτρεχε και εκείνος, δεν μπορούμε να πούμε, ο κύριος Καρδοβασίτης τώρα και πριν, ο συγχωρεμένος ο Θοδωρής ο Κοχλιός, ο Σεβαστάκης ο Χρήστος, λέω τώρα τα άτομα που ήταν σε αυτά τα πόστα, κυνηγούσανε, μπαίνανε μέσα στους κάδους, κυνηγούσανε πολλές

0: 40 εκεί κούτες, σκουπίδια, σακούλες, δίπλα ακριβώς από την πρέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ντροπή να το κάνουνε. Ποιον περιμένουν ότι θα πάει εκείνη την ώρα? Μπορεί να πάει την άλλη μέρα το πρωί να τα μαζέψει. Μέχρι τότε θα περάσουν.
1: Εγώ θα βγάλω φωτογραφία και... το πρωί 10-11 ώρα που καθαρίζω τα πάντα, είναι όλα καθαρά, και θα βγάλω και μια φωτογραφία το μεσημέρι 3 ώρα να δεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό, άσχετα από τη δουλειά σας που οφείλετε να κάνετε και δεν το συζητάμε, αλλά και εμείς πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Μα δεν, αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, δεν μπορώ και αυτή η πόλη εδώ πέρα να φτιάξει ποτέ. Το λέω και συνέχεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω.
1: Δηλαδή, προσπαθούμε να πολεμήσουμε την καθημερινότητα και μπαίνουν συνέχεια εμπόδια. Γιατί η καθημερινότητα αυτό είναι. Να έχει όλο το νερό του, να έχει το φως και να είναι καθαρά. Και να μην βρωμάει. Συν ότι, να σου πω και κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν καθαρίζει τους κάδους, δεν τους πλένεται. Να μην σου πω ότι το 50-60% πηγαίνουν με τις σακούλες και τις αδειάζουν χέμι μέσα στους κάδους.
0: Ναι, το έχω δει. Ή δεν τις κλείνουν καλά. Και πάνε οι γάτοι μέσα. Και...
1: εκτός από αυτό, αδειάζουν και παίρνουν τις σακούλες πίσω.
0: Εντάξει, θα κάνουμε οικονομία ή
1: οικονομία,
0: να σώσουμε,
1: ναι,
0: το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, και λες τώρα, να πάρεις να πλύνεις τον κάδο. Σε μία εβδομάδα θα είναι πάλι ο ίδιος. Και χειρότερος.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν δεν δω εγώ ότι τοποθετούνται σωστά σκουπίδια μέσα στον κάδο, πώς θα πάνε να πλύνουν τον κάδο αφού σε 5 μέρες θα είναι πάλι ο ίδιος.
0: Σίγουρα όμως πρέπει να πληθεί όμως ο κάδος, άσχετα από αυτό, γιατί άλλο συσσωρευμένο ενός μήνα και άλλο κάποιες ημέρες. Με αυτή την έννοια, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό έχουν να πληθούν οι κάδοι.
1: Είναι καινούργιο το αυτοκίνητο. Πήραξαν εκεί οι οδηγοί κάποιες ρυθμίσεις και περιμένουμε τώρα έναν άνθρωπο να το ρυθμίσει πάλι να πλύνει. Δεν μπορεί να πλύνει το αυτό. Έχει ξεριθμιστεί. Ξεκίνησαν πέρυσι να πλύνουμε. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι, ξέρεις, εναρμονισμένες. Μία ρύθμιση να χαλάσει δεν πλύνει. Και περιμένουν αυτό να μας δείξουν τώρα, να το φτιάξουν και να μας δείξουν πώς πρέπει να το χειριζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άσχετο, εμείς θα το κάνουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Αλλά παρακαλώ τον κόσμο να μην πετάει χήματα σκουπίδια μέσα.
0: Είναι ένα
1: θέμα. Υπάρχουν κρεοπόλες που πηγαίνουν και πετάνε τα κρέατα, παιδιά, μέσα στους κάδους και μέσα στις πρέσες. Καλοκαιριάτικα με έρχεται θερμοκρασία και μυρίζει ψοφίμη εκεί στο γεφυράκι, μυρίζει ψοφίμη. Έλεος πια.
0: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν ειδικοί χώροι που θα πηγαίνουν αυτά τα σκουπίδια.
1: Όχι, υπάρχει διαχείριση, υπάρχει πρωτόκολλο που τα παγώνουν και τα στέλνουν στην Αθήνα για δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Γιατί δεν το
1: είναι
0: τηρούνε.
1: Είναι υπογραμμένο το πράγμα, δεν μπορούν να τα πετάνε. Έτσι.
0: Γιατί δεν τηρούν αυτό το πρωτόκολλο.
1: Τέλος πάντων, τώρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια, βγάλαμε αυτή την επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε, να ομορφύνει η πόλη μας, γιατί και η πόλη και όλο το νησί.
1: Δίνουμε μεγάλο αγώνα. Εγώ τουλάχιστον τρέχω όλη τη μέρα. Δίνουμε μεγάλο αγώνα. Και ο Βαγγέλης Κολοβασίτης. Θέλουμε εμείς η πόλη να είναι βρώμικη, θέλουμε να η καθημερινότητα να υποφέρει ο κόσμος. Τόσο χαζοί είμαστε. Εγώ γι' αυτό βγήκα, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ θέλω το βαθύ να είναι εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γι' αυτό και βγήκα και πρόεδρος.
0: Και έχουμε και κάποιες εργασίες που γίνονται τώρα σε κάποια κτίρια. Είδα χθες μια φωτογραφία. Γίνονται κάποιες εργασίες εδώ στο κτίριο της πλατείας πίσω για την άρση επικινδυνότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού γίνεται άρση επικινδυνότητας, έχουν μπει κάποιες τύπου καλωσιές για να μπορούν οι άνθρωποι να ανέβουν
1: για να
0: και
1: από κάτω,
0: να περνάνε.
1: Για να ανέβουν, ναι, ναι.
0: Μα αυτό, μα λέει μετά θέλουμε τουρισμό. Μα τι να γίνει εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Από τη μια βγάζει ο εμπορικός σύλλογος, θα κάνουμε τα τέτοια και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο που κυκλοφορεί στον εμπορικό. Και από την άλλη βγαίνει και κατηγορία. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά το κάνει ο ιδιώτης, δεν το κάνει ο Δήμος.
0: Εννοείται, αυτό είναι το ιδιώτη, ναι. Αφού είναι ιδιωτικό το κτίριο και δεν είναι σεισμόπληκτο.
1: Δηλαδή πρέπει να τα αφήσουμε έτσι και να κλείσουμε το δρόμο και να μην έχουμε κάνει.
0: Μα μετά θα κινδυνεύει ο κόσμος, οι τουρίστες που έρχονται. Δεν γίνεται να μην γίνει παρέμβαση.
1: Τι δουλειά έχει ο τουρισμός? Τι δουλειά θα
0: έχει?
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Όλα τα ρίχνουμε και στον τουρισμό ότι θα έρθουν οι επισκέπτες, ενώ εμείς που ζούμε εδώ δεν οφείλουμε και δεν δικαιούμαστε να έχουμε μια καθαρή πόλη ή τέλος πάντων μια πόλη.
1: Καταρχήν εμείς δικαιούμαστε. Εμείς πρέπει να είμαστε καθαροί και μετά εντάξει έρχονται οι επισκέπτες, θα το βρουν και αυτοί καθαροί.
0: Ναι.
1: Για τους ντόπιους είναι το θέμα. Εμείς ζούμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Εμείς κυκλοφοράμε στο βαθύ. Κάθε
0: είναι.
1: Μέρα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Ζαχαράκη.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα μιας και είπαμε για τους σεισμόπληκτους, υπάρχει έκκληση από τον πρόεδρο εκεί των σεισμοπλήκτων στην Κρήτη να ενταχθεί και η Σάμος, διότι... Ορίστε.
2: Το κύριο Δετάτσιο.
0: πώς λέγεται?
2: Καντάτσιος.
0: Ωραία. Τον είχε φιλοξενήσει ο Ιπποκράτης, ο Χατζημανόλης. Λοιπόν, ο άνθρωπος ζήτησε και από τον εμπορικό σύλλογο.

0: Εγώ, γιατί μπορούν οι σύλλογοι να μπουν, να δραστηριοποιηθούν και να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Δεν είδε ανταπόκριση. Έγινε ένα τηλέφωνο, το αφήσαμε. Μα δεν γίνεται όμως μόνο να ζητάμε και να μην μπαίνουμε και στη διαδικασία ή να πετάμε μια φωτοβολίδα. Πρέπει λίγο να οργανωθούμε σαν κοινωνία. Δηλαδή, οι σεισμόπληκτοι έπρεπε να έχουν κάνει ένα σύλλογο. Έστω και τώρα, ας μπει ένα σύλλογος υπό την ομπρέλα ενός πανελλήνιου σεισμοπλήκτων, διότι θα γίνουν και εν ώψη εκλογών, θα απαιτήσουν πράγματα. Αν είμαστε εκτός, χώρια από τους πολιτικούς τι θα κάνουνε, εμείς τι κάνουμε σαν πολίτες, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Και μιας και μιλάμε για καθαρισμούς, θες πρώτα, εντάξει, πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και θα συνεχίσω μετά.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000FM.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730-87-151.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακκέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. So. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Είχα ξεκινήσει να λέω για τους καθαρισμούς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν πληροφορία ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Καθαρισμός και κλαδοκοπή στον δρόμο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, παλαιά είσοδο, ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλη επισκεψιμότητα κατά την τουριστική σεζόν. Συγγνώμη, έπειτα από σχετικό αίτημα κατοίκων και φορέων τουρισμού, έγινε επίσης κλαδοκοπή δέντρου πριν τον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων. Επίσης, καθαρίστηκαν από το προσωπικό του Δήμου οι τρεις παραλίες στην περιοχή Ηραίου, κάτω από το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών, στο Αγκυροβόλιο και στην είσοδο του οικισμού, δίπλα στο μεγάλο πάρκινγκ. Οι εργασίες καθαρισμού σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και τις παραλίες συνεχίζονται με ένταση και παρά το μειωμένο προσωπικό του Δήμου. Παρακαλούμε, λέει, τους δημότες να σεβαστούν την προσπάθεια και να συμβάλλουν, μάλιστα. Ένας φίλος ακροατής είπε πριν από λίγο, μάθαμε να βάζουμε κράνη γιατί πέσαν τσουχτερά πρόστιμα. Βάλτε, λέει, πρόστιμα να δείτε αν θα ξαναπετάξουν απ' έξω τις σακούλες. Πολύ σωστά. Αφού εμείς δεν μαθαίνουμε αλλιώς οι Έλληνες. Το έχουμε αυτό, τον θέλουμε τον Βούρδουλα. Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε μόνο έτσι, να μπουν λοιπόν πρόστιμα από το Δήμο για να μάθουν αυτοί οι πολύ έξυπνοι να πετάνε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, Παρασκευή μεσημέρι, να βγάζουν ολόκληρη οικοσκευή το Σάββατο απόγευμα, καναπέδες βλέπω εκεί στη γειτονιά μου, δίπλα στο, είναι ντεκόρ, δίπλα στον κάδο, έχει και ένα καναπέ, μια τουαλέτα. Εντάξει, ποιος περιμένεις, εγώ σου λέει έκανα τη δουλειά μου, τα ξεφορτώθηκα από το σπίτι μου, τι με νοιάζει εμένα για έξω, ο καλοπισμός είναι μόνο στο σπίτι, τα γύρω-γύρω δεν μας ενδιαφέρουνε. Επίσης έχει καθαριστεί και έχει γίνει η κλαδοκοπή και το ασβέστομα στον δρόμο Πυθαγορείου χώρας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο καθαρισμός στον ποδηλατόδρομο στο Ποτοκάκι με την απομάκρυση φερτών υλικών και την επίστρωση του δρόμου. Οι φετινές κακοκαιρίες προκάλεσαν την εκβολή μεγάλου όγκου φερτών υλικών σε όλες τις παραλίες του νησιού. Ωστόσο, τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται συστηματικά για τον καθαρισμό τους. Στο Ποτοκάκι διαμορφώθηκε και καθαρίστηκε επίσης ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί το C-Track. Τώρα, αυτά έκανε ο Δήμος. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και για μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Όλους λοιπόν τους οικοπαιδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους σε περιοχές εντός εγκεγκριμένων και μη ρημοτομικών σχεδίων και σε περιοχές εντός ακτίνας 100 μέτρων περιμετρικά των οικισμών. Επίσης και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσματα εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Οι καθαρισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εξαιρούνται συντηρούμενοι κήποι κατοικιών, πολυκατοικιών. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών καθαρισμού απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου στο Εθνικό Μητρό ή με φυσικό τρόπο στα οικία ΚΕΠ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Οι πολίτες πρέπει να απομακρύνουν ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά, να κόψουν και να απομακρύνουν ξερά ή σπασμένα δέντρα, να κλαδέψουν δέντρα, να απομακρύνουν κλαδιά κοντά σε κτίσματα, αραίωση πυκνής θαμνώδους βλάστης, απομάκρυση εύλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων, συλλογή και ασφαλής μεταφορά όλων των υπολοιμμάτων καθαρισμού. Υποβολή δήλωση καθαρισμού στην πλατφόρμα apps.gov.gr. Επίσης, ενημερώνουμε ότι έχουμε στο νοσοκομείο αυτή τη βδομάδα, είναι όπως η guest star, αυτή τη βδομάδα έχουμε δερματολόγο. Ο δερματολόγος λοιπόν θα είναι στο νοσοκομείο όλη αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 29 του μήνα, και μπορούν όσοι επιθυμούν να κλείνουν ραντεβού. Να δω λίγο ποιο είναι το... είναι στο 1566, είναι η εθνική γραμμή, ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά, συνδέοντας τους κωδικούς TaxisNet, ή μέσα της πλατφόρμας findoctors.gov.gr, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα πάλι με τους κωδικούς Taxis, AMCA, και επιλέγοντας το ραντεβού που θέλουμε. Από ό,τι είδα, έχουμε και την... στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου θα πάει ο ορθοπαιδικός ο κύριος Κιάσος Εμμανουήλ την 3η 16 Ιουνίου, οπότε όποιοι θέλουν μπορούν να επικοινωνούν στο 22733-52045 στις κυρίες Χάνη και Τσέλιου για να κλείσουν ραντεβού για την 3η 16 Ιουνίου. Εγκαίρως η ανακοίνωση. Η άλλη με το ορθοπαιδικό, τώρα ανακοινώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα να κλείσουν μέχρι την Παρασκευή. Τέλος πάντων, θα έκλεισαν οι άνθρωποι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο, όχι την 5η 28, αύριο είναι Τετάρτη, θα βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους η κινητή ομάδα υγείας ΣΑΜΟ στις 9.30 και θα κάνει προληπτικές εξετάσεις και συνταγογράφηση. Όσοι προσέλθουν πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΝΑΜΚΑ. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται αυτή από την ΚΟΜΗ. Την Τετάρτη 27 θα βρίσκεται στο Μαραθόκαμπο στο Αγροτικό Ιατρείο στις 11 για τον ίδιο λόγο. Και σήμερα Τρίτη βρίσκεται στο ιατρείο του χωριού της Καστανιάς. Αφού δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί γιατρό, πάει λοιπόν η κινητή ομάδα και προσπαθεί να τους εξυπηρετήσει. Έχουμε εντατικούς τροχονομιακούς ελέγχους για τη μη τήρηση του χρήσης προστατευτικού κράνους. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τώρα μάθανε όλοι και φοράνε το κράνος, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. 2.096 έλεγχοι έγιναν σε οχήματα και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις. Πάμε να δούμε πόσες έγιναν στη ΣΑΜΟ. 614 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα, γιατί αλλιώς δεν μαθαίνουμε. Το είπαμε αυτό. 30 Μαΐου το Σάββατο 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου έχουμε επετειακή εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας Κορσεών για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Στάσεις εργασίας για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς από την Δευτέρα 25 μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Έχουμε πρόγραμμα πρώτου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών, γιατί δεν είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί, η περίοδο μάλλον που μπορεί να γίνουν ψεκασμοί, να έχει βρέξει κλπ. Οι βροχές υπήρχαν φέτος μέχρι αργά. Οπότε πάμε λίγο στο πρόγραμμα που ξεκινά από 27 μέχρι 29 του μήνα και αφορά στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ξεκινάει από το Κοκάρι, Άγιο Κωνσταντίνο, πάει στο Παλαιόκαστρο, στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, Χώρας, Μυτιλινιών, Πύργου, Παγόνδα, Μήλων και μετά στο Δήμο Δυτικής αντίστοιχα, στο Μαραθόκαμπο, Κουμέικα, Σκουρέικα και βέβαια θα πάει στην Ικαρία και στους φούρνους. Παντού λοιπόν ξεκινούν από αύριο ο πρώτος ψεκασμός, νομίζω 6 είναι στη σειρά που θα πρέπει να γίνουν. Συνεδριάζει στις 29 του μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου και πάμε λίγο στα θέματα. Έχουμε πρώτο θέμα την έγκριση αποφάσεων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την ψήφιση προϋπολογισμού πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος ολοκληρωμένους πλαισίου δράσης για το οικονομικό έτος 26, με τον πρόεδρο βέβαια εισηγητή. Έγκριση αποφάσεων για το Δημοτικό ΔΚΣ, τώρα μου διαφεύγει, του Δημοτικού Ιδρύματος, του Δημοτικού Γυροκομείου Βαθέως Ίδρυμα ΝΤΑΕΛ για την ψήφιση του προϋπολογισμού εκεί. Από την κυρία Βακιντή Κλάψα Μαρία, εισηγήτρια. Σύμφωνη γνώμη αναφορικά με τις θέσεις δημοπράτησης των χώρων Αιγιαλού για απλή χρήση για το 26-28 με τον κύριο Χατζη Κωνσταντή Ιωάννη, εισηγητή. Έγκριση σύνταξης μελέτης από τη ΔΕΔΙΕ για την επέκταση φωτισμού. Εισηγητής η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Εισήγηση μελέτης απαγόρευσης στάθμισης της οδού Μελαχρινού Κονταξή και Αγίου Νικολάου. Δεν θα σταθμεύουν εκεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Νομίζω εκεί γύρω από τον Άγιο Νικόλαο δεν έχει. Πάρκινγκ 0. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Συζήτηση για το σχέδιο ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με εισηγητή τη Δημοτική Παράταξη της ΑΝΑΣΑΣ. Και θα δούμε βέβαια τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Αυτές έχει ούτως ή άλλως ρυθμιστεί και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος να ανέβει και σίγουρα να πάει και αυτές τις προτάσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ό,τι τέλος πάντων άλλο έχουν συγκεντρώσει με τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουν συνεργαστεί και με το επιμελητήριο, το ΤΕ, δεν το γνωρίζω, θα τα μάθουμε αύριο από τον Δήμαρχο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη διεύθυνση του Λυκείου, του Γενικού Λυκείου, για τα παιδιά που ξεκινούν την Παρασκευή ένα πολύ έτσι μια επίπονη διαδικασία, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Το έχουμε πει, αυτά τα 4 μαθήματα που θα δώσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και κάποιοι θα δώσουν τα ειδικά. Θυμόμαστε, εκεί τη δεκαετία του 2000 είχαμε φτάσει να δίνουν τα παιδιά 9 μαθήματα στις πανελλαδικές.
1: Τη δίναμε και 2 φορές. Όχι εξετάσεις γενικότερα. Ιανουάριο και Ιούνιο.
0: Πότε ήταν αυτό? Ούτε εγώ δεν το πρόλαβα.
1: Είχα πανελλήνιες, εξετάσεις όμως.
0: Εξετάσεις και Ιούνιο
1: και
0: Ιανουάριο. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό καθόλου. Τέλος πάντων. Εσύ το πρόλαβες, εγώ είμαι πολύ πιο πριν, αλλά δεν το είχαμε αυτό. Καλά, εμείς τότε κρατούσαμε μάθημα και μπορούσαμε να δώσουμε 3 χρόνια. Δηλαδή, δεν έχω γράψει καλά έκθεση, του χρόνου δίνω μόνο έκθεση. Και στα 3 χρόνια, γιατί τότε με την πρώτη δεν περνούσε σχεδόν κανένας. Ήταν άλλος ο βαθμός δυσκολίας. Και οι βαθμοί πάρα πολύ φιδωλοί. Για να βλέπεις το 19, στα δικά μου τα χρόνια, δεν ξέρω στα δικά σου, τώρα βλέπεις κάτι κοσάρια και πάνε τα παιδιά και δίνουν εξετάσεις και πέφτουν, πιάνουν βάση. Εδώ δεν είναι να βάλουμε βαθμό για να αρέσουμε στη μαμά και στον μπαμπά γιατί θα πάει να κάνει φασαρία. Είναι να ξέρει το παιδί, γιατί αυτή είναι αυτό το εικονική πραγματικότητα που λέμε. Πιο μεγάλη απογοήτευση να του βάλει ένα 20 και να πάει να γράψει 10 στις εξετάσεις. Θα λέει κάτι πάει λάθος. Ήταν η στιγμή. Εντάξει, η στιγμή μετράει, αλλά και οι βάσεις που έχεις πάρει σίγουρα είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ωρεοποιούμε τις καταστάσεις για να παραχαϊδεύουμε τα παιδιά και να βγουν στον πραγματικό κόσμο που είναι υπερβολικά σκληρός και πέφτουν μετά από τα σύννεφα και κάνουν πώς το λένε, απόπειρες, αυτοτραυματίζονται. Είναι καινούριο αυτό τώρα. Είναι πολύ τραγικό όλο αυτό. Να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Τώρα αυτά βλέπουν τα παιδιά, αυτό δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πολλές φορές νιώθω όπως ήταν η γιαγιά μου στα δικά μου χρόνια και έλεγα μα τι λέει τώρα. Κάπως έτσι νιώθω κάποιες φορές. Γιατί ίσως δεν μπορώ να αντιληφθώ όλο αυτό που ζούνε τα παιδιά. Και τους προσφέρουμε μάλλον οι μεγαλύτεροι, έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ στοχευμένα για να γίνονται. Λοιπόν, αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Παραδίδω σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη και 2 η ώρα το μεσημέρι, 10 το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 6 μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύ ενέργεια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 0 27 537.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλή, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Energizers! Νιώθω άνετα!
23: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
22: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
23: Χαμογελώ μέσα τους.
24: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
30: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
31: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
30: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
31: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
30: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
31: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
30: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
31: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
30: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
31: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
30: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στους 99,8 στον 2000 FM. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε εκεί έξω και σε εσάς που μας ακούτε από το live24.gr εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, σε έναν καιρό έθριο, μας αποζημιώνει για τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε βροχερό καιρό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 26 μέχρι και 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα νησιά μας. Και φυσικά να πούμε ότι ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε κάποιες λίγες βροχοπτώσεις την Τετάρτη το απόγευμα. Ελπίζουμε να πέσει έξω η μετεωρολογική υπηρεσία, γιατί πραγματικά, όπως λέμε, δεν αντέχουμε πλέον. Θέλουμε οπωσδήποτε να μπει και να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζετε σήμερα, Τρίτη 26 του μηνός. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Εδώ, πλούσια η επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε για χωροταξικό, ένα μεγάλο θέμα. Το συζητήσαμε και χθες. Θα συζητήσουμε και για άλλα έτσι και όμορφα πράγματα, γιατί η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής να πούμε όσον αφορά το εφάπαξ επίδομα για την ενίσχυση, από ό,τι μας διαβάζουμε αυτή τη στιγμή στα δημοσιεύματα, της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα. Θα συζητήσουμε ενδεχομένως αύριο και με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για το συγκεκριμένο θέμα, να μας ενημερώσει λίγο παραπάνω, γιατί από την ώρα που ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο έτσι θέμα, λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας. Συζητάμε για το χωροταξικό. Συζητάμε από χθες για το χωροταξικό, για το νέο ειδικό χωροταξικό, όπως έχουμε πει, πλαίσιο για τον τουρισμό. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των νησιών μας και ειδικά για περιοχές όπως η Σάμος. Και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουμε τις επιφυλάξεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου που κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό που δημιουργεί ανισότητες και περιορισμούς στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιών μας. Και από ό,τι επίσης μαθαίνουμε αυτή την ώρα, γίνεται μία σύσκεψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια σήμερα. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Παλαιοκαστρίτη, τον μηχανικό. Μας έδωσε κάποιες πληροφορίες, πολλές οι απόψεις, και θέλουμε να συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε τι νεότερο υπάρχει, τι γίνεται γενικότερα στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και ειδικότερα εδώ στο νησί μας, στη Σάμου. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κυρίου Κάβουρα, που μιλάμε μαζί του, του καθηγητή από την γειτονική μας Χίο, με τις έρευνες που έχει κάνει πάνω στο θέμα του χωροταξικού, να μας ενημερώσει λίγο περισσότερο, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Κύριε Κάβουρα, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμου.
1: Καλό σας μεσημέρι στην ωραία Σάμο.
0: Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Καβουρά, όσον αφορά το χωροταξικό. Βλέπουμε και από το ΤΕΒ Ανατολικού Αιγαίου μία έντονη αντίδραση. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο και να μας βοηθήσετε σε αυτό το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και διαβάζουμε από τα δημοσιεύματα σχετικά με την Σάμο, η οποία εντάσσεται στην ομάδα Γ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το νησί μας, θα ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο.
1: Σε άρθρα που έχουν βγει διευκρινιστικά για το σχέδιο νόμου μάλλον, η Σάμος εντάσσεται στην κατηγορία Γ. Υπάρχει ένας πίνακας, σας τον είχα στείλει. Ωστόσο υπάρχει εξής διαφορά. Ενώ στην κατηγορία Γ επιτρέπονται και στην κατηγορία Β μέχρι 350 κλίνες στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά θεωρούνται κατηγορία 2, γιατί πέρα από τα γράμματα υπάρχει και υποκατηγορίες στην ομάδα, και για τα νησιά βάζει το μέγιστο σε κλίνες, τις 100 κλίνες στην κατηγορία Γ, που είναι μια παράμετρος που βάζει περιορισμούς. Εν τω μεταξύ, ως προς τη Σάμο, επιτρέψτε μου, συγκρίνοντας με τυχείο, μου κάνει εντύπωση ότι έχει όλο το νησί στην ίδια κατηγορία. πόσες δημοτικές ενότητες έχει η Σάμος?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δήμους, δηλαδή. Είναι το Δήμος Καρλοβάς, ο Δήμος Δυτικής Σάμου δηλαδή, και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ναι.
1: Γιατί στοιχείο παράδειγμα, mm-hmm. βάζει την κεντρική περιοχή πέρυξ της πόλης και του Καρφά που είναι Άγιος Μινάς, mm-hmm. νότια της πόλης, mm-hmm. τη βάζει στην κατηγορία Β, αλλά τις υπόλοιπες περιοχές τις βάζει κατηγορία Δ και μια περιοχή, τα Καμπόχωρα, mm-hmm. τη βάζει στην κατηγορία Ε, όπως και η ζώνη η Natura κανονικά είναι σε κατηγορία κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού.
0: Κύριε Καβουρά,
1: μου κάνει εντύπωση γιατί δεν κάνει διαφοροποίηση στη Σάμο. Mm-hmm. Έχω επισκεφθεί τη Σάμο αρκετές φορές και δεν θεωρώ ότι, χωρίς να έχω δει συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, mm-hmm. ότι όλη η Σάμος έχει το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης τουριστικής σε όλες οι περιοχές.
0: Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Όχι. Βέβαια. Μου έχετε στείλει ένα.
1: Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο πιο δυνατά.
0: Με ακούτε τώρα, κύριε Καβουρά?
1: Λίγο καλύτερα.
0: Ωραία. Μου έχετε στείλει ένα πίνακα ο οποίος κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και βλέπω τη Σάμο η οποία έχει σε πράσινο χρώμα την περιοχή από τα Αυλάκια, περιοχή Κουρούντερε, για να, σε όσους γνωρίζουν.
1: Την περιοχή που είναι Natura, που είναι αυτή, λοιπόν, τα δυτικά είναι του νησιού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Αυτή λοιπόν με το πράσινο χρώμα είναι η περιοχή Natura, έτσι.
1: Στην περιοχή Natura ισχύει υλικό καθεστώς κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού. Mm-hmm. Εκεί πηγαίνουν άλλα πλαίσια και άλλοι περιορισμοί που είναι για μικρά καταλήμματα κλπ. Ωραία. Δεν είναι κακό για να διατηρήσει κάποια φυσιογνωμία. Mm-hmm. Το ζητούμενο στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί με την νομοθεσία το τοπικό χωροταξικό, το τουπουσού που λέμε που βγαίνει, σίγουρα στοιχείο και στη Σάμο, έχει δικαίωμα να κατεβάσει μία κατηγορία κάποιες δημοτικές ενότητες, αν από την ανάλυση των δεδομένων φανεί ότι βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Οπότε θα έπρεπε τοπικά εκεί το παράρτημα στο επιμελητήριο, ξενοδοχειακό επιμελητήριο φορείς και ο αντίστοιχος δήμος να δει τα δεδομένα, πώς είναι η έκταση και πόσες κλίνες ανά περιοχή, για να ζητήσουν κάποιες περιοχές να πέσουν κατηγορία από το γάμα στο δέλτα, για να μην υπάρχει περιορισμός, γιατί ακόμα και στην κατηγορία γάμα βάζει ότι υποχρεωτικά επιτρέπονται μόνο από τρίτης κατηγορίας ξενοδοχεία και πάνω, τριών αστέρων. Από τριών αστέρων ξενοδοχεία και πάνω. Το ζητούμενο για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη στα νησιά είναι να υπάρξουν, να επιτρέπονται τα ενοικιαζόμενα που είναι μικροί ιδιοκτήτες για συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Το δεύτερο είναι να πέσει η κατηγορία, θα πρέπει να γίνουν ομάδες. Πόση δόμηση υπάρχει σε κάθε περιοχή? Υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του 2018 που έκαναν με σύστημα GIS τι ποσοστό δόμησης έχει κάθε περιοχή. Το έχουμε βάλει σε υπόμνημα τη συγκεκριμένη μελέτη, γιατί παράδειγμα η Χίος όπως και η Σάμος έχουν δόμηση 1,12% της επιφάνειας συνολική δόμηση. Δεν μπορεί η Χίος και η Σάμος με 1% συνολικά δομημένη επιφάνεια να μπαίνουν στο ίδιο κριτήριο με άλλες περιοχές, παράδειγμα Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη. Βρίσκονται στο 17-18%.
0: Μα κύριε Καβούρα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με τη Ρόδο. Το λέγαμε χθες και με τον μηχανικό, τον κύριο Παλαιοκαστρίτη εδώ, στη Σάμο. Ότι δεν είναι δυνατόν η Σάμος να συγκρίνεται με τη Ρόδο. Δηλαδή, μας έχουν εντάξει και μας λένε ότι είμαστε ένα νησί τουριστικά ανεπτυγμένο, με ένα μόνο πεντάστερο ξενοδοχείο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι τελείως αντιφατικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ρόδο.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Χρειάζεται δουλειά για τεκμηρίωση. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα ότι βγήκαν να θέσει προτάσεις του σχεδίου νόμου, χωρίς όμως να δώσουν στη δημοσιότητα με βάση ποια στοιχεία βγήκαν αυτά. Mm-hmm. Με ποια στοιχεία, πόσες κλίνες θεωρούν ότι έχει π.χ. η Χίος ή η Σάμος ή κάθε περιοχή, για να θεωρούν ότι είναι αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες και
0: σωστά,
1: να βάζουν τέτοιους κάθε τους περιορισμούς. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και το θέμα, δεν είναι αυτό που λένε θεωρητικά φέρουσα ικανότητα. Ποια χρονική διάρκεια είναι ο τουρισμός στη Ρόδο? Στη Ρόδο έχει 9 μήνες το χρόνο και πηγαίνουν 3 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Αυτό ακριβώς. Εμάς εδώ είμαστε 3-4 μήνες. Πολύ σωστά. Εννοείται. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καβουρά, αν υπάρχει κάποιο περιθώριο αλλαγών ή διορθώσεων στο σχέδιο, το συγκεκριμένο σχέδιο.
1: Υπάρχουν περιθώρια αλλαγών. Την Παρασκευή μιλούσαμε εκπρόσωπο της Χίου στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και έκαναν παρατηρήσεις. Μία παράμετρο που θέσαμε, παράδειγμα, εκτός από τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, αυτό που υπάρχει στο νόμο που είχαμε πει σε παλαιότερη συζήτηση, ότι σε περιοχές αμπελοκαλλιέργειας μπορούν να υπάρχουν εινοποιεία για αγροτουρισμό σε εινοποιητικές εγκαταστάσεις, γιατί να μην διευρυνθεί και σε άλλες καλλιέργειες, όπως παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια ή οτιδήποτε άλλες καλλιέργειες παραδοσιακών προϊόντων. Και το δεύτερο, δεν είναι μόνο τα γεωργικά προϊόντα. Υπάρχει και η κτηνοτροφία. Ακούμε τι γίνεται στη Λέσβο με τον Αυτόδη. Η στοιχείο υπάρχει χαρακτηριστικά το προβατοχείου. Δεν ξέρω σε κάθε περιοχή τι αντίστοιχα ζώα έχει. Γιατί να μην υπάρχει αγροτουρισμός και σε κτηνοτροφικές μονάδες αντίστοιχα.
0: Ναι. Κύριε Καβούρα, μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές πού μπορούν να δουν τους συγκεκριμένους χάρτες. Κυκλοφορούν κάπου στο διαδίκτυο.
1: Υπάρχουν ανεκτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μέχρι 25 ήταν η διαβούλευση. Ναι. 25 νομίζω πότε ήταν.
0: Χθες.
1: Μέχρι χθες. Ήταν, αλλά λογικά θα είναι ανεκτημένα, απλά δεν επιτρέπονται πλέον σχόλια. Το θέμα είναι και το ζήτημα να ενεργοποιηθούν οι τοπικοί φορείς. Υπάρχουν στοιχεία αναδημοτική ενότητα, αν τα ζητήσουμε. Εμείς από τυχή είχαμε ζητήσει από το Περιφερειακό Διεύθυνση Τουρισμού στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Και μας είχαν δώσει κατηγορίες κτηνών και πόσες κτηνές υπάρχουν ανανομό και δημοτική ενότητα. Γιατί τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος βγάζει στοιχεία ανανομό, όχι αναδημοτική ενότητα. Ναι. Για να δούμε αναλυτικά αναδημοτική ενότητα, γιατί αναδημοτική ενότητα είναι η κατηγοριοποίηση που προτείνει το Υπουργείο. Είναι διαφορετικά. Οπότε θα πρέπει κάποιος φορέας από τη ΣΑΜΟ να ελέγξει τα στοιχεία, να κάνει μια μικρή μελέτη τι υπάρχει αναδημοτική ενότητα.
0: Αυτή την ώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, γίνεται σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα εδώ στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί. Εσείς, όσον αφορά την ΧΙΟ, για να κάνουμε έτσι και μία σύγκριση, τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα, κύριε Καβούρα?
1: Ο φορέας τουρισμού έχει καταθέσει δύο φορές στη διαβούλευση, και το καλοκαίρι του 2024 που είχε βγει, και είχα συνεργαστεί εγώ με τον επιστημονικό συνεργάτη του φορέα τουρισμού, βάζοντας ο καθένας τις γνώσεις που είχε από την πλευρά του, εγώ τα χωροταξικά, ο επιστημονικός του συνεργάτης τα τουριστικά. Κάναμε επικοινωνία με τη στατιστική υπηρεσία και με το Υπουργείο Τουρισμού, βρήκαμε τις κλίνες αναδημοτική ενότητα και είχαμε ένσταση. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι

0: Δεν το είδαμε σε δύο αναρτήσεις που έγιναν, γιατί ξαναέγινε ανάρτηση τον Νοέμβριο του 2025 για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού. Δεν είδαμε καμία αλλαγή. Μας υποσχέθηκαν ότι θα ξανά έκαναν αλλαγή πάλι σε αυτό που βγήκε. Πάλι φαίνεται ηχείως αναπτυγμένη. Ωστόσο, καταθέτοντας τα στοιχεία στους μελετητές του τόπου Σουχίου, απάντησαν οι μελετητές ότι ναι, είναι τεκμηριωμένο ότι ηχείως δεν είναι αναπτυγμένη η πόλη και ο Άγιος Μινάς. Και στο τοπικό χωροταξικό θα το ρίξουν σε κατηγορία Γ.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι όμως είναι δεσμευτικό, γιατί επιτρέπει από τριών αστέρων και πάνω ξενοδοχειακές μονάδες καινούργιες. Και υπάρχει και το θέμα της αρτιότητας. Όταν λένε αρτιότητα στη Γ κατηγορία, τα 8 στρέμματα εκτός ορίων οικισμού, στη Β κατηγορία τα 10 στρέμματα, ακόμη και αυτό που λένε θεωρητικά τις 100 κλίνες, πάλι δεν καλύπτεται, γιατί στο περιφερειακό χωροταξικό Βορείου Αιγαίου μιλούσε για 8 κλίνες αναστρέμα ή 10 κλίνες αναστρέμα. Μα αν κάνουμε τη μαθηματική πράξη, τότε στα 8 στρέμματα μιλάμε για 80 κλίνες.
1: Αυτό. Σωστά. Ξέρετε, κύριε Κάβορα, αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη εδώ είναι ότι μπορεί να γίνονται προτάσεις, να γίνονται οι μελέτες. Ωστόσο, όταν οι μελέτες φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, δεν μας ακούν, δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί εδώ που κάνουν τις προτάσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να πω μια άλλη διάσταση. Το να βάζουμε κάθε τους περιορισμούς στο μιας δημοτικής ενότητας. Παράδειγμα, στην περιοχή δεν ξέρω πόσοι από τη Σάμμο έχουν έρθει στη Χίο ή στον Καρφά, που είναι όπως είναι το Κοκάρι σε εσάς, ας πούμε, στη Σάμμο. Που είναι η τουριστικά θεωρητικά αναπτυγμένη περιοχή. Χωρίς πάλι να είναι αναπτυγμένη με τα δεδομένα άλλων περιοχών.
1: Και με τα δεδομένα που λένε ότι είναι αναπτυγμένη.
0: Έχει οικισμούς που ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα, που βρίσκονται 5 ή 10 χιλιόμετρα εσωτερικά από το παράκτιο μέτωπο, στις οποίες περιοχές και στους οποίους οικισμούς δεν έχει καμία κλίνη. Δεν έχει κανένα ενοικιαζόμενο. Δηλαδή, επειδή στο παράκτιο μέτωπο είναι το Κοκάρι, παράδειγμα, ανεπτυγμένο, τα χωριά που βρίσκονται πάνω στο βουνό, θα πούμε ότι είναι και αυτά αναπτυγμένα και θα βάλουμε αντίστοιχες απαγορεύσεις ότι δεν θα επιτρέπονται ενοικιαζόμενα ή πάνω από τριών αστέρων ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία που βρίσκονται πάνω στα βουνά επειδή ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα. Και πώς θα συγκρατηθεί ο κόσμος σε αυτά τα χωριά.
1: Όταν λέμε ότι τα χωριά δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν και δίνονται και κίνητρα για να παραμείνουν, τουλάχιστον αυτό μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, για χωριά
0: ακριβώς,
1: της Χίου.
0: Είναι ότι με από το μία, δηλαδή, νέο νομοθετικό πλαίσιο, το προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών, πετσοκόβονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πώς θα γίνει όταν μειώνουμε τα όρια και αντίστοιχα τους βάζουμε κάθετες απαγορεύσεις του στυλ 8 ή 10 στρέμματα αρτιότητα.
1: Μα μιλάμε για τελείως αντιφατικά, έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Και όπως μας ρωτούν και πάρα πολλοί οι φίλοι ακροατές, ποιος είναι ο λόγος. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, που γίνονται όλα αυτά.
0: Δέχομαι ότι στη θεωρία φαίνονται σωστά. Ωστόσο, στη μελέτη της βιβλιογραφίας που είδαμε με τον επιστημονικό συνεργάτη του φορέα τουρισμού, υπάρχουν το επίπεδο χαρακτηρισμού, το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Ναι. Αυτοί έχουν απομονώσει τον δείκτη κλεισμό, αλλά ακόμη και το δείκτη κλίνες αναπληθυσμό δεν το έλαβαν. Υπέβαν αυστηρά και μόνο το δείκτη κλίνες αναέκταση. Μια περιοχή που μπορεί η έκταση να μην είναι μεγάλη της δημοτικής ενότητας, αλλά είναι μικρός ο πληθυσμός, είναι λάθος και δεν είναι σωστό επιστημονικά τη στιγμή που υπάρχουν 15 πόσες διανυκτερεύσεις γίνονται ανά περιοχή. Γιατί οι κλίνες υπάρχουν, αλλά δεν έχουν πολλές διανυκτερεύσεις. Εάν υπολογίσουμε τις διανυκτερεύσεις που αυτό αφορά το πόσο χρόνο γίνεται στα νησιά, είναι με το ζόρι 2 μήνες. Δεν είναι το ίδιο με άλλες περιοχές όπως η Ρόδος, παράδειγμα.
1: Εάν
0: υπολογίσουμε το δείχτη πόσες διανυκτερεύσεις υπάρχουν σε σχέση με μόνιμους κατοίκους ή ανάεκταση, αλλάζουμε και πάμε στα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή χρησιμοποίησαν αποσπασματικά, να το πω λαϊκά, η μισή αλήθεια πλέοντας μόνο συγκεκριμένους ένα ή δύο δείκτες, οδηγούνται σε υπόλοιπους 13 δείκτες για το χαρακτηρισμό της τουριστικής ανάπτυξης. Αδικούνται τα νησιά γιατί τα νησιά Ελλάδα μπορεί να ήταν διαφορετικά, γιατί υπάρχει άμεση μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Τα νησιά που βρίσκονται στα σύνορα, που θέλουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και υπάρχει η δυσχέρεια με το, η δυσχέρεια μετακίνησης, με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, το ότι δεν υπάρχουν τακτικά δρομολόγια, δεν μπορούμε να βάλουμε κάθε τους περιορισμούς σε μεγαλύτερη περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Και έβγαλε τώρα σήμερα, το είδα, κάποια σύντομη ανακοίνωση το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, που λέει φυσικά παραχάραξη της επιστημονικής πραγματικότητας το να χρησιμοποιούνται αποσπασματικά μόνο ένας υποδομές και να υπάρξει πρόνοια και για αντίστοιχες υποδομές. Να λέμε

0: θέλουμε παράδειγμα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, αλλά δεν βοηθούμε την κίνηση είτε σε λιμενικές υποδομές.
1: Βέβαια, πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη.
0: Δρόμους, ναι. Τοποθέτηση αντίστοιχων υποδομών νερού και καλλιέργειας.
1: Κύριε Καβούρα, ήθελα να ρωτήσω λίγο κλείνοντας να μας πείτε και για την αντίδραση του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βλέπουμε μια έντονη αντίδραση σε αυτά τα οποία διαβάζουμε.
0: Λίγα έχουν. Συγγνώμη, είχα σύντομη μελέτη που δημοσίευσα, αν σας είχα στείλει το σύνδεσμο, για την ισιωτική παράμετρο Βορείου Αιγαίου στο σχεδιασμό, και η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Το έχουν θέσει και οι δήμαρχοι του Βορείου Αιγαίου, ότι το Βόρειο Αιγαίο και η νησιωτικότητα είναι παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν έχει ληφθεί καθόλου αυτή η ιδιαιτερότητα. Γιατί τα νησιά δεν έχουν δυνατότητες πολλαπλής άλλης ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Τώρα περιμένουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας να βγει το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία. Το οποίο μελέτη που βγήκε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, είχε το χάρτη που προβλέπεται να βγει στη δημοσιότητα. Και ενώ στο χωροταξικό για τη βιομηχανία στοιχείο προβλεπόταν ένα μικρό επιχειρηματικό πάρκο με επιχειρήσεις τυποποίησης προϊόντων κυρίως του πρωτογενούς τομέα, είτε μαστίχα ή ό,τι βγαίνει για τη βιομηχανία, στοιχείο. Προφανέστατα, αν δεν υπάρχει για τυχείο, δεν θα υπάρχει για τη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεση της μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Για να υπάρχει τροφική επάρκεια. Είδαμε όταν πέρασε Tal Controls και σε πολύ αναπτυγμένα νησιά όπως η Ρόδος τουριστών, γιατί δεν μπορούσαν να εισάγουν τρόφιμα από την Τουρκία. Θα πρέπει ο πρωτογενής τομέας να ενισχυθεί ισόρροπα για να υπάρχει κατανάλωση τοπικών προϊόντων, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι που θα δώσει θέσεις εργασίας όλο τον χρόνο. Ενώ ο τουρισμός στα νησιά μας είναι εποχικός.
1: Βλέπουμε και αυτή την ώρα το δελτίο τύπου από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, αυτή τη δημόσια έτσι που κατέθεσε σήμερα στη δημόσια διαβούλευση τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό. Κύριε Καβούρα, να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Μας πιέζει ο χρόνος, καταλαβαίνετε, και γνωρίζω ότι είστε και στην εργασία σας. Θα το συζητάμε αυτό, να δούμε τι νεότερο θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, και θα χρειαστούμε σίγουρα τη βοήθειά σας με τις έρευνες που κάνετε. Γιατί πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, πολλές απόψεις, και χρειαζόμαστε και εμείς τη δική σας βοήθεια για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους
0: ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και δυστυχώς οι μελετητές από τα γραφεία Αθήνας Θεσσαλονίκη
1: το έχουμε πει αυτό, ναι.
0: Δεν έχουν βιώσει ποτέ την πραγματικότητα της απομόνωσης και της ιδιαιτερότητας των νησιών.
1: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβούρα. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των νησιών μας και ειδικά για περιοχές όπως η Σάμος, έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό που δημιουργεί ανισότητες και περιορισμούς στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιών μας. Η Σάμος, όπως είπαμε, εντάσσεται στη λεγόμενη κατηγορία Γ. Μας είπε ο κύριος Καβούρας τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό για το πώς θα επηρεαστούν οι επενδύσεις, πώς θα επηρεαστούν οι τουριστικές υποδομές, αλλά και η δυνατότητα του νησιού μας να ανταγωνιστεί άλλους προορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με τη Ρόδο. Με τις υποδομές της Ρόδου, με τον τουρισμό της Ρόδου, που ο τουρισμός στη Ρόδο μπορεί να είναι και 5 μήνες, μην είναι και παραπάνω, και εμείς εδώ προσπαθούμε και παλεύουμε με ένα τρίμηνο και αυτό κουτσό. Έτσι, μας τα εξήγησε ο κύριος Καβούρας τι ακριβώς προβλέπει αυτό το χωροταξικό και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη Σάμο και συνολικά για το Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε και από τη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη που, για το συγκεκριμένο θέμα στον Δήμο Ανατολική Σάμου. Βάζουμε μία ανωτελεία και το βλέπουμε, διότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για το χωροταξικό και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, προτάσεις, οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM.
16: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Αρκετά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και πολλές ερωτήσεις για το χώρο ταξικό. Θα το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως φτάνουμε τώρα. Είμαστε στην τελική ευθεία που λέμε. 22-7-30-88-80-89-6-78 και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Για τα λίγα λεπτά που μας απομένουν εδώ ραδιοφωνικά μιλάμε για στη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα έτσι λίγο και στα όμορφα που συμβαίνουν στο νησί μας, διότι η καθημερινότητά μας, όπως λέμε, δεν είναι μόνο προβλήματα, ούτε και έτσι θέματα τα οποία σίγουρα μας προκαλούν το ενδιαφέρον, αλλά απ' την άλλη μας προβληματίζουν κιόλας. Είναι και όμορφα πράγματα, όμορφες εκδηλώσεις. Τώρα, όσο καλοκαιριάζει και προχωράμε δυναμικά προς το καλοκαίρι, πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλω να πάμε λίγο στο Vespa Club Samos. Συμπληρώνονται 15 χρόνια παρουσίας και δράσης. Και έτσι το Vespa Club ετοιμάζει ένα μεγάλο τρίμερο εκδηλώσεων από τις 30 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου. Και φυσικά με μια μεγάλη συναυλία με τον γνωστό Πασχάλη. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παναγιώτης Κρόκος. Κύριε Κρόκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: 15 χρόνια το Vespa Club, περάσαν τόσα χρόνια.
1: Περάσαν τόσα χρόνια, ωραία χρόνια, με ταξίδια, με δράσεις και συνεχίζουμε.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Δυναμικά.
0: Τώρα...
1: Είπαμε να κάνουμε κάτι ωραίο τώρα για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια.
0: Τρίμερο εκδηλώσεων βλέπουμε, έτσι.
1: Τρίμερο εκδηλώσεων, θα μας έρθουν και φίλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεκινάμε δυναμικά το Σάββατο με τη συναυλία του Πασχάλη. Έχουμε το πρωί μια επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου, στο Μαλαγάρι επίσης. Την επόμενη μέρα είναι μια ωραία εκδρομή. Ξεκινάμε από τη λέσχη μας εκεί στη Μαυρογένιο Σχολή, με προορισμό το χωριό των Μανολάτων, όπου θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ σε κάποιο καφενείο εκεί στο χωριό. Και μετά από τον αγροτικό το δρόμο του Τζιμεντένιο που καταλήγει στα Βρυνίδες, θα πάμε από εκείνο το δρόμο, θα πάμε στα Βρυνίδες για εκεί μια στάση, μια φωτογράφηση, και θα καταλήξουμε στο Ινάμπελο που θα φάμε στην πλατεία. Και μετά υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μπάνιο, όποιος θέλει από τους συμμετέχοντες κλπ.
0: Είναι σημαντικές τέτοιες δράσεις, έτσι, και κυρίως για την εξωστρέφεια, όπως λέμε, του νησιού μας. Πόσες συμμετοχές περιμένετε, κύριε Κρόκο, από άλλα μέρη της Ελλάδας, και έτσι να μας πείτε, κοιτάξτε, από ποιες περιοχές.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σαν το Aegean που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια. Που ήταν, που είναι σταθερή εκδήλωση. Ναι. Είναι κάτι έκτακτο αυτό, και επειδή φέτος είναι τα 80 χρόνια της Vespa και γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση για τα εορτασμό των 80 χρόνων στη Ρώμη. Πολλοί από τους, δηλαδή είμαστε μια αποστολή περίπου γύρω στους 200 Έλληνες που θα πάμε. Θα είναι, ρε παιδί μου, είναι μετά από 3 εβδομάδες αυτό, οπότε το να κάνουν πολλά έξοδα, δηλαδή υπολογίζουμε γύρω στα 20 με 30 άτομα να έρθουν τώρα, ας πούμε, σύν τους δικούς μας που θα κάνουμε. Θα συμμετέχουμε στη Βόλτες και σε όλα αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο, πολύ σημαντικές έτσι πρωτοβουλίες.
1: Τώρα που κλείσαμε τα 15, έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε, και να κάνουμε κάτι ακόμα πιο δυναμικό.
0: Τι θα κάνετε, πείτε μας έτσι λίγο.
1: Της Vespas, δηλαδή, να κάνουμε μια πανελλήνια συνάντηση εδώ στο νησί.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Η οποία πάντα γίνεται τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και το έχουμε σαν στόχο, δηλαδή τώρα, δηλαδή, πριν γιορτάσουμε τα 20 χρόνια, δηλαδή μέσα σε αυτή την πενταετία, να το διοργανώσουμε. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δυνατό, δηλαδή τώρα να φανταστείτε, ας πούμε, ένα μέσος όρος, ας πούμε, συμμετεχόντων στην καλοκαιρινή συνάντηση είναι γύρω στις 400-450 συμμετέχοντες.
0: Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Μάλιστα,
1: ναι, είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή θα είναι κάτι δυνατό, δηλαδή αν τα καταφέρουμε, δηλαδή, και βρούμε τον τρόπο να το φτιάξουμε, θα είναι κάτι ωραίο.
0: Μπράβο, πραγματικά έτσι να υπάρχει και στήριξη και να συνεχίζεται αυτές τις προσπάθειες. Το χρειαζόμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, και ο Δήμος και η περιφέρεια μας βοήθησαν πάλι σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την εκδήλωση και οι χορηγοί μας, ας πούμε, που και αυτοί έβαλαν το λιθαράκι τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Όλα καλά.
0: Ελπίζουμε υπάρχει και ο καιρός να είναι σύμμαχος.
1: Υπάρχει, ας πούμε, από τον κόσμο. Ορίστε.
0: Ελπίζουμε και ο καιρός να είναι σύμμαχος, γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Είναι άστατος, μάλλον ασταθής, όχι άστατος, ασταθής.
1: Ναι,
0: έχουμε ασταθείς. Ελπίζουμε να χτυπήσουμε
1: για
0: ξύλο, όπως λέμε.
1: Για την ώρα δείχνει καλά σημάδια, θα δούμε.
0: Ωραία,
1: ελπίζουμε.
0: Ωραία. Καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε όσοι θα παρευρεθούμε και εκεί.
1: 8.30 ώρα ξεκινάει
0: η συναυλία του Πασχάλη.
1: Από τις 8 θα είναι ανοιχτή, είναι το για το Σάββατο.
0: Ωραία,
1: σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε. Ο Πασχάλης είναι μοναδικός.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Τον έχουμε ξαναδεί, δηλαδή, και σε άλλες εκδηλώσεις πάλι τον έχουμε πετύχει με αντίστοιχες με Βέσπα. Μας έχει τιμήσει. Είναι μοναδικός, δηλαδή, αυτό που κάνει το show είναι απίστευτο.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και
1: να είστε καλά.
0: Να συνεχίζετε έτσι. Με στήριξη.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Κρόκο. Αυτά από τον πρόεδρο του Vespa Club. Ένα τριήμερο έτσι ωραίων εκδηλώσεων από το Vespa Club με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την δημιουργία του συλλόγου. Σάββατο 30 Μαΐου είπαμε στις 11 ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν με εγγραφές στο χώρο της Λέσχης στο Μαλαγάρι. Στις 12 ώρα θα γίνει επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου. 1 η ώρα αναχώρηση για μπάνιο στην Ψήλη Άμμο και με ελεύθερο χρόνο. Και στις 8.30 το βράδυ συναυλία με τον Πασχάλη στο προαύριο χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Και την Κυριακή βέβαια 31 Μαΐου θα γίνει μια επίσκεψη και στους Μανολάτες στις 11.30 ώρα. Στην Άμπελο, στους Σταυρινίδες. Μια όμορφη εκδρομή, έτσι. Και επίσης μέχρι και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, με αποχαιρετισμό και καφέ στην πόλη της Άμμου. Όμορφες εκδηλώσεις, όμορφη περίπατη, με την μεγάλη συναυλία βέβαια του Πασχάλη, όπως είπαμε, 8.30 ώρα, στον προαύλιο χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Κλείνουμε με μια όμορφη έτσι πολιτιστική και κοινωνική δράση, όπως είπαμε, από το Vespa Club. Συζητήσαμε σήμερα για το νέο ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού και τις επιπτώσεις του για την Σάμμο. Ακούσαμε τις θέσεις έτσι και χθες του κυρίου Παλαιοκαστρίτη, του μηχανικού, και του κυρίου Κάβουρα, που ασχολείται με το χώρο ταξικό και κάνει τις έρευνες του άνθρωπος. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λένε, και αρκεί να μας ακούσουν αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για το χωροταξικό. Να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ μαζί μας και με τα μηνύματά τους, και εσάς όλους φυσικά που μας ακούσατε. 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, 8 η ώρα η εκπομπή δική μας εδώ σε επανάληψη, 9 η ώρα το βράδυ ο Κοσμάς Κατραμάτος με την Εύη Βαλή με όλα τα θέματα της Showbiz, 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ εξαιρετικά.
0: Όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
1: Νομίζεις?
0: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι,
1: 26 του Μαγιού. Και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ στη ζωή μου.
1: Δρόμο. Δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
0: Ναι, Okay. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε, για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Διαβάσει και αυτό για τις μοναξιές που βιώνουν.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι
1: ντάπες,
0: η συγκεκριμένη.
1: Ωραία.
0: Η ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, mm-hmm, ακούμε και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει
1: σταμάτα
0: τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες, πίστεψέ με, που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη.
1: Υγιάσει.
0: Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάκι.
1: Ξεράσω γλου. Δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρω, πεταλούδες.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Κατάλαβες, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Επιβαλίκος μας και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές, οι followers της Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα, γιατί
0: να τη ρίξουμε.
1: Δεν θα την παλέψω άλλο.
0: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1779, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Μα, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι.
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, η άλλη δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: Λίαμ Νίσον.
0: Που κάναν την ταινία. Είχε πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει όντως με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσω
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει για την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη... Την Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι.
0: Έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδα εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Ναι.
0: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ? Που είναι δίδυμος και αυτός. Δεν
1: πότε
0: ξέρω.
1: Πότε έχει?
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το είχαμε δει νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Είναι, γιατί σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
0: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα, αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το έχουν
1: ναι,
0: κάνει
1: θυμάμαι.
0: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες. Όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν, από ό,τι λένε, πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, δεν τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ο. 4-8-32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι. Και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα, έτσι, αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα, τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά, μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω, τι θα αποκάνω.
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το
1: που,
0: θυμάσαι.
1: Που είναι δικό του, αυτό το πουλάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε. Και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ, μας ενδιαφέρει.
0: Ο ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ. Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Τρως αβογκάντο συχνά?
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένω μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά.
1: Λέζεις.
0: Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Αλλαγές στην φορολόγηση των ακινήτων μέσω των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το τέλος ακίνητης περιουσίας καταργείται και στη θέση του θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αντικαταστήσει τόσο το ΤΑΠ όσο και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων. Ο συντελεστής του τέλους θα κυμαίνεται από 0,30% έως 0,70% επί της αξίας των ακινήτων, ενώ το ακριβές ύψος της επιβάρυνσης θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Η εισπράξη για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εκφράζονται φόβοι για αυξημένες επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κατοχής ακινήτων παραμένει υψηλό. Για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του νέου μέτρου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος της Πομίδα Στράτος Παράδειας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο, αλλά και στις ανησυχίες των ιδιοκτητών σχετικά με τον τρόπο προϋπολογισμού και εφαρμογής του νέου τέλους. Το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με την τελική μορφή των διατάξεων να αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στη Σάμο λόγω του Μπαϊράμι, με την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου να δέχεται σήμερα περίπου 380 επισκέπτες από τα τουρκικά παράλια. Για την εικόνα της αγοράς αλλά και τα προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία εισόδου μίλησε σήμερα στον 2000 ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στις διαδικασίες ελέγχου στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου, καθώς η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, όμως ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργεί προβλήματα και αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να έχει εξεταστεί είτε η ενίσχυση των υποδομών, είτε κάποια επέκταση του νέου χώρου υποδοχής. Ο κύριος Νικολάηδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της τουρκικής αγοράς για την τοπική οικονομία, λέγοντας πως δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει, να είναι καλά η τουρκική αγορά που κρατά ζωντανό το νησί, εκτιμώντας ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70-80% της αγοράς βασίζεται στους επισκέπτες από την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση του Μαΐου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα είναι παρόμοια με την περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο Πυθαγόριο, ενώ αναφερόμενος τέλος στους πρόσφατους βανδαλισμούς σε παραλία του Πυθαγόριου έκανε λόγο για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό. Από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο της Σάμου ιατρός δερματολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους είτε καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 ή μέσω της εφαρμογής MyHealth ηλεκτρονικά συνδέοντας τους κωδικούς τάξης ή μέσω της άλλης πλατφόρμας findoctors.gov.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. 2000 FM.

0: και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Καλωσορίσατε, λέω. 26 του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις σβήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
2: Ιδέες,
1: έτσι,
2: πρόοδος.
1: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις κιόλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
2: Δύο
1: κουνούπια. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως

0: έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
1: Νομίζω όμως σιγά, ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
0: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα δύο χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβές. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις? Το βλέπεις?
0: Όχι, δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβές.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Οντεμάρ πήγε, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει.
0: Μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει?
0: Τώρα τι να σου πω, τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι? Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: στίγμα.
1: Ναι, τι, λάμπι, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανικής σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Άξι.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόληση, το αγοράζεις,
1: ναι,
0: εσύ και το βγάζεις στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία
1: τώρα
0: έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνονται αυτά, πού γίνονται αυτά
0: εγώ,
1: τα
0: παιδιά,
1: πράγματα?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Που κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

περάσανε πολλά. Μα να με θυμηθείς, θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά